Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

σε χάσω. Πώς χτυπάει η καρδιά μου τις στιγμές που σε θυμάμαι. Είπα να ξεχάσω, μα συνήθεια.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Ξεκινά από σήμερα η εφαρμογή της Συμφωνίας Κυβέρνησης και Αγοράς για την συγκράτηση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Περισσότεροι από 1.700 κωδικοί προϊόντων έχουν ενταχθεί στην συμφωνία, με τις μειώσεις να αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων καθημερινής χρήσης. Στην λίστα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων αλεύρι, γάλα, κρεατικά, είδη προσωπικής υγιεινής, σαμπουάν, απορρυπαντικά, βρεφικές πάνες αλλά και σχολικά είδη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Οι μειώσεις στις τιμές αναμένεται να κυμαθούν από 5 έως 7% και θα ισχύσουν για διάστημα από 2 έως 4 μήνες ανάλογα με το προϊόν. Η λίστα παραμένει δυναμική καθώς συνεχίζονται οι προσθήκες νέων κωδικών από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην διαδικασία. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται σήμερα οι πυροσβεστικές και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στην Κρήτη, καθώς οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι δυνάμεις και τα διαθέσιμα μέσα έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ ισχύουν αυστηροί περιορισμοί για δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Στην Κρήτη παραμένει και για σήμερα το πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου Έριξον, προκειμένου να επιχειρήσει άμεσα εφόσον χρειαστεί, ενισχύοντας την εναέρια πυρόσβεση του νησιού. Με το βλέμμα στραμμένο στη μεγάλη πολιτική εκδήλωση της Πέμπτης, το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει από σήμερα τους ρυθμούς της κομματικής του δραστηριότητας στην Κρήτη. Η κεντρική εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος θα πραγματοποιηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου, όπου στις 7.30 το απόγευμα θα μιλήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο μεταξύ, κομματικά κλιμάκια πραγματοποιούν περιοδίες και επαφές σε ολόκληρο το νησί, με σταθμούς σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά και Λασίθη. Σημαντική παρέμβαση για την κυκλοφορία και την οδική ασφάλεια στην περιοχή του Κόμβου Τζάμπου, προωθεί ο Δήμος Ηρακλείου. Στη σημερινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής αναμένεται να συζητηθεί η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την ανακατασκευή και αναβάθμιση του κόμβου στη συμβολή των οδών Πετράκη, Ρεστιβάκη, Φραγκάκη, Μεσαράς και 62 Μαρτύρων. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ακόμα νέες ασφαλείς διαβάσεις, υποδομές προσβασιμότητας για άτομα με ανεπηρία, βελτίωση πεζοδρομίων, δίκτυο απορροής ομβρίων και νέο φωτισμό με σηματοδότηση. Τραγική κατάληξη είχε προσπάθεια διάσωσης μιας 11χρονης τουρίστριας από την Πολωνία, η οποία χθες έχασε τη ζωή της σε πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά Χανίων. Το κορίτσι βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τους γονείς του και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες. Στο ξενοδοχείο βρέθηκαν άμεσα γιατροί και διασώστες του ΕΚΑΒΗ, οι οποίοι ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνυψης, ενώ το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο Συνοδεία Περιπολικού της Ελλάς. Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν και στα επίγοντα, χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα. Τώρα, ένταση, φωνές και λιποθυμίες σημειώθηκαν χθες βράδυ στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων μετά από πολύωρη καθυστέρηση πτήσης χαμηλού κόστους προς την Θεσσαλονίκη. Το αεροσκάφος με περισσότερους από 180 επιβάτες παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα κατά την τροχοδρόμηση και επέστρεψε στην θέση στάθμευσης, με τους ταξιδιώτες να παραμένουν μέσα στο αεροσκάφος για περίπου 5 ώρες. Όταν τελικά δόθηκε το πράσινο φως για την αναχώρηση, αρκετοί εξ αυτών αντέδρασαν έντονα και αρνήθηκαν να ταξιδέψουν, ενώ μία γυναίκα λιποθύμησε και άλλη υπέστη κρίση πανικού. Στο αεροδρόμιο κλήθηκε η αστυνομία, ενώ συνολικά 25 επιβάτες αποχώρησαν από την πτήση. Κατά την έξοδό τους, μία γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Η πτήση αναχώρησε τελικά στις 10 παρα 10 το βράδυ, με περίπου 5 ώρες καθυστέρηση. Με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, συναντάται σήμερα στις 12:15 το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συνάντηση γίνεται στο πλαίσιο των επαφών των δύο χωρών και αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας, οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και η διμερή συνεργασία Ελλάδας και Λιβάνου. Με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να πλησιάζει, η οικονομία και τα ζητήματα της καθημερινότητας βρίσκονται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιχειρούν να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση, αναδεικνύουν τα ζητήματα που αφορούν στο διαθέσιμο εισόδημα, την ακρίβεια, την στέγαση και το ιδιωτικό χρέος. Το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, θέτοντας στο επίκεντρο την προστασία των δανειοληπτών. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει επίθεση στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη και οι διαθέσιμοι πόροι δεν κατανέμονται με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιούν σήμερα οι εποχικοί πυροσβέστες, ζητώντας οριστική λύση στα εργασιακά τους ζητήματα. Βασικό αίτημά τους παραμένει η μονιμοποίησή τους, καθώς όπως υποστηρίζουν, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στον μηχανισμό δασοπυρόσβεσης, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Ζητούν παράλληλα μεγαλύτερη χρηματοδότηση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αλλά και ένα σταθερό εργασιακό πλαίσιο χωρίς την αβεβαιότητα της εποχικής απασχόλησης. Διπλή επιστροφή ενοικίου προβλέπεται για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ. Το μέτρο αφορά στην αναδρομική ενίσχυση για τα ενοίκια του 2024 και σύμφωνα με τον σχεδιασμό η εφαρμογή του θα ξεκινήσει έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Την ερχόμενη 5η 3 του Σεπτέμβρη αναμένεται να ξεκινήσει η επιστροφή χρημάτων σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ για εισφορές που είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως. Η διαδικασία αφορά σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες που είχαν υποβάλει σχετική αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΙΕΦΚΑ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποιεί σήμερα και η ΑΔΔΗ με βασικό αίτημα την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Η ανώτατη συνδικαλιστική οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων ζητά την επαναχορήγηση των δύο επιπλέον μισθών μέσω νομοθετικής ρύθμισης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα αποκατάστασης των απολειών που υπέστησαν οι εργαζόμενοι τα προηγούμενα χρόνια. Σε επίθεση κατά αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ιορδανία προχώρησαν, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ως αντίπεινα για τα πλήγματα στο νησί Λαράκ. Η επιχείρηση έγινε με συνδυασμό πυράβλων και drones και σύμφωνα με την οργάνωση στόχος ήταν οι αμερικανικές βάσεις King Hussein και Al Azraq. Η ιρανική πλευρά υποστηρίζει ότι τα πλήγματα προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, μεταξύ άλλων σε τεχνικές υποδομές και στις θέσεις ανάπτυξης μαχητικών αεροσκαφών. Στα αθλητικά τώρα, πρώτη ήταν για τον Όφη στο φετινό πρωτάθλημα της Super League. Η κριτική ομάδα ιτήθηκε με 2-1 από τον Άρη στην Θεσσαλονίκη, με τον Κόντρο να σκοράρει στο τέλος του αγώνα. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0.

0: Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400ml 3,53 €. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9,80 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7,95 €. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 € το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας 250 γραμμάρια 1,40 €.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζουν. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show my

Καλημέρα κυρίε και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα είναι Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026. Είναι η τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Φτάσαμε και στο Σεπτέμβριο, μετά από 3 μήνες καλοκαιριού που συνεχίζεται όμως από ό,τι φαίνεται και θα συνεχιστεί, και ο Σεπτέμβρης είναι ένας πάρα πολύ καλός μήνας. Απλά ανοίγουν και τα σχολιά και περιορίζεται το ενδεχόμενο κάποιος που δεν πήρε βέβαια την άδεια του όπως έπρεπε να την πάρει τους καλοκαιρινούς μήνες. Τώρα λίγο περιορίζονται τα πράγματα. Από αύριο, να πω ότι η εκπαιδευτική, αύριο 3η 1 Σεπτεμβρίου, η εκπαιδευτική θα είναι στις θέσεις τους. Γίνονται προετοιμασίες για το άνοιγμα των σχολείων, συντηρήσεις, καθαρισμοί για να υποδεχθούν την ερχόμενη εβδομάδα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, τους μαθητές. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και τις επόμενες ημέρες, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε μια εικόνα το πόσα κενά και τι θα γίνει με το άνοιγμα των σχολείων. Να πω, σήμερα γιορτάζουμε κυρίες και κύριοι την κατάθεση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου. Το 395 μετά Χριστό, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Αρκάδιος μετέφερε από τα Ιεροσόλυμα στην Κωνσταντινούπολη τη ζώνη της Θεοτόκου, ένα από τα λιγοστά κυμήλια του επίγειου βίου της Παναγίας, κατασκευασμένη από τρίχες καμήλας. Την τοποθέτησε σε μια χρυσή θήκη που ονομάστηκε Αγία Σωρός και την εναπόθεσε στο ναό της Θεοτόκου στη συνοικία Χαλκοπρωτεία της Κωνσταντινούπολης. Ο αυτοκράτορας Λέων ο Έκτος ο Σοφός άνοιξε την Αγία Σωρό μετά από 410 χρόνια για να επικαλεστεί τη Θεία Χάρη της, επειδή η σύζυγός του Ζωή διακατεχόταν από ένα δαίμονα. Αφού λοιπόν την προσκύνησαν, ο Πατριάρχης άπλωσε την τιμία ζώνη πάνω από την πάσχουσα αυτοκράτορα, η οποία ελευθερώθηκε αμέσως από το δαιμόνιο. Και το γεγονός αυτό τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας στις 31 Αυγούστου, την τελευταία ημέρα του εκκλησιαστικού έτους. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα του εκκλησιαστικού έτους. Τμήμα της τιμίας ζώνης βρίσκεται στη Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους. Δωρεά, λέει, του Σέρβου ηγεμόνα Λάζαρου, και ναός αφιερωμένο στη τιμία ζώνη υπάρχει και στην Αθήνα. Αυτά έτσι για την εκκλησιαστική μας ιστορία. Να πω ότι όσον αφορά το καιρό, και σήμερα είναι δύσκολες οι συνθήκες, κυρίες και κύριοι, δύσκολες με την έννοια ότι θα έχουμε ανέμους, και γι' αυτό η πολιτική προστασία στο χάρτη που εκδίδει κάθε μέρα έχει τοποθετήσει 3 νομούς της Κρήτης στο κίτρινο, πολύ υψηλό δηλαδή κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, όπως και χτες και τις προηγούμενες ημέρες που ήταν και στο κόκκινο την περασμένη Παρασκευή, και νομίζω ότι πρέπει όλοι και σήμερα να είμαστε προσεκτικοί. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο περιστατικό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Είχαμε όμως ζητήματα με φωτιές τις προηγούμενες ημέρες στα Χανιά, και είχαμε και συλλήψεις, παρακαλώ, συλλήψεις, αλλά και βαριά πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν σε κάποιους οι οποίοι άναψαν φωτιά για διάφορους λόγους, περιστατικά που είχαμε και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο, αλλά και στα Χανιά. Δεν ήταν όμως περιστατικά τα οποία προκάλεσαν τεράστια κινητοποίηση, ευτυχώς δηλαδή, αλλά είπαμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν λογαριάζουν απολύτως τίποτα, κυρίες και κύριοι, και κάνουν οτιδήποτε χρειάζεται για να εκδηλωθεί μια πυρκαγιά. Ο άλλος δηλαδή πήγε και πέταξε τα κάρβουνα αναμένα. Δηλαδή, πόσο μυαλό πρέπει να έχει κάποιος για να καταλάβει ότι δεν μπορείς να πετάξεις τα κάρβουνα, αλλά απλά δεν τον νοιάζει. Είναι οι ασυνείδητοι αυτοί, οι εγκληματίες, οι οποίοι λένε δεν μας νοιάζει, μας δεν πάνε να καεί ο τόπος. Σήμερα λοιπόν στο Ηράκλειο η θερμοκρασία σε υποφερτά επίπεδα, 31 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο, με σχετικά έτσι μέσα ποσοστά υγρασίας μέχρι 45%. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ κατά τη διάρκεια της ημέρας.

με μια μικρή βάψη όσον αφορά τον καιρό, ο φίλος ακροατής και καλά έκανε και μας το υπενθύμισε. Υπάρχει ναός της τιμίας ζώνης της Παναγίας, αφιερωμένος στη χάρη της, στις Δαφνές, και σήμερα γίνεται η πανηγύρι, γιορτή στις Δαφνές που γιορτάζουν. Μέρος της Αγίας Ζώνης υπάρχει στον συγκεκριμένο ναό. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Δαφνές. Καλά κάνει ο φίλος ακροατής και μας το υπενθυμίζει. Έλεγα λοιπόν ότι σήμερα η θερμοκρασία θα είναι αυτή στο Ηράκλειο, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Αύριο τώρα, μπαίνοντας ο Σεπτέμβρης, η θερμοκρασία θα φτάσει επίσης στους 31 βαθμούς, πάλι μέσα από σωστά υγρασίας, 4-5 μποφόρ η βορειοδυτική άνεμη. Αυτό θα διατηρήσει τη θερμοκρασία σε πολύ καλά επίπεδα, δεν θα έχουμε δηλαδή πολύ ζέστη. Τετάρτη τώρα, 2 Σεπτεμβρίου, η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς, πάλι 3-4 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη, σχετικά μέσα από σωστά υγρασίας, υποφερτά κυρίες και κύριοι. Την Πέμπτη τώρα, 3 Σεπτεμβρίου, η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, επίσης χαμηλά ποσοστά υγρασίας, άνεμη βορειοδυτική, 3-4 μποφόρ. Την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου, θερμοκρασία 31 βαθμοί, οι άνεμοι ενισχύονται περαιτέρω, θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, πάλι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, και επίσης πάλι μέσα ποσοστά υγρασίας μέχρι 50%. Το Σάββατο τέλος 5 Σεπτεμβρίου, μέχρι το Σάββατο έχουμε εικόνα, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς, πάλι βορειοδυτική άνεμη 4-5 μποφόρ, θερμοκρασία αυτή με την υγρασία όμως να φτάνει στο 44%. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης, να δούμε την περιοχή όπως κάνουμε καθημερινά της Σιτίας, ανατολικά στον ομό Λασιτίου. Σήμερα το θερμόμετρο εκεί θα δείξει 29 βαθμούς Κελσίου, αλλά η αίσθηση της ζέστης θα είναι λίγο υψηλότερη, καθώς θα έχουμε αυξημένα ποσοστά υγρασίες στη Σιτία, πάνω από 60%. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί στα 5 με 6 μποφόρ θα πνέουν σήμερα σε αυτή την περιοχή. Αύριο 3η 1 Σεπτεμβρίου 30 βαθμοί θερμοκρασία, αίσθηση ζέστης όμως 33-34, επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας άνω του 60% και διατηρείται η ένταση των ανέμων σε επίπεδα των 5 μποφόρ. Την Τετάρτη τώρα, οι ίδιες συνθήκες, αίσθηση ζέστης 34 βαθμούς, κανονική θερμοκρασία 31, λόγω επίσης των υψηλών ποσοστών υγρασίας που δεν το έχουμε αυτό στο Ηράκλειο, πάλι η άνεμη δυτική βορειοδυτική με ένταση έως 5 μποφόρ. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου ακριβώς το ίδιο, την Παρασκευή πέφτει λίγο η θερμοκρασία, επίσης και η υγρασία, θερμοκρασία στους 29-30 βαθμούς, ενισχύονται περαιτέρω οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Τέλος το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς, επίσης μέσα περίπου ποσοστά υγρασίας 45-50% και διατήρηση των βορειοδυτικών ανέμων στα 6 μποφόρ. Πάμε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και ευρύτερα στον κόλπο του Μεραμπέλου να δούμε τις θερμοκρασίες σήμερα. Θερμόμετρο εκεί θα δείξει 30 βαθμούς, ποσοστά υγρασίας 50%, άνεμη δυτική στα 5 μποφόρ. Αύριο 3η 1 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς, αίσθηση ζέστης όμως 33 λόγω των αυξημένων ποσοστών υγρασίας και διατήρηση των δυτικών ανέμων στα 5 μποφόρ. Τετάρτη 31 βαθμοί, επίσης η ίδια ένταση των ανέμων, την Πέμπτη 32, την Παρασκευή 29, με περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων στα 6 μποφόρ, το Σάββατο 30 βαθμοί Κελσίου, επίσης δυτική άνεμη στα 5 μποφόρ. Πάμε λίγο πιο νότια στην περιοχή της Ιεράπετρας, να δούμε στα νότια αν έχουμε πιο αυξημένες θερμοκρασίες σε σχέση με τα βόρεια παράλια του νόμου Λασιθίου. Η θερμοκρασία σήμερα στους 33 βαθμούς, χαμηλά τα ποσοστά υγρασίας, άνεμοι βόρειοι 5-6 μποφόρ. Αύριο Τρίτη όμως βλέπω ένα 35 καθαρό με εξασθένιση των ανέμων. Την Τετάρτη 2 του μήνα 36 βαθμοί, ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο με άπνια στην περιοχή της Ιεράπετρας και σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Την Πέμπτη 36 βαθμοί.

0: Την Παρασκευή πέφτει τουλάχιστον 5 βαθμούς κάτω, το θερμόμετρο θα δείξει 31 βαθμούς και το Σάββατο όμως ξανανεβαίνει στους 35 και ενισχύονται περαιτέρω και οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Έτσι θα μπει η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη και στην περιοχή της Ιεράπετρας. Πάμε λίγο πιο νότια στην περιοχή των Μυρών και ευρύτερα της Μεσαράς. Σήμερα το θερμόμετρο θα είναι πολύ υψηλή θερμοκρασία σε σχέση με το βόρειο Ηράκλειο. Θερμοκρασία 39 βαθμούς στις Μύρες, με όμως χαμηλά ποσοστά υγρασίας και άπνοια, 2-3 μποφόρ. Αύριο Τρίτη 35 και στις Μύρες, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Την Τετάρτη 37 βαθμοί Κελσίου, την Πέμπτη 38, ανεβαίνει κι άλλο το θερμόμετρο νότια. Την Παρασκευή 35 βαθμοί Κελσίου, ευτυχώς χαμηλά τα ποσοστά υγρασίας, υποφερτή η ζέστη, ενισχύονται και οι βόρειοι άνεμοι, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Το Σάββατο 39 βαθμοί πάλι, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, επίσης χαμηλά ποσοστά υγρασίας και σχεδόν άπνοια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Άρα θα υπάρχει μια μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας από ό,τι βλέπουμε τώρα εδώ σε σχέση με τα νότια παράλια. Τουλάχιστον 5-6 βαθμούς θα είναι κάτω τα βόρεια παράλια σε σχέση με τον νότο. Πάμε λίγο πιο δυτικά στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει και εκεί 30 βαθμούς, όπως και στην Ανατολική Κρήτη. Υποφερτεί η θερμοκρασία αυτή με σχετικά μέσα ποσοστά υγρασίας μέχρι 35% και σχεδόν άπνοια, 3 μποφόρ ανέμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Αύριο Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία 29 βαθμοί, η άνεμοι βορειοδυτική στα 4 μποφόρ, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 30 βαθμοί, ακριβώς το ίδιο και ακριβώς η ίδια ένταση των ανέμων, την Πέμπτη 31 βαθμοί με μέσα πάλι ποσοστά υγρασίας υποφερτά 37%, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία, βόρειοι άνεμοι στα 5 μποφόρ, το Σάββατο 29 βαθμοί επίσης το ίδιο και επίσης η ίδια ένταση των ανέμων. Τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει και εκεί 33 βαθμούς με σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας, άπνοια 2-3 μποφόρ. Αύριο Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς, η άνεμοι μεταβλητή έως 3 μποφόρ, άπνοια. Τετάρτη 33 βαθμοί Κελσίου, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 33 βαθμοί, επίσης βόρειο-δυτική άνεμοι σχεδόν άπνοια 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία με υγρασία όμως 34%. Την Παρασκευή 32 βαθμοί Κελσίου και το Σάββατο 32 επίσης το ίδιο με πτώση της έντασης των ανέμων. Αυτά κυρίες και κύριοι για τις πρώτες ημέρες του Σεπτέμβρη. Ζέστη στο νότο λοιπόν, συνεχίζεται το καλοκαίρι κανονικότατα. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας

0: Γιάννας πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε!
0: Με Sea Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Να σε σφίχτα αγκαλιάσω, την αναπαινιά σου, να γρυκώ τη μέση σου να πιάσω. Να σου σκεπάσω από κορφή στα κάτσαρα μαλλιά σου. Τα κάτσαρα μαλλιά σου να σε γρατώ και να γρυκώ τη χτύπου στη καρδιά σου. Να λέω Παναγία μου, ποτέ μην ξάστη.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 8. Είναι πλούσια η επικαιρότητα και από σήμερα και τις επόμενες ημέρες, όπως και τις προηγούμενες ήταν πλούσια η επικαιρότητα. Αυτό που λέγανε ο Αύγουστος δεν έχει ειδήσεις, δεν ισχύει βεβαίως. Έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αυτή την εβδομάδα που ξεκινάει με τον Αλέξη Τσίπρα. Συνεχίζεται με τον Πρωθυπουργό, ακολουθεί ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Να δούμε τι θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Έχει αφήσει πολλά εντός εισαγωγικών υπονοούμενα για εκπλήξεις και αυτό είπε και στη χθεσινή του ανάρτηση ουσιαστικά, όπου με αιχμή την αύξηση του κατώτατου μισθού που αφήνουν τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει, αφήνουν πάντως προσδοκίες για αύξηση του κατώτατου μισθού ακόμα και στα 1.000 ευρώ. Δεν ξέρω εάν θα ισχύσουν αυτές οι διαρροές, εν πάση περιπτώσει, που είχαμε τις τελευταίες ημέρες για τον κατώτατο μισθό και διάφορα άλλα τα οποία ετοιμάζεται να εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης το ερχόμενο Σάββατο από την Διεθνή Έκθεση, από τη Θεσσαλονίκη. Θα δούμε όμως τι θα γίνει. Την ίδια ώρα συνδικάτα, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, πάντες ετοιμάζουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Θα δούμε λοιπόν τι ακριβώς θα ανακοινώσει. Είναι ζητήματα, κυρίες και κύριοι, τα οποία απασχολούν τους πολίτες, όπως είναι η ακρίβεια, είναι το νούμερο ένα στις δημοσκοπήσεις και επίσης μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να πείσει τους πολίτες, τους καταναλωτές, ότι αυτή η εθνική πρωτοβουλία μείωση των τιμών από σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, με πάνω από 1.600 προϊόντα να μειώνονται οι τιμές τους, θα αποτελέσει μια πραγματική ελάφρυνση στο πορτοφόλι των νοικοκυριών. Θα το δούμε αυτό το θέμα αναλυτικά, τι περιμένουμε δηλαδή, και αν πραγματικά ήταν οι μειώσεις αυτές που θα ανακουφίσουν τους πολίτες. Διότι πάει κανείς στο σούπερ μάρκετ και αναστενάζει το πώς θα βγει από αυτό. Επίσης να πω ότι εδώ στην Κρήτη η καρδιά του Πασόκου χτυπάει στο Ηράκλειο αλλά και σε άλλες περιοχές, καθώς την ερχόμενη 5η 3 του Σεπτέμβρη θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής με κεντρική ομιλία του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη στις 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας για την ιστορική επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ 3 του Σεπτέμβρη του 1974. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κεντρική εκδήλωση στο Ηράκλειο για αυτή την ιστορική επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Έχουν κατέβει πάρα πολλά στελέχη του κινήματος από την Αθήνα, έχουν πραγματοποιήσει τις προηγούμενες δύο ημέρες συναντήσεις, θα συνεχιστούν αυτές οι συναντήσεις με φορείς και πολίτες και τις επόμενες ημέρες. Μας έλεγε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Σουκαλάς την περασμένη Παρασκευή ότι το ΠΑΣΟΚ πλέον μπαίνει σε μία άλλη τροχιά, βλέποντας το πολιτικό σκηνικό, το πώς διαμορφώνεται, και ουσιαστικά ο συμβολισμός αυτός να γίνει κεντρική εκδήλωση του κινήματος στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, είναι η έναρξη μιας πορείας που ευελπιστεί, όπως μας είπε, να καταλήξει στη νίκη, στην εκλογική νίκη, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Αυτά μας έλεγε ο κύριος Σουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, αναγγείλοντας βεβαίως τις προτάσεις του κινήματος για όλα τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση θα δούμε τι θα πει και ο κύριος Ανδρουλάκης από τη γενέτειρά του εδώ στο Ηράκλειο την ερχόμενη Πέμπτη. Υπάρχει πάντως μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση σε χωριά και πόλεις από στελέχη του ΠΑΣΟΚ που έχουν έρθει και από την Αθήνα αλλά και από τοπικά στελέχη. Στόχος είναι να ενεργοποιηθούν όλες οι τοπικές οργανώσεις, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά σε όλη την Ελλάδα. Θα πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων σιγά σιγά. Θα επιστρέψουμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα, θα δούμε τι θα γίνει, όπως είπα, και με το θέμα των τροφίμων, με τη μείωση. Βλέπω
να είναι καρφωμένη η τιμή της βενζίνης, μια που μιλάμε για τα τρόφιμα, πάνω από τα 2 ευρώ. Είδα δειλά-δειλά λίγο, Δημήτρη, ένα βενζινάδικο να έχει κατεβάσει την αμόλυβη 1,99,9, δηλαδή ένα λεπτό πριν από τα 2 ευρώ. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι, αλλά σήμερα το πρωί, που είναι Δευτέρα, είναι Δευτέρα σήμερα το πρωί, είδα σε ένα βενζινάδικο 2,015 την αμόλυβδη, 2,015. Δεν βλέπω μια σοβαρή μείωση. Επίσης να πω, Δημήτρη, επειδή το λέμε συνέχεια, 2,20

0: Μέσα, ναι, δεν έχει καμία. Επίσης είναι υψηλά το πετρέλαιο κίνησης. Επειδή λέγεται ότι μα πέφτουν οι τιμές διεθνώς του πετρελαίου, καλά, αυτοί κερδίζουν δισεκατομμύρια κάποια από αυτές τις τιμές. Διάβαζα μια ανάλυση ότι δεν μας επηρεάζει αυτό, διότι οι τιμές διηλυστηρίου διαμορφώνονται με βάση και το κόστος, λέει, της διήλυσης, αλλά και το διεθνές χρηματιστήριο, έτσι όπως αγοράζουν το πετρέλαιο. Άσχετα λοιπόν αν είναι, λέει, φθηνό το βαρέλι το πετρέλαιο, εμάς εδώ διατηρείται η τιμή της αμόλυβης και του πετρελαίου κίνησης σε υψηλά επίπεδα. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν με κάθε τρόπο αυτές τις τιμές. Πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί λίγο πριν το λιμανάκι της Παντάνασσας, κινητοποιώντας πυροσβεστική και ΚΑΒ. Ένα άτομο εγκλωβίστηκε στο όχημά του και απεγκλωβίστηκε, με τους διασώστες να το παραλαμβάνουν και να το μεταφέρουν στο εφημερεύον νοσοκομείο. Σε εφαρμογή από σήμερα, η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Οι μειώσεις φτάνουν έως και το 7%, ενώ τα προϊόντα θα φέρουν ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κρήτη, καθώς Ηράκλειο, Ρέθινο και Λασίθι βρίσκονται σήμερα στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στην Κρήτη παραμένει και το πυροσβεστικό ελικόπτερο Έριξον. Τραγικό τέλος είχε η προσπάθεια διάσωσης 11χρονης τουρίστριας από την Πολωνία, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της επί σύνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά Χανίων. Παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών, το παιδί άφησε την τελευταία του πνοή. Σήμερα στο Τελαβίβ υπογράφεται η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιεροπορικού θόλου της Ελλάδας με την ονομασία «Η Ασπίδα του Αχιλέα». Με τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν συναντάται σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η περιφερειακή ασφάλεια και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται το ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη εν ώψη της κεντρικής εκδήλωσης για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Η εκδήλωση θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη στην Πλατεία Ελευθερίας με ομιλητή τον Νίκο Ανδρουλάκη. Παρέμβαση ύψους 850.000 ευρώ σχεδιάζει ο Δήμος Ηρακλείου για την αναβάθμιση του κόβου Τζάμπο. Το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων νέες διαβάσεις, φωτισμό και βελτιώσεις για την ασφαλή μετακίνηση οδηγών και πεζών. Αυτά προς το παρόν. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
3: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ραδιοκρήτη, το ecrite.gr. Πρώτο θέμα, αυτό το τροχαίο που είχαμε τα ξημερώματα στη Μπαντάνασα πριν από λίγο ουσιαστικά. Το τροχαίο αυτό ενεργοποιήθηκε και η τρίτη ΕΜΑΚ και το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο εγκλωβίστηκε στο όχημά του και απεγκλωβίστηκε στη συνέχεια από τους πυροσβέστες. Μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Η τροχαία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο ατύχημα αυτό πριν από λίγο, όπως είπαμε. Άλλο θέμα, πτήση θρίλερ από την Κρήτη, 5 ώρες, αναμονή, φωνές και λιποθυμίες, σκηνές έντασης και μεγάλη αναστάτωση εκτελήχθηκαν χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων με αφορμή την πολύωρη καθυστέρηση πτήσης από τη Θεσσαλονίκη. Η πτήση επρόκειτο, λέει, να αναχωρήσει στις 5 παρα 20 με 183 επιβάτες. Κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης, ωστόσο, παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα ο κυβερνήτης να αποφασίσει

τόσο τη μεταβολή ουσιαστικά του ιδιοκτησιακού και θεσμικού καθεστώτος της εταιρείας που διαχειρίζεται τη ΒΥΠΕ, που βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Πίσω από την αντιπαράθεση για τα κοινόχρηστα και τον κανονισμό λειτουργίας υπάρχει αυτή η μεγάλη αλλαγή, η μεταβολή δηλαδή ουσιαστικά του ιδιοκτησιακού και του θεσμικού καθεστώτος και η εφαρμογή του νέου νόμου για τα επιχειρηματικά πάρκα. Το ζήτημα αφορά εκατοντάδες επιχειρήσεις και κατ' επέκταση σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις και ακίνητα. Υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια και διαμαρτυρία από τους επιχειρηματίες. Είχαμε συνομιλήσει και με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων, τον κύριο Χριστάκο. Γενικότερα φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση μετά τις μεγάλες αυτές αλλαγές που έχουν σημειωθεί στο ιδιοκτησιακό καθεστώτος. Η ΕΤΒΑ αναφέρει ότι οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις καταβάλουν σε περιοδική βάση κοινόχρηστες δαπάνες για υπηρεσίες που παρέχονται, όπως είναι η αποκομιδή απορριμμάτων, ο καθαρισμός λέει, δρόμων, ο φωτισμός, η συντήρηση των υποδομών, και υποστηρίζει ότι το ύψος των κοινοχρήστων συνδέεται με την έκταση της επιχείρησης και τη χρήση των υποδομών. Από την άλλη πλευρά όμως, οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι οι χρεώσεις αυξήθηκαν υπέρμετρα μετά την αλλαγή του καθεστώτος. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί από φορείς των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, οι κοινόχρηστες δαπάνες αυξήθηκαν από περίπου 902.000 ευρώ το 2022 σε περίπου 1.770.000 ευρώ το 2024, δηλαδή μια αύξηση 96%. Προφανώς η εταιρεία δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτές τις αυξήσεις. Υπάρχει όμως μεγάλη έτσι, ένταση και διαμαρτυρία από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις. Άλλο θέμα, τραγωδία στα Χανιά. Νεκρή 11χρονη αναστήθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά, ένα περιστατικό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι. Σούπερ μάρκετ, προσδοκίες για ανακούφιση από τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Σωστός ο τίτλος του Η Κρήτη. Προσδοκίες είναι μόνο. Μέχρι να δούμε τι θα γίνει, εάν πραγματικά υπάρχει μείωση των τιμών σε πάνω από 1.600 κωδικούς. Αλλά, Δημήτρη, αν συνυπολογίσουμε ότι οι κωδικοί στα σούπερ μάρκετ μπορεί να ξεπερνούν και τις 5.500, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, φαντάσου ότι αν αυτό είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, αυτό το ποσοστό των κωδικών στους οποίους θα έχουμε μείωση τιμών από σήμερα, θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια της εκπομπής να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Λογίσκης της Κρήτης, τον κύριο Νεκτάριο Κανακαράκη, να μας πει τι ακριβώς περιμένουμε και αν όντως θα ανακουφιστούν τα νοικοκυριά από τις μειώσεις αυτές. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Ελλάδα και Ισραήλ υπογράφουν την ασπίδα του Αχιλλέα, τι περιλαμβάνει το νέο σύστημα αεράμυνας. Νεπάλ στους 781 οι νεκροί από τις πλημμύρες, ξεκίνησαν οι ταφές μη ταυτοποιημένων τιμάτων μετά αυτή τη μεγάλη καταστροφή που είχαμε με τις πλημμύρες στο Νεπάλ. Ρόδος, αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο μετά από αναφορά για πιθανό μηχανικό πρόβλημα, και είδαμε όλοι το βίντεο και τις εικόνες από αυτό το αεροσκάφος που έβγαζε καπνούς από τη μία μηχανή. Επέστρεψε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο διαγόρας της Ρόδου για να ελεγχθεί. Ιδιωτικό χρέος, τι αλλάζει από το Σεπτέμβριο για εξοδικαστικό και δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Κρήτη, πρωταθλήτρια στον τουρισμό το πρώτο επτάμηνο του 2026. Η εικόνα που καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός παραμένει θετική, αλλά πίσω από τη συνολική άνοδο κρύβονται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των προορισμών. Κρήτη-Ιόνιο και οι αρκετοί μικρότεροι νησιωτικοί και περιφερειακοί προορισμοί καταγράφουν ισχυρές επιδόσεις όσον αφορά τις αφίξεις. Έχουμε πολύ κόσμο και, όπως μας έλεγε την περασμένη Παρασκευή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, ο κ. Γιώργος Πελεκανάκης, αυτή η θετική εικόνα θα συνεχιστεί και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο ενδεχομένως. Είναι πολύ καλά τα αποτελέσματα, ωστόσο όμως υπάρχει γκρίνια. Υπάρχει γκρίνια από
τα καταστήματα από τους καταστηματικούς

κατάρχης και της εστίασης, καθώς οι ξένοι δεν αφήνουν χρήματα, γιατί και ήδη προφανώς δεν έχουν χρήματα, υπάρχει μια οικονομική δυσπραγία που έχει επηρεάσει πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Γερμανία και άλλες χώρες και τους Γάλλους και ακόμα και τους Βέλγους και πλουσιότερες χώρες. Δεν βλέπω πραγματικά να αφήνουν χρήματα στα καταστήματα οι ξένοι τουρίστες. Και μια που αναφερθήκαμε τώρα στα καταστήματα, να πω ότι σήμερα επίσης τελειώνουν και οι καλοκαιρινές εκτόσεις, οι μεγάλες εκτόσεις της θερινής περίοδου, που τις είχαμε από τον Ιούλιο, κράτησαν όλο τον Αύγουστο, αλλά ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κύριος Κουλούδης, μας έλεγε την Παρασκευή το πρωί εδώ στην εκπομπή ότι δεν είναι ικανοποιημένοι οι έμποροι. Υπήρξε πτώση του τζίρου σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και αυτό εξηγείται βέβαια και για τον ντόπιο πληθυσμό και τους ξένους. Επίσης, λόγω της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Δεν είναι ευχαριστημένοι οι έμποροι από αυτές τις εκπτώσεις. Μάλιστα, μας έλεγε χαρακτηριστικά ότι υπήρξε μείωση τζίρου τουλάχιστον 6% ακόμα και στα μεγάλα καταστήματα που παραδοσιακά, λέει, είχαν πολύ μεγάλη κίνηση την περίοδο των εκπτώσεων με τις χαμηλές τιμές. Ακόμα και εκεί όμως είχαμε μείωση 6% του τζίρου. Αυτό σημαίνει ότι πραγματικά ο κόσμος δεν έχει λεφτά, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω του. Όταν έχεις πάνω από 2 ευρώ τη βενζίνη, τα καύσιμα, όταν έχεις αυτούς τους λογαριασμούς της ενέργειας, τις υποχρεώσεις, κάποιες οικογένειες, κάποιες χιλιάδες οικογένειες προετοιμάζονται και για τα παιδιά τους να τα στείλουν στα πανεπιστήμια. Δηλαδή υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Αυτή είναι μια εικόνα που αποτυπώνεται, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική δραστηριότητα του νησιού μας. Άλλο θέμα του η Κρήτη, ιός Δυτικού Νείλου, γιατί γεμίσαμε μολυμισμένα κουνούπια, ρεκόρ επταετία σε κρούσματα και θανάτους. Είχαμε και το πρώτο κρούσμα τις προηγούμενες ημέρες εδώ στην Κρήτη, ευτυχώς η γυναίκα πάει καλά. Είναι το πρώτο επίσημο καταγεγραμμένο κρούσμα που σημειώθηκε στο νησί μας τις τελευταίες ημέρες, γιατί η γυναίκα δεν έφυγε καθόλου από το νησί, ήταν εδώ κάτοικος δηλαδή, και όμως είχαμε αυτό το κρούσμα. Ισραήλ για Ερντογάν, εισβάλλει σε γειτονικές χώρες και φυλακίζει πολιτικούς του αντιπάλους. ΒΟΑΚ πέρασε πάνω από τα κολονάκια και κινήθηκε ανάποδα. Το είδες αυτό το βίντεο, Δημήτρη, στα έργα του ΒΟΑΚ μετά την Νεάπολη, πρέπει να είναι αυτό το βίντεο. Πέρασε ο άλλος, βιαζότανε, πέρασε τα κολονάκια, καταγράφηκε όμως, τον αναζητούν. Γενικότερα, κυρίες και κύριοι, αυτό το περιστατικό καταγράφηκε στο ΒΟΑΚ πάνω από τα Μάλια, όχι στην περιοχή της Νεάπολης, με τον οδηγό να κινείται στο αντίθετο ρεύμα για να πραγματοποιήσει την προσπέραση. Έριξε 2-3-4 κολονάκια, πόσα έριξε. Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν ο οδηγός, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο που δημιουργούσε, πέρασε πάνω από τα κολονάκια διαχωρισμού και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα. Ποιος ξέρει, γιατί δεν δείχνει το βίντεο τη διάρκεια, πόσο διάστημα κράτησε αυτή η κίνηση του ασυνείδητου οδηγού στο αντίθετο ρεύμα. Θα μπορούσε να έχει συμβεί πολύ σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, κυρίες και κύριοι, με αφορμή αυτή την κίνηση του οδηγού. Να πω επίσης ότι δυστυχώς είμαστε οδηγοί απαράδεκτοι. Σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει μια συνειδησία και αυτό έχει καταγραφεί και καταγράφεται σε καθημερινή βάση. Εγώ ένα θα σας πω μόνο. Τώρα, μια που ανέφερα με την ευκαιρία αυτό το περιστατικό με τον ασυνείδητο. Χθες το βράδυ, επιστρέφοντας στο σπίτι μου από το Ράδιο Κρήτη, εκεί στα φανάρια της Κνωσού που στρίβεις αριστερά για Παπαναστασίου, περίμενα εγώ μπροστά στο φανάρι το κόκκινο. Περάσανε 3 μηχανάκια, παρακαλώ, με κόκκινο. 3, Δημήτρη, ακούς, 3. Μάλιστα, οι αναβάτες των 2 δεν φορούσαν κράνος. Ο τρίτος που πέρασε με κόκκινο ήταν ένα delivery που φορούσε κράνος. Για να καταλάβετε, δηλαδή, σε τι περιβάλλον ζούμε. Κινδυνεύεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Γι' αυτό λέω πολλές φορές,
ότι θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, ακόμα και στο πράσινο.

0: πράσινο, ακόμα και στο πράσινο, να είμαστε προσεκτικοί. Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε ότι είμαστε, περνάμε με το πράσινο και ο άλλος δεν θα παραβιάσει το κόκκινο, από την άλλη, το κόκκινο φανάρι από την άλλη πλευρά. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε συνεχώς υποψιασμένοι, γιατί υπάρχουν πάντα αυτοί οι ασυνείδητοι, οι εγκληματίες που θα προκαλέσουν ένα τροχαίο ατύχημα και πολύ περισσότερο βέβαια ένα τροχαίο δυστύχημα. Τρία μηχανάκια λοιπόν περάσανε μπροστά μου με κόκκινο. Αυτοί οι άνθρωποι και χωρίς κράνος οι δύο δεν αναλογίζονται τίποτα, δεν σκέφτονται τίποτα, είναι η ασυνειδησία αυτή που επικρατεί στο δρόμο, η ασυδοσία θα μπορούσα να πω. Τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές αυτά, κυρίες και κύριοι, και με τον καλό φίλο συνεργάτη εδώ του Ράδιο Κρήτη, τον Γιάννη τον Λιονάκη, αλλά δυστυχώς μυαλό αυτοί οι άνθρωποι δεν βάζουν μυαλό. Άλλο θέμα, η Ισλανδία κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το όχι επικράτησε στο δημοψήφισμα για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, είπαν όχι κάτοικοι της Ισλανδίας, ο λαός της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κρήτη, συμπλοκή, τραυματίστηκε ένας 45χρονος, Ηράκλειο, λιμενικός βούτυξε στη θάλασσα και έσωσε γυναίκα, Κρήτη, φωτιά σε φορτηγό μέσα σε πλοίο, συναγερμό στις αρχές, ένα περιστατικό που έγινε το περασμένο Σάββατο, και τα αθλητικά του ecrete.gr. Άρη Σόφη 2-1, τον φρέναρε λόγω λαθών και κούρασης η ομάδα της Θεσσαλονίκης, τον Όφη. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1 και Φυσιά 1-1, όλη η βαθμολογία της Super League. Και όλη βεβαίως η αθλητική δραστηριότητα στο ecrete.gr. Και μια που πριν πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να πω το εξής. Διάβαζα μια ανακοίνωση της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης, κυρίες και κύριοι, μια που αναφέραμε τα έργα του ΒΟΑΚ πριν από λίγο. Οι άνθρωποι στη Νεάπολη, κάτοικοι της Νεάπολης, διαμαρτύρονται γιατί σχεδόν κάθε απόγευμα μένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς να έχουν καμιά ειδοποίηση. Και μάλιστα το τοπικό συμβούλιο ζητά εισαγγελική παρέμβαση. Τι κάνει ρε παιδιά ο ΔΔΕ? Να άλλη μια φορά που εμπλέκεται ο ΔΔΕ όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών. Πάνε και κόβουν το ρεύμα, φταίνε τα έργα του ΒΟΑΚ, μετακινούν δίχτυα. Κανένας δεν γνωρίζει. Ζητούν να μάθουν. Διότι όταν κόβεται το ρεύμα κάθε απόγευμα, δεν ξέρω πόσες ώρες, δημιουργείται και μεγάλο πρόβλημα στις επιχειρήσεις, αλλά και στα νοικοκυριά. Και όπως τονίζεται στο κείμενο, το φαινόμενο έχει πλέον καταστεί, λέει, καθημερινό, επηρεάζοντας την οικονομική δραστηριότητα, την εύρυθμη λειτουργία της περιοχής, αλλά και την καθημερινότητα των κατοίκων και των επαγγελματιών. Το Συμβούλιο ζητά σαφή και τεκμηριωμένη ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς σχετικά με τα αίτια του προβλήματος, τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή προγραμματίζονται, καθώς και αν χρειαστεί εισαγγελική παρέμβαση, χαρακτηρίζοντας την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση βασική προϋπόθεση για μια αξιοπρεπή διαβίωση και όχι πολυτέλεια, και έχει βεβαίως το τοπικό Συμβούλιο της Νεάπολης απόλυτο δίκιο. Διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας, χρησιμοποιούν οξυγόνο ή άλλες συσκευές λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζουν. Ακόμα όμως και κάποιος υγιής, όταν του κόβει το ρεύμα κάθε μέρα και μάλιστα τις περισσότερες λένε φορές απροειδοποίητα, τότε κάτι συμβαίνει. Το τοπικό συμβούλιο εκφράζει την έντονη ανησυχία και τη δικαιολογημένη αγανάκτηση των κατοίκων της Νεάπολης και των επαγγελματιών βέβαια της περιοχής, και θέτει το θέμα αυτό, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Νεάπολη στους αρμόδιους φορείς προκειμένου να βρεθεί μια λύση. Οι συχνές διακοπές ρεύματος, είτε πρόκειται για προγραμματισμένες είτε και κυρίως για προειδοποιητές διακοπές και επαναφορές της ηλεκτροδότησης, έχουν πλέον καταστεί ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, το οποίο επηρεάζει καθημερινά την καθημερινότητα των κατοίκων και των επιχειρήσεων και ζητούει επίσημη ενημέρωση και άμεσες ενέργειες, καθώς και την παρέμβαση του εισαγγελέα. Μέχρι να δούμε λοιπόν τι ακριβώς έχει γίνει. Δηλαδή, λέει το τοπικό συμβούλιο, μάλλον ζητά να γνωστοποιηθούν ποια είναι τα αίτια των συχνών διακοπών ηλεκτροδότησης στην περιοχή της Νεάπολης. εάν έχει διαπιστωθεί τεχνικό πρόβλημα ή αν επάρκει στο υφιστάμενο δίκτυο και ποια είναι η έκτασή του. Εάν έχουν καταγραφεί συγκεκριμένα σημεία του δικτύου που παρουσιάζουν επαναλαμβανόμενες βλάβες, ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος και ποια προβλέπεται να ληφθούν στο άμεσο μέλλον. Εάν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών συντήρησης, αναβάθμισης ή ενίσχυσης του δικτύου στην περιοχή, ποια μέτρα λαμβάνονται για την προστασία των ευάλωτων πολιτών και των κρίσιμων υποδομών σε περίπτωση παρατεταμένων διακοπών. Και εάν υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης και αξιόπιστης ενημέρωσης των κατοίκων πριν από προγραμματισμένες εργασίες ή διακοπές. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών σε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές λόγω προβλημάτων του δικτύου, ποια είναι η προβλεπόμενη διαδικασία ενημέρωσης και υποβολής σχετικών αιτημάτων από τους πολίτες. Αυτή είναι είναι τα εύλογα μάλλον ερωτήματα των κατοίκων της Νεάπολης, κυρίε και κύριοι. Αλλά είπαμε, ο ΔΔΕ είναι κράτος εν κράτη. Το έχουμε πει 1.000.000 φορές. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά τα οποία τα έχουμε αναδείξει μέσα από την εκπομπή. Για το τι ακριβώς συμβαίνει και σε ποιες περιπτώσεις ο ΔΔΕ αδιαφορεί. Όταν έχεις ένα πρόβλημα αναγκάζεσαι να πάρεις την Αθήνα παρακαλώ για να αναφέρεις αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση σε τοπικά υποκαταστήματα του ΔΔΕ. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Τελικά ο ΔΔΕ που εισπράττει εκατομμύρια από όλους εμάς, τι κάνει ρε παιδιά. Και μιλάμε για το συγκεκριμένο στη Νεάπολη. Τελικά τι είναι οι κάτοικοι της Νεάπολης. Πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Να έχουν μια ενημέρωση τουλάχιστον ή να βγουν ανακοινώσεις, να τους λένε γιατί και να μάθουν γιατί γίνονται αυτές οι διακοπές. Γιατί για να διαμαρτύρεται το τοπικό συμβούλιο, εκφράζοντας βεβαίως τους κατοίκους, πάει να πει ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Νομίζω ότι ο ΔΔΕ πρέπει να παρέμβει. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300 8000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center.
6: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ραδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πρώτο ζήτημα που θέτουν οι πολίτες σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι το θέμα της ακρίβειας. Το θέμα της ακρίβειας που πραγματικά αδειάζει τις τσέπες των οικοκυριών, τον οικογενειακό προϋπολογισμό, πηγαίνοντας στα σούπερ μάρκετ, φυσικά, που πρέπει να πας, γιατί είναι τα είδη πρώτης ανάγκης, χρειάζονται στο σπίτι, μπορείς να μην αγοράσεις τρόφιμα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι το βασικότερο αγαθό ενός νοικοκυριού, μαζί με το ρεύμα και τα καύσιμα βέβαια. Από σήμερα λοιπόν, σύμφωνα και με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, θα έχουμε, λέει, μία μείωση τιμών σε 1.660, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, κωδικούς. Ζητήσαμε λοιπόν να μας δώσει όλη την εικόνα ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, ο κύριος Νεκτάριος Κανακαράκης, να μας πει τι περιμένουμε. Περιμένουμε πραγματικές μειώσεις τιμών ή πάμε να ανακουφίσουμε τα νοικοκυριά και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς με ασπιρίνες. Θα μας τα πει ο ίδιος. Κύριε Κανακαράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη και σε εσάς και στους ακροατές. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Να είστε καλά. Για πείτε μας τώρα, τι περιμένουμε σήμερα στα σούπερ μάρκετ. Θα πάμε να δούμε χαμηλές τιμές σε προϊόντα και ποια είναι αυτά τα προϊόντα και πώς θα καταλάβουμε ότι είναι τα προϊόντα που έχουν μείωση τιμών. Θα μας δώσετε όλη την εικόνα.
1: Κοιτάξτε, όντως υπάρχει μια εθνική κοινωνική πρωτοβουλία, θα έλεγα. Ναι. Δεν είναι κάποιο νομοσχέδιο, το οποίο εκτονήθηκε από το γραφείο του Πρωθυπουργού κατάληξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και στη συνεργασία με τους μεγάλους παραγωγούς της χώρας και τις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ. Προχωράνε σε μια μείωση σε 1.500 με 1.600 περίπου είναι τα είδη που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή, περίπου από 5 έως 20%. Δική μου εκτίμηση είναι περίπου θα είναι στο 7% μεσοσταθμικά η παροχή αυτή της έκπτωσης. 5% θεωρώ ότι υπάρχει από τους μεγάλους παραγωγούς και 1,5 με 2% από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ που συμμετέχουν και αυτές στη μείωση των τιμών. Το ποσοστό μέχρι 20% υπάρχει γιατί υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες όπως τα χαρτικά που όντως υπάρχουν μεγαλύτερες εκεί μειώσεις και παροχές έκπτωσης που μπορούν να δοθούν στην κατηγορία αυτή. Όπως και σε κάποιες άλλες κατηγορίες όπως οι ζωοτροφές. Η έκπτωση αυτή, η κίνηση μάλλον αυτή σε σχέση, καταρχήν οποιαδήποτε τέτοια κίνηση κύριε Βαρδάκη είναι θετική, δεν το συζητώ αυτό, δηλαδή οποιαδήποτε κίνηση που έχει μείωσης και όχι τόσο της συγκράτησης, γιατί νομίζω πλέον αρχίζουμε να το ξεπερνάμε αυτό, αλλά η μείωση των τιμών είναι θετική. Τώρα πόσο πραγματική είναι ένα περίπου νομίζω σας το

0: είπα περίπου 1-7%. Αυτό που έχει διαφορά σε σχέση με άλλες πρωτοβουλίες είναι ότι αυτή η πρωτοβουλία αφορά ταχυκίνητους κωδικούς. Τι εννοώ σε σχέση με προηγούμενες ενέργειες όπως το καλάθι νοικοκυριού? Τι εννοώ με αυτό? Ότι στις περασμένες πρωτοβουλίες που γινόταν από το Υπουργείο δεν υπήρχε και τόσο διαφορά στο καλάθι του νοικοκυριού, δηλαδή στην αγορά του ή στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, γιατί ήταν κωδικοί οι οποίοι δεν ήταν ταχυκίνητοι, δεν ήταν της επιλογής της πλειοψηφίας των καταναλωτών. Ναι. Και γι' αυτό και καθυστέρησε και αυτή η δράση, έτσι ώστε να συμμετέχουν κωδικοί που πραγματικά είναι επιλογή, είναι η πρώτη επιλογή είναι, των καταναλωτών όταν πάνε να ψωνίσουν στο σούπερ μάρκετ. Αφορά κατηγορίες όπως μακαρόνια, ζυμαρικά, γαλακτομικά, κρέατα, οπροκυπευτικά. Έχει και ήδη έχει και απορριπαντικά αλλά και ήδη προσωπικής φροντίδας. Κυρίως όμως έχουν εστιάσει στα τρόφιμα και μάλιστα σε αυτό το σύμπλεγμα των κωδικών θα δούμε πιο ελάχιστους κωδικούς σε σχέση με άλλες πρωτοβουλίες. Δηλαδή,
1: 1.660 κωδικοί, αν δεν κάνω λάθος, είναι το νούμερο που θα έχουμε μείωση των τιμών. Από αυτά τα προϊόντα που μας αναφέρατε τώρα, έτσι, δηλαδή γάλα, κρεατικά, σαμπουάν, απορριπαντικά, βρεφικές πάνες, σχολικά είδη, τέτοια.
0: Ναι, μέσα στην πρωτοβουλία αυτή υπάρχουν τα σχολικά είδη, γιατί όπως ξέρετε η δαπάνη των καταναλωτών το Σεπτέμβριο πρωταγωνιστής είναι τα σχολικά είδη, όπως γνωρίζετε, λόγω της επιστροφής στα σχολεία, στα πανεπιστήμια και στα ιδιωτικά φροντιστήρια. Ναι. Συμμετέχουν και κωδικοί με σχολικά είδη. Εδώ να κάνω μια παρένθεση πολύ συντομική, κύριε Βαρδάκη, νομίζω σας αφορά και αυτό. Είναι ότι τα σχολικά είδη σε σχέση στην πλήρη γκάμα του, σε σχέση με πέρυσι, περίπου είναι ίδιες οι τιμές. Δεν βλέπουμε δηλαδή αυξήσεις. Αυτό είναι μια, σας το λέω αυτό σαν γενικότητα λόγω της επικυντέρωσης των καταναλωτών στα σχολικά είδη για αυτό το μήνα. Ή κυρίως μετά τις 10 του έως 25 Σεπτέμβριου που θα κορυφωθεί η αγορά τους. Τώρα για την πρωτοβουλία αυτή θεωρώ ότι είναι μια πιο καλή κίνηση, σε πιο θετική κίνηση αν θέλετε και πιο ανταποδοτική αν θέλετε σε σχέση με τις άλλες, που θα βοηθήσουν τους καταναλωτές. Βέβαια δεν θα φτάσουμε ποτέ τις τιμές που είχαμε πριν 10-15 χρόνια που μπορούσαμε να τις διπλάσουμε.
1: Εννοείται αυτό. Αυτό εξυπακούεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Κανακαράκη, που είναι βασικό και νομίζω ότι είναι μια εύλογη απορία των περισσότερων που μας ακούν αυτή την ώρα. Μειώνονται οι τιμές 5-7% από σήμερα. Ωραία. Πόσο αυξήθηκαν τους προηγούμενους μήνες αυτές οι τιμές και έχουμε σήμερα αυτή τη μείωση? Δηλαδή θέλω να πω, είχαμε αυξήσεις τους προηγούμενους μήνες? Πού είχαμε αυξήσεις? Σε τι ποσοστό και τι ποσοστό μειώνονται τώρα οι τιμές? Δεν ξέρω αν με αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι, ναι, σας αντιλαμβάνομαι. Απλά
1: δηλαδή ένα προϊόν που έκανε 10 ευρώ και πήγε στα 13 ευρώ, το 7% δεν θα επανέλθει στην τιμή που ήταν πριν από 4 μήνες. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι. Εάν το πάτε τόσο κοντά, το τελευταίο διάστημα δεν είχαμε ανατιμήσεις. Δηλαδή οι ανατιμήσεις από το Γενάρη του 26 του τρέχοντος έτους έχουν συγκρατηθεί. Ναι. Πέρα από ορισμένες κατηγορίες, πολύ όμως ορισμένες κατηγορίες, όπως τα κρέατα, όπως τα δημητριακά, όπως τα νερά, τα αναψυκτικά, που εκεί είχαμε κάποιες ανατιμήσεις γύρω στο 5-7%. Ναι. Σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Προσέξτε, σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Αν πάμε βέβαια πιο πίσω, 2-3 χρόνια, βεβαίως οι ανατιμήσεις περίπου ήταν στο 10%, στο 8-10%. Αν πάμε 3 χρόνια πίσω, αλλά από αρχές του έτους, θέλω να είμαι ξεκάθαρο σε αυτό, δεν έχουμε πλέον αυτές τις ανατιμήσεις σε μέγεθος και ένταση που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω να απάντησα στην ερώτησή σας.
1: Ναι, νομίζω ότι, γιατί έλεγα, εάν αυξήθηκαν ας πούμε 10%, η μείωση 5-7% δεν ανταποκρίνεται σε αυτή την αύξηση που είχαμε, δηλαδή δεν... Αλλά εν πάση περιπτώσει μας απαντήσατε. Νομίζω ότι έγινε κατανοητό αυτό.
0: Να πω κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Η διαφορά της απόκλησης έκπτωσης ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η τιμή που ήταν στο ράφι στις 27 Αυγούστου. Δηλαδή η έκπτωση αγγίζει τη τιμή στο ράφι, σύμφωνα με το Υπουργείο, από αυτό που είχε στις 27 Αυγούστου. Δηλαδή από τις 27 Αυγούστου συγκρίνουν οι καταναλωτές τη μείωση τιμές στα είδη που επιθυμούν να πάρουν.
1: Τώρα, να ρωτήσω. Πώς μπορούν οι καταναλωτές να αναγνωρίζουν τα προϊόντα που συμμετέχουν στην μείωση αυτή, δηλαδή τους 1.680 κωδικούς? Πώς το
0: αναγνωρίζετε? Υπάρχει σήμανση πάνω στο ράφι και μάλιστα συζητιέται, δεν είναι σίγουρο αυτό, ότι ναι, ίσως και στην πλατφόρμα του πόσο κάνει, ίσως ανέβουν και αυτοί οι κωδικοί, έτσι ώστε να, και ηλεκτρονικά πλέον να μπορεί ο καταναλωτής να δει τις παροχές εκτός στα συγκεκριμένα είδη. Ούτε, θα υπάρχει πάντως και με φυσική παρουσία αλλά και ηλεκτρονικά, ειδικά σε κάθε αλυσίδα, στους ιστότοπους της κάθε αλυσίδας, μπορεί ο καταναλωτής να βλέπει τα είδη που συμπεριλαμβάνονται, τους κωδικούς που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία. Μάλιστα. Κοινωνική συμφωνία μάλλον.
1: Να έρθω τώρα στο αντίθετο πλαίσιο. Ποια είναι τα προϊόντα αυτά που δεν μειώνεται η τιμή τους? Γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι οι 1660 κωδικοί μόνο στα σούπερ μάρκετ, είναι πολύ περισσότεροι, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε,
1: δηλαδή μπισκότα, ας πούμε, τέτοια πράγματα δεν είδα μέσα στον καταλόγο. Αυτά παραμένουν το ίδιο?
0: Ναι, όχι. Σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία που είναι βέβαια κοινή, δηλαδή η τιμή είναι ίδια σε όλα τα σούπερ μάρκετ, να το πούμε και αυτό. Αυτή είναι και μάλιστα θα υπάρχουν κυρώσεις πάνω σε αυτό. Συμμετέχουν μόνο αυτοί οι κωδικοί. Δηλαδή κωδικοί, όπως είπατε, κάποιοι κωδικοί όπως τα μπισκότα, όπως το είπατε και εσείς, δεν συμμετέχουν ιδιαίτερα γιατί δεν τα θεωρούν σημαντικά για το καλάθι του νοικοκυριού. Μπήκαν κυρίως ζυμαρικά, όσπρια, τα οποία είναι από τις καθημερινές γαλακτομικά, που κυρίως τα γαλακτομικά είναι μια κατηγορία που απευθύνεται σε ηλικιωμένους ανθρώπους που καθημερινά επισκέφτονται το σούπερ μάρκετ, ηλικιωμένοι στα είδη αυτά. Και βέβαια είναι πολύ περιορισμένη γκάμα και στα αρτοσκευάσματα. Δηλαδή δεν θα δούμε το πλήθος των αρτοσκευασμάτων στην έρευνα αυτή, ίσως γιατί αναμένεται και μία εξέλιξη στην ανατίμηση του ψωμιού και στα παράγωγα του.
1: Γιατί ανεβαίνει το αλεύρι για αυτό το λόγο?
0: Υπάρχει μία πληροφορία στην αγορά ότι λόγω και της κρίσης και λόγω και της όχι και τόσο καλού εφοδιασμού που υπάρχει και στην Ουκρανία, γιατί όπως ξέρετε στην Ουκρανία υπάρχει μια καλή, έτσι, είναι μια από τις μεγαλύτερες χώρες στον πλανήτη, όχι στην Ευρώπη, στον πλανήτη που παράγει σιτάρι μαζί με την Ισπανία, αλλά λόγω και των εξελίξεων και των συγκρούσεων με τη Ρωσία έχει δυστυχώς και στη Μαύρη Θάλασσα έχει δυστυχώς δεν υπάρχει τόσο καλός εφοδιασμός σε συγκεκριμένη κατηγορία.
1: Μάλιστα.
0: Και περιμένουμε ίσως, εκτίμηση είναι αυτή, ίσως η αγορά περιμένει κάποια ανατίμηση εκεί.
1: Μάλιστα. Θα μου επιτρέψεις να κάνουμε μια πολύ σύντομη διακοπή, να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Κρήτη και παρουσιάζει την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο «Απαρί του Λεντε». Αποσπάσματα από όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Σαρπαντιέ και Όφεμπαχ. Ερμηνεύουν οι ψήφωνοι Χρύσα Μαλιαμάνη, Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκόνης. Πιάνο Χρήστος Ακελαρίδης. Ηράκλειο 3 Σεπτεμβρίου στις 9, Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος Βιθλέμ. Ρέθυμνο 5 Σεπτεμβρίου στις 9, Σπίτι του Πολιτισμού. Χανιά 7 Σεπτεμβρίου στις 8, Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Σιτία 9 Σεπτεμβρίου στις 8.30, Πολύκεντρο Δήμου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25

0: 30% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας και στη συζήτηση που έχουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Logistics Κρήτης, τον κύριο Νεκτάριο Κανακαράκη, ο οποίος μας αναλύει το τι περιμένουμε να δούμε στα σούπερ μάρκετ από σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου, από την Εθνική Αυτή Πρωτοβουλία για τη Μείωση των Τιμών σε 1.660 κωδικούς. Και θέλω να ρωτήσω, κύριε Κανακαράκη, εάν 9 η ώρα τώρα που θα πάει κάποιος στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει, θα δει αυτές τις ταμπέλες με τις μειώσεις των τιμών, δηλαδή θα ισχύσει από σήμερα το πρωί, ας πούμε, η μείωση αυτή και θα τη δούμε στα ράφια.
3: Ναι, κοιτάξτε, επειδή η κωδική είναι πάρα πολύ και καταλαβαίνετε ότι μέσα σε μια μέρα ήταν και χθες Κυριακή, για να γίνει αυτό σήμερα μπορεί να κατανοηθεί η μέρα σήμερα, αλλά η τιμή ψηφιακά είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλάζει το ράφι. Ναι. Απλά ίσως κάποιες σημάσεις μπορεί να μην έχουν ολοκληρωθεί. Κανονικά από σήμερα πρέπει να αναρτηθεί στο ράφι η τιμή, όπως είπα. Σίγουρα στα ηλεκτρονικά μέσα, στο πόσο κάνει, αλλά και στην ιστοσελίδα της κάθε αλυσίδας, είναι πολύ πιο εύκολο να περαστεί εκεί η τιμή. Άρα και ο καταναλωτής μπορεί να το δει ψηφιακά και από σήμερα. Ναι. Απλά στο ράφι, ίσως επειδή και καταλαβαίνετε, είναι και η εργασία πάρα πολύ, ίσως να πάρει κάποιες ώρες τώρα το πρωί για να γίνει αυτή η ανάρτηση. Πιστεύω ότι σε 11-12 η ώρα θα είναι όλα τακτοποιημένα, ναι, και δεν θα έχουμε κάποιο θέμα.
2: Μου γράφει ένας φίλος ακροατής, κύριε Κανακαράκη, λέει, αυτή η περίφημη πλατφόρμα πόσο κάνει, λέει, ουδέποτε τη χρησιμοποίησα και νομίζω, λέει, και άλλοι πολίτες δεν θα μπορούν να την χρησιμοποιήσουν. Δεν ξέρω, υπάρχει έτσι μια εικόνα, εάν τελικά μπαίνουν οι πολίτες να δουν, να κάνουν σύγκριση τιμών μέσω αυτής της πλατφόρμας.
3: Κύριε Βαρδάκη, για να είμαι και εγώ ειλικρινής, δεν έχω ακούσει ότι αυτή η πλατφόρμα λειτουργήσε όπως θα λειτουργήσει, στο βαθμό που περίμενε το Υπουργείο. Δεν γίνεται καθόλου λόγος και οι πολίτες νομίζω αρκούνται περισσότερο στις φυσικές επισκέψεις και στα φυλάδια που παίρνουν από το κάθε σούπερ μάρκετ για να δουν τις σύγκρισεις των τιμών. Και μάλιστα υπάρχουν και πολλές παραλήψεις, δηλαδή θα δείτε μια κατηγορία ενός προϊόντος που να μην έχει, αν δηλαδή είναι 7 αλυσίδες νομίζω που συμμετέχουν στο πόσο κάνει, συν και τρεις χώρες του εξωτερικού, θα δείτε πολλές παραλήψεις. Δηλαδή στο παρκό του ίδιου κωδικού δεν θα δούμε τις αναφορές τις 10 που περιμένουμε, 7 από τις αλυσίδες εσωτερικού και 3 από τις αλυσίδες εξωτερικού, για να δούμε και τη διαφορά στο συγκεκριμένο είδος. Άρα θεωρώ ότι έχει δίκιο ο
2: δεν τη χρησιμοποιούν πολύ, λοιπόν, αυτή την πλατφόρμα.
3: Δεν υπάρχει τόσο χρήσιμο.
2: Μα ούτε εγώ έχω τον χρόνο να κάθομαι τώρα να ψάχνω να κάνω σύγκριση τιμών μέσω της πλατφόρμας τώρα, κύριε Κανακαράκη, εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, ποιος από πολίτες θα μπορεί να το κάνει αυτό και να έχει τον χρόνο τώρα να κάθεται να συγκρίνει τιμές, να βρει αν είναι 3, 4, 5 λεπτά φθηνότερο ένα προϊόν σε κάποιο σούπερ μάρκετ, να πάει να το αγοράσει. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι μια ενέργεια άσκοπη, κατά την άποψή μου.
3: Ναι, θεωρώ ότι δεν αξιοποιήθηκε και τόσο, γιατί όπως καταλαβαίνετε και ο κάθε πολίτης έχει τόση... η χρόνη του είναι πάρα φοβερά περιορισμένη, ναι, με τις δουλειές, με την επιμέλεια των παιδιών, άρα δεν υπάρχει ο χρόνος σε κάθε είδος να μπαίνει μέσα να... Και σας λέω και πάλι ότι δεν υπάρχει πλήρης πληροφορία στο κάθε είδος. Και θεωρώ ότι, αν μου επιτρέπετε, και αυτή η αφορά είναι προσωπική μου εκτίμηση, επειδή έχω μπει μέσα στην πλατφόρμα, δηλαδή και εγώ ίδιος δεν την έχω χρησιμοποιήσει, αλλά από τις ελάχιστες φορές που την έχω χρησιμοποιήσει, ναι, δεν είναι πλήρης σε όλους τους κωδικούς.
2: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή ο πόλεμος συνεχίζεται, ο εφοδιασμός είναι δύσκολος, τα καύσιμα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης για τη μεταφορά προϊόντων, η παραγωγή των προϊόντων σε βιομηχανίες ή οτιδήποτε άλλο λόγω του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας είναι επίσης σε υψηλά επίπεδα. Περιμένουμε και ανατιμήσεις, κύριε Κανακαράκη. Δηλαδή βλέπουμε ότι από σήμερα θα έχουμε μια μείωση των τιμών 5-7%. Που στο τέλος δεν ξέρω και πώς αυτό θα έχει μια ανακούφιση για τα νοικοκυριά, το 5-7%. Ανατιμήσεις όμως περιμένουμε.
3: Κοιτάξτε, πάλι θα διατυπώσω μια προσωπική εκτίμηση και όχι ως εκπρόσωπος του Σωματείου. Ναι. Θεωρώ ότι θα έχουμε

0: ίσως πιθανόν αν συνεχιστεί η κρίση στη Μέση Ανατολή θα υπάρξουν ανατιμήσεις. Όπως είπατε, σήμερα το πετρέλαιο, το κοίταξα δηλαδή πριν βγω στην εκπομπή σας, καταρχήν η βενζίνη στο 1,99 και το δίζελ επίσης το 98-99 στο τοτέμ των περισσότερων πρατηρίων εδώ στο Ηράκλειο. Μιλάμε για το Ηράκλειο. Ναι. Γιατί αν πάμε ένα γενικό ολοκαιρέθμιο θα είναι ακόμα περισσότερο, πάνω από 2 ευρώ. Ή στη Μεσαρά.
1: 2,20 είναι στη Μεσαρά, μου λέγανε πριν από λίγο.
0: Ναι, ναι, τόσο είναι, τόσο είναι. Λοιπόν, αν αυτή η κρίση συνεχιστεί, βεβαίως θα δούμε ανατιμήσεις, γιατί το μεταφορικό κόστος και η ασφάλιστρα των πλοίων που έχουν στην ευθύνη τους την μεταφορά των κυβωτίων, αναγκαστικά θα έχουμε αυξήσεις. Και θεωρώ ότι αυτή η εθνική πρωτοβουλία έχει πιο πολύ στόχο να σταματήσει να ισορροπήσει κάπως, συγγνώμη, να ισορροπήσει μια κατάσταση που πιθανόν να ξεφύγει από τα μέσα του Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και μετά. Δεν είναι καθόλου αυτή ευχάριστη αυτή η κατάσταση που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Αν μου επιτρέπετε όμως, κύριε Βαρδάκη, θα το κάνω αναφορά. Δεν ξέρετε, υπάρχει βέβαια και η επιδότηση των 5 λεπτών από τα δηληστήρια, το θυμίζω και αυτό, που δεν ξέρω αν θα τρέξει το Σεπτέμβριο αυτή η κίνηση.
1: Λένε ότι θα τρέξει και στο ντίζελ η επιδότηση.
0: Ναι,
1: θα διατηρηθεί,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Και εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι η βενζίνη και το ντίζελ το 60 με 65% και δεν είναι υπερβολή αυτό που θα σας πω. Δεν είναι υπερβολή καθόλου αυτό που θα σας πω το νούμερο. Προσέχω πάρα πολύ τα ποσοστά που ανακοινώνω δημόσια. Είναι φόροι. Είναι ο δικός φόρος.
1: Αυτό το ξέρουμε. Είναι γνωστό. Κύριε Κανακαράκη, μην κουράζεστε. Είναι γνωστό. Το γνωρίζουμε αυτό. Και μάλιστα έχω πει πάρα πολλές φορές ότι σε άλλες χώρες έχουν προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, όπως είναι η Κύπρος, αλλά δεν είναι μόνο η Κύπρος, είναι πολλές άλλες χώρες που έχουν προχωρήσει σε αυτή τη μείωση για να χαμηλώσει η τιμή των καυσίμων. Εδώ εμείς επιμένουμε να έχουμε το 65%, καλά το λέτε, στο λίτρο να είναι φόροι. Δηλαδή αυτό είναι απαράδεκτο, έτσι.
0: Μα και η Ισπανία και η Γερμανία έχει συμβάλει.
1: Ναι, ναι.
0: Μόνο εμείς είμαστε εξαίρεση. Και δεν ξέρετε πόσα λεφτά έχουν φτάσει στα δημόσια ταμεία από τους φόρους αυτούς. Δηλαδή απορώ πως η κυβέρνηση δεν συμμετέχει πιο ενεργά. Επίσης με φοβίζει πάρα πολύ η αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Ήδη είναι 0,17 κιλοβατόρα. Προσέξτε, 0,17 κιλοβατόρα μεσοσταθμικά από όλους τους παρόχους.
1: Ναι.
0: Και βέβαια αν πας σταθερό εγκλωβίζεσαι ή στο πάγιο ή στην διατήρηση τιμής, αν η κατάσταση διορθωθεί μετά από 3-4-5 μήνες, εάν βέβαια είναι επιθετικά, εγκλωβίζεσαι βέβαια σε αυτή την τιμή που έκλεισες τώρα το Σεπτέμβριο. Γιατί τώρα περιμένουμε και τα νέα χρεώσεις το Σεπτέμβριο και μετά.
1: Λοιπόν, μου γράφει κάτι πολύ σωστό ένας φίλος ακροατής. Ξέρετε, οι πολίτες αντιλαμβάνονται πάρα πολλά. Αυτά που συμβαίνουν γύρω τους, δηλαδή, δεν μπορεί να τους κοροϊδέψει τώρα κανείς εύκολα. Και λέει ο φίλος ακροατής, η επιδότηση, λέει, που δίνει η κυβέρνηση στον ντίζελ, στα καύσιμα, πάει στα δηληστήρια. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή επιδοτεί τα δηληστήρια. Εάν κάνει μείωση τιμών, χάνουν τα κρατικά ταμεία. Δηλαδή τους φόρους εννοούν. Προφανώς θέλει να πει ότι ενισχύονται τα δηληστήρια, δεν τα κρατικά ταμεία έτσι και αλλιώς εισπράττουν, αλλά η επιδότηση πάει σε αυτούς που έχουν τα δηληστήρια. Θέλει να πει ότι υπάρχει μια ευνοϊκή μεταχείριση, προφανώς. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
0: Όχι, αυτό είναι και το έχω ξαναπεί και εγώ, ότι αυξάνονται πολύ τα δημόσια έσοδα. Εγώ θα κοιτούσα κάπως να βοηθούσα περισσότερο την κατάσταση, εφόσον βλέπω ότι η κατάσταση έχει προχωρήσει σε αυτό το δυσάρεστο βαθμό. Δυστυχώς όμως δεν βλέπω κάποια ενέργεια, κύριε Βαρδάκη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης σας ρωτάει ένας φίλος ακροατής, το 5-7% σε αυτές τις τιμές, εάν αγοράσω, λέει, εγώ τα τρόφιμά μου ή οτιδήποτε άλλο, σε ένα λογαριασμό που κάνει 60-70 ευρώ, πόσο θα είναι η μείωση? Εάν υπολογίσουμε το 7%, καταλαβαίνουμε πόσο θα είναι. 10 ευρώ είναι, πόσο είναι? Ούτε 10 ευρώ.
0: Όχι, περίπου στα, αν είναι 60 ευρώ, περίπου εκεί στο 5,5 ευρώ θα είναι η μείωση. Αλλά μπορεί όμως να πάρει, προσέξτε, μπορεί να πάρει και κάποια είδη τα οποία είναι στο 15% η έκπτωση. Γιατί μεσοσταθμικά στις 7%. Η έκπτωση είναι από 5 έως 20%, ναι, σε ορισμένα είδη. Και επίσης να πω και κάτι άλλο, κύριε Βαρδάκη, που ξέχασα να τον αναφέρω, ναι, ότι για πρώτη φορά συμμετέχει το κρέας σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Αν θυμάστε, το κρέας δεν συμμετείχε, ναι, σε
1: έχετε
0: πρωτοβουλίες.
1: Δίκιο σε αυτό, έχετε δίκιο σε αυτό. Πρώτη φορά είναι το κρέας που συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία. Τι να πω, ας ελπίσουμε να μην έχουμε νέες αυξήσεις, να παραμείνουν τα πράγματα όπως έχουν, θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Πάντως είναι μια ανακούφιση, ό,τι γίνεται είναι προς τη θετική κατεύθυνση, κύριε Κανακαράκη. Εγώ το λέω, κακό, λάθος ή δεν ξέρω τι, η μείωση είναι μείωση, τελείωσε.
0: Κοιτάξτε, για πρώτη φορά βλέπω, επειδή δω λίγο τη λίστα, βλέπω ότι οι υπόνοιμοι κωδικοί είναι πολύ περισσότεροι από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Έχουν μπει πολύ καλοί κωδικοί, οι οποίοι έχουν αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία και στην αγοραστική προτίμηση ή επιλογή των καταναλωτών. Μένει βέβαια, κάποιοι κωδικοί είναι για 2 μήνες, να το πούμε και αυτό, και το διάστημα είναι μέχρι 31 Δεκάτου. Ξέχασα να σας το αναφέρω αυτό, ότι η πρωτοβουλία αυτή έχει ως ημερομηνία λήξη 31 Δεκάτου του τρέχοντος έτους. Υπάρχουν κωδικοί οι οποίοι συμμετέχουν για 2 μήνες, αλλά η εταιρεία έχει την υποχρέωση για τους άλλους 2 μήνες να δώσει άλλους κωδικούς αντίστοιχους στο κίνη τους σε αυτή την προσπάθεια συγκράτησης και μείωσης των τιμών.
1: Μάλιστα. Κύριε Κανακαράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση. Μας διαφωτίσατε αρκετά σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα σούπερ μάρκετ, με τα προϊόντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Εγώ, να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι τα είπαμε όλα, Δημήτρη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο πέρα από αυτές τις μειώσεις, που μένει να το δούμε βέβαια το πώς θα εφαρμοστούν. Ενδεχομένως κάποιος που θα πάει τώρα 9 η ώρα που ανοίγουν τα σούπερ μάρκετ να μην το διαπιστώσει, αλλά αν δεν κάνω λάθος, από το προηγούμενο Σάββατο σταδιακά έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να αλλάξουν οι τιμές αυτές. Οπότε σήμερα οι περισσότεροι, τα περισσότερα υποκαταστήματα δηλαδή και από τις διάφορες εταιρείες, νομίζω ότι θα είναι έτοιμα να υποδεχτούν τους καταναλωτές με τις χαμηλότερες τιμές. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 8, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά τη σημερινή εκπομπή. Να σας πω ότι από σήμερα θα βρίσκονται στην Κρήτη πάρα πολλά στελέχη, ήταν και τις προηγούμενες ημέρες που είχαν πραγματοποιήσει εξορμήσεις με αφορμή την μεγάλη αυτή εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη που θα γίνει την 5η στο Ηράκλειο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της εκδήλωσης βρίσκονται στο Ηράκλειο και στην υπόλοιπη Κρήτη πάρα πολλά στελέχη και από το κεντρικό Πασό και τοπικά στελέχη, τα οποία θα κάνουν εξορμήσεις. Κορυφαία στελέχη του κόμματος ξεκινούν από σήμερα τις περιοδίες και τις επισκέψεις και στους 4 νομούς του νησιού μας, με κορύφωση την εκδήλωση της 3ης του Σεπτέμβρη στην Πλατεία Ελευθερίας, με ομιλητή στις 7.30 το απόγευμα, με ομιλητή τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, η συμπλήρωση των 52 ετών από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη του 1974, αποτέλεσε την αφορμή η παρουσία στο νησί από στελέχη του ΠΑΣΟΚ και η κεντρική εκδήλωση έχει χαρακτήρα πολύ ευρύτερο από μια επαιτειακή εκδήλωση. Στόχος είναι να συνδυαστεί ο συμβολισμός της επαιτίου με ένα άνοιγμα στην κοινωνία, μια επανεκκίνηση του ΠΑΣΟΚ, όπως μας έλεγε την προηγούμενη Παρασκευή και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, εδώ στην εκπομπή. Και από σήμερα λοιπόν κλιμάκια θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις και συναντήσεις με φορείς. Αυτά προς το παρόν. Τα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά, κοντά σας, Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από μας.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Από την γέφυρα της Εθνικής Οδού στο ύψος της Παντάνασσας έπεσε το αυτοκίνητο που νωρίτερα το πρωί εξετράπη της πορείας του. Ένα από τα δύο νεαρά άτομα που επέβαιναν εγκλωβίστηκε στο όχημα και απεγκλωβίστηκε από τους διασώστες. Μεταφέρθηκε με τραύματα στο νοσοκομείο, ενώ το δεύτερο άτομο κατάφερε και βγήκε μόνο του από το γιόταχη. Τέσσερα νέα περιστατικά μέθης ανηλίκων καταγράφηκαν το τελευταίο 48ωρο σε Αρχάνη, Σαμουδάρα και Ηράκλειο. Πρόκειται για αγόρια ηλικίας 15 και 17 ετών, ενώ συνολικά έγιναν 5 συλλήψεις ανάμεσά τους γονείς, υπεύθυνος χωροεσπερίδας και ιδιοκτήτρια παντοπολίου. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ περνά από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με περισσότερους από 1.660 κωδικούς να έχουν ήδη ενταχθεί στη Συμφωνία Κυβέρνησης και Αγοράς και την μέση μείωση να κινείται περίπου στο 7%. Πολύ ωραία καθυστέρηση πτήσης προς Θεσσαλονίκη προκάλεσε ένταση και αναστάτωση στο αεροδρόμιο Χανίων. 25 επιβάτες αποχώρησαν τελικά από την πτήση, ενώ δύο γυναίκες χρειάστηκαν βοήθεια, η μία λόγω λιποθυμίας και η άλλη μετά από κρίση πανικού. Ολοκληρώνονται σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, με τους καταναλωτές να έχουν την τελευταία ευκαιρία για να πραγματοποιήσουν αγορές με μειωμένες τιμές. Συνεδριάζει σήμερα στις 4 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στο επίκεντρο και η προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, καθώς ο Δήμαρχος θα ενημερώσει το Σώμα για τον σχεδιασμό του αρμόδιου Υπουργείου. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, εν όψη της ΔΕΘ, βρίσκονται η ακρίβεια, τα εισοδήματα και η στέγαση. ΠΑΣΟ και ΣΥΡΙΖΑ ασκούν κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων μπαίνουν περισσότεροι από 10.000 μεγαλοφυλέτες με συνολικά χρέη περίπου 86,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι έλεγχοι επεκτείνονται και στην αναζήτηση περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό. Πρώτη ήταν για τον Όφη στο φετινό πρωτάθλημα της Super League. Η κριτική ομάδα ιτήθηκε με 2-1 από τον Άρη στην Θεσσαλονίκη, με τον Κόντρο να σκοράρει στο τέλος του αγώνα. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής: Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με το παιχνίδι Λεβαδιακός Παραθηναϊκός στις 7.30 το απόγευμα. Έθριος για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πιθανώς τοπικά έως τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας από το ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
4: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλή εβδομάδα και καλό από καλό καιρό. Μετά από 2 εβδομάδες ξεκούρασης, χαλαρότητας, επιστροφή στην καθημερινότητα. Επιστροφή στην καθημερινή επικοινωνία μας, που σε πολλές περιπτώσεις είναι αμφίδρομη με τη δυνατότητα που μας δίνει η εξέλιξη της τεχνολογίας. Δεν εύχομαι καλό φθινόπωρο, δεν λέμε καλό χειμώνα, ευχηθήκαμε καλό από καλό καιρό, γιατί εδώ στην Κρήτη το καλοκαίρι κρατά τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο, για να μην πω και Νοέμβριο. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, είμαστε τυπικά, ημερολογιακά, στην τελευταία ημέρα του καλοκαιριού. Αύριο ξεκινά ο Σεπτέμβρης, που είναι ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Και η 1η Σεπτεμβρίου είναι η αρχή της συνδίκτου, η αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Μην ξεχνάμε πως στην εποχή του Βυζαντίου γιορταζόταν ως πρωτοχρονιά, και βέβαια είναι η αρχή της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς, αφού τα σχολεία ανοίγουν στις 11 Σεπτεμβρίου. Και για μας εδώ όμως, στο Ράδιο Κρήτη, σηματοδοτεί το ξεκίνημα της νέας ραδιοφωνικής περίοδου, αφού έχουμε μπροστά μας σημαντικά γεγονότα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, από την απόβαση κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη μέχρι την προεκλογική περίοδο, το στήσιμο της κάλπης περίπου την Άνοιξη και φυσικά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις που έχουν εισέλθει και πάλι σε νέα περίοδο έντασης. Καθημερινά θα προσπαθούμε να σας δίνουμε τον παλμό της επικαιρότητας με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία που εσείς γνωρίζετε μετά από τόσα χρόνια παρακολούθησης. Υποσχόμαστε πως και αυτή τη χρονιά θα είμαστε ακριβείς και φυσικά θα ασκούμε έλεγχο και κριτική σε κάθε μορφή εξουσίας, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου. Οι τακτικοί ακροατές του Ράδιο Κρήτη γνωρίζουν πως προσπαθούμε με την κριτική μας να βελτιώσουμε τα πράγματα και πως δεν έχουμε καμία εμπάθεια ή σκοπιμότητα. 9 λεπτά μετά τις 9. Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-0-382-300, το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1922, με προκήρυξή του, ο Κεμάλ καλεί όλους τους υπηρετήσαντες στον ελληνικό στρατό να παραδοθούν μέσα σε 24 ώρες. Οι δικαστικοί και οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στη Μικρά Ασία επιστρέφουν στην Αθήνα. Η ελληνική και η αρμενική συνοικία της Σμύρνης καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές της πόλης. Η καταστροφή της Σμύρνης, η πυρκαγιά της Σμύρνης, αφορά τα γεγονότα της σφαγής του ελληνικού

και αρμενικού πληθυσμού της Μύρνης από τον Κεμαλικό στρατό, καθώς και η πυρπόληση της πόλης. Η τελευταία διήρκησε από τις 31 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου με το παλιό ημερολόγιο του 1922. Σήμερα η επέτειος αυτής στην πραγματικότητα είναι η 13η Σεπτεμβρίου, καθώς την επόμενη χρονιά εισήχθη στην Ελλάδα το νέο ημερολόγιο. Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά

χρησιμοποίησαν δοχεία με βενζίνη και εμπριστικές βόμβες. Οι πολλές πληροφορίες που δίνουν οι αυτόπτες μάρτυρες καταρρύπτουν πλήρως την επίσημη τουρκική θέση ότι τον εμπρισμό διέπραξαν Αρμένοι ή Έλληνες για να εκδικηθούν τους Τούρκους. Η φωτιά κατέκαψε όλη την πόλη εκτός από τη μουσουλμανική και την εβραϊκή συνοικία. Οι σφαγές κατά Ελλήνων και Αρμενίων από τους Τούρκους έκαναν τον Αμερικανό πρόξενο στη Σμύρνη Τζόρτζ Χόρτον να γράψει: «Ένα από τα δυνατότερα συναισθήματα που πήρα μαζί μου από τη Σμύρνη ήταν το συναίσθημα της ντροπής, διότι ανήκα στο ανθρώπινο γένος». Το 1923 οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα. Το 1932 με υπουργική απόφαση εγκαταλείπεται στην Ελλάδα η Θερινή Ώρα. Το 1933 εγκαινιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί, δύναμης 300 κλινών για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων. Το 1960 για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού το Αχίλιο της Κέρκυρας μετατρέπεται σε καζίνο από Γερμανούς επιχειρηματίες. Το 2002 τίθεται σε τροχιά ο πρώτος δορυφόρος Κύπρου-Ελλάδος. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

0: Να δώσουμε αμέσως τον λόγο στον μετρολόγο, τον κύριο Μανώλη Λέκα, ο οποίος θα κάνει και ποδαρικό στην εκπομπή για τη νέα αυτή ραδιοφωνική περίοδο. Κύριε Λέκα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό από καλό καιρό.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αργυράκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας, καλή εβδομάδα και καλή δύναμη, καλή επιτυχία στο έργο σας για όλη αυτή τη νέα περίοδο που είναι πραγματικά μεγάλη μου τιμή να κάνω εγώ έτσι την έναρξη ενδεχομένως με τις καλύτερες μου ευχές.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν,
1: να το δούμε καιρικά τώρα.
0: Ναι.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερα παρά το γεγονός ότι από αύριο μπαίνουμε έστω και τυπικά ημερολογιακά στην φθινοπορεινή περίοδο. Σε άλλες χρονιές βλέπαμε συνοδά φαινόμενα, δηλαδή βλέπαμε έστω και μία τάση για κάποια έστω και πρόσκαιρη αλλαγή του καιρού για να μας θυμίσει ότι τέλειωσε το καλοκαίρι και μπαίνουμε στη φθινοπορεινή περίοδο. Φέτος δεν το κάνει. Φέτος συνεχίζει να διατηρεί τα ίδια χαρακτηριστικά, τα οποία εγώ τα θεωρώ πολύ ήπια και για το σύνολο της χρονιάς, θα λέγαμε, της καλοκαιρινής περίοδου, αλλά και τώρα. Συνεχίζει με αυτή την ηπιότητα των καιρικών φαινομένων, κάτι που είναι ιδιαίτερα καλό για τον τόπο μας. Το θέμα δεν το απολαμβάνουμε εμείς, το χαρίζουμε στους ξένους, αλλά όπως και να έχει, έχουμε την ευχαίρεια να μπορούμε να το κάνουμε. Οι θάλασσες γενικά θα είναι πάρα πολύ καλές, γιατί το βόρειο ρεύμα ναι μεν διατηρείται, αλλά δεν είναι ενισχυμένο, που σημαίνει ότι οι θάλασσες γενικά θα είναι καλές. Ίσως λίγο εκεί στο ανατολικό, στην ανατολική Κρήτη, εξαιτίας της τάσης, το οποίο είναι από ανέκαθεν, δεν είναι τώρα, των ενισχυμένων βορειοδυτικών ανέμων για τις περιοχές αυτές, δημιουργεί πρόσκαιρα, έστω και κυρίως το μεσημέρι, δηλαδή και νωρίς το απόγευμα, κάποιες συνθήκες λίγο υψηλότερου κυματισμού. Όλες όμως οι άλλες θάλασσες έχουν γενικά ένα πολύ ήπιο, καλό κυματισμό, πολύ καλές θερμοκρασίες, να το πούμε αυτό, για τις θάλασσές μας, βρίσκονται στην κορύφωσή τους. Και οι θερμοκρασίες είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Προφανώς υπάρχει, έτσι, ας το πούμε, μια αγανάκτηση του κόσμου, η οποία είναι πάντα πάρα πολύ δικαιολογημένη, εξαιτίας του ότι έχουμε κουραστεί λίγο από την καλοκαιρινή περίοδο, και αυτό συμβαίνει πάντα, μόνο που στα τελευταία χρόνια γκρινιάζουμε λίγο περισσότερο και τα βάζουμε και με τη φύση αντί για να τα βάζουμε με άλλα πράγματα.

0: ότι οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ καλές. Βλέπουμε το θερμόμετρο να καταγράφει θερμοκρασίες γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου για τις περισσότερες περιοχές στα βόρεια. Κατά τόπους προφανώς είναι και η 31, είναι και η 32, αλλά εξαρτάται τον τόπο που μετράς και κάτω από ποιες συνθήκες το μετράς. Γιατί για παράδειγμα το Ηράκλειο έχει 28 με 30, τα Χανιά έχουν 30 με 32. Η διαφορά οφείλεται στο ανεμολογικό πεδίο, που ενώ στα ανατολικά, δηλαδή προς τις περιοχές της Ανατολικής Κρήτης και για το Ηράκλειο, υπάρχει μια ροή αέρα, υπάρχει αυτό που κατεβάζει, θα λέγαμε, ή ανακόπτει την άνοδο της θερμοκρασίας, έστω και αν είναι αυτά τα 3 με 4 μποφόρ, όταν εδώ στις δυτικές περιοχές παρατηρείται σχεδόν άπνοια. Αυτό λοιπόν είναι ένα αποτέλεσμα των υψηλότερων θερμοκρασιών που παρατηρούνται στις δυτικές περιοχές. Αντίστοιχα και για τα νότια, οι 32 και 34 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο είναι ως αποτύπωμα των βορείων καταβατικών ανέμων. Κάτι το οποίο ανέκαθεν συνέβαινε, θα συνεχίσει και να συμβαίνει. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθούμε και για την εβδομάδα που ακολουθεί. Δεν θα δείξει φθινοπορεινά χαρακτηριστικά. Εγώ θα έλεγα ότι ας το δούμε κυρίως στις βραδινές ώρες, όπου η θερμοκρασία το βράδυ, το απόγευμα δηλαδή μετά την δύση του ηλίου, τη νύχτα και ιδιαίτερα το πρωί, πέφτει σε χαμηλά επίπεδα, δίνοντας αίσθηση δροσιάς, και μάλιστα εκεί που έχουμε και υγρομετρικές συνθήκες, κατά κάποιο τρόπο φαίνεται να υπάρχει, κυρίως βέβαια σε ενδοχώρα και ορεινά, να υπάρχει και κάποια σχετική ψύχρα τις βραδινές ώρες. Αυτό θα συνεχιστεί και θα ακολουθείτε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Τώρα ας δούμε τον καιρό λίγο έτσι πιο αναλυτικά. Για σήμερα θα επικρατήσει αυτός ο πολύ καλός καιρός σε συνέχεια των προηγούμενων ημερών. Βέβαια να πούμε ότι δυστυχώς αυτό που παρατηρώ όσον αφορά και τις ανακοινώσεις και του δίκτυου και προφανώς τους κινδύνους που δεν ξέρω, τους μεγενθοποιούμε σαν το λύκο με το βοσκό και καμιά φορά χάνεται η ουσία των πραγμάτων. Εχθές πραγματικά οι συνθήκες ήταν τόσο ήπιες στο νησί μας που σε καμία περίπτωση δεν θα δικαιολογούσε τόσο υψηλό δίκτυο, ακόμα και του Σαββάτου που πήραμε την μέγιστη, την ύψιστη κατηγορία του 5. Εχθές είχαμε το 4. Ναι, αυτό ξέρετε μου θυμίζει, να μην το πάω σε άλλο παράδειγμα, μου θυμίζει το στρατό που γνωρίζουμε εμείς καλύτερα και άντρες στο στήριγμα.
1: Είναι έτσι.
0: Στο στήριγμα του Λοχεία μπαίναμε και αλλάζαμε συμπεριφορές. Δεν πρέπει αυτό το πράγμα, μάθαμε, εντάξει, αλλά δεν πάει ότι η επόμενη μέρα δεν πρέπει να εξετάσουμε την παρελθοντική για να μην ξανακάνουμε το ίδιο λάθος, γιατί οι κοινωνίες θέλουν και κάτι άλλο. Τέλος πάντων, ας είμαστε βέβαια πάντα, λέω, προσεκτικοί στις φωτιές, αυτό το λέμε πάντα, αλλά και οι δείκτες θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν μια πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν και σήμερα η κατάσταση θα διατηρηθεί καλή, το βόρειο ρεύμα διατηρείται, όχι ενισχυμένο, ακόμα πιο εξασθενημένο. Η ένταση των ανέμων στα βόρεια θα κυμαίνεται στα 2 με 3 στα δυτικά, 3 με 4 προς ανατολικότερες περιοχές, έως και 5 βέβαια θα είναι πιο ανατολικά προς τον ομό Λασιθίου και για βόρειες και λίγο προς τις νότιες περιοχές όπου γίνεται λίγο καταβατικός. Στα νότια βέβαια η ένταση των ανέμων θα φτάνει τα 4 τοπικά ίσως και τα 5 μποφόρ, μόνο, ξέρετε, είναι σημειακές οι εξαιρέσεις, όπως είναι για παράδειγμα σε περιοχές του Νότιου Ρεθύμνου και κυρίως τώρα επικεντρώνεται προς την περιοχή του Πλακιά, όπου εκεί η ένταση των ανέμων ανεβαίνει και λίγο υψηλότερα, αλλά δεν είναι ενδεικτικό των ανέμων που επικρατούν σε όλες τις άλλες περιοχές του νησιού. Όσον αφορά τώρα την Τρίτη, αλλά και την Τετάρτη θα έλεγα, παρόμοια κατάσταση, ενός βορείου ρεύματος το οποίο μόνο είναι πιο εξασθενημένο, αλλά επειδή στα κεντρικά πελάγια επικρατεί λίγο ένα βόρειο ρεύμα, ένας πολύ ασθενής παροδικός σχηματισμός προς το μεσημέρι θα υπάρχει σε βόρειες παράκτιες ζώνες, κυρίως όμως προς τα ανατολικά θα έλεγα. Οι δυτικές περιοχές θα διατηρούν καλές θάλασσες και η θερμοκρασία αναμένεται ότι θα κυμανθεί και πάλι στα επίπεδα των 30 μέχρι και 31 ή και 32 βαθμούς Κελσίου για βόρειες περιοχές. Στα νότια όμως, καθαρά λόγω του καταβατικού βοριά, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από τους 32 μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο. Το βράδυ όμως, όπως είπαμε, συνθήκες δροσιάς για τις παράκτιες ζώνες αλλά και στις περισσότερες περιοχές. Ψύχρα όμως θα υπάρχει, όπως σας είπα, σε ενδοχώρα και ορεινές περιοχές. Την Πέμπτη, αυτό που δεν θα έλεγα ότι αλλάζει αρχικά από την Πέμπτη.

0: το δούμε ίσως πιο μετά, φαίνεται ότι πάει να κάνει μια επαναφορά το βόρειο ρεύμα. Ίσως η Πέμπτη να μην μας επηρεάσει ιδιαίτερα. Θα δούμε λίγο το βόρειο ρεύμα στα κεντρικά πελάγη, επανέρχεται λίγο στα νότια με ένταση και πάλι όμως στα 4 με 5 τοπικά μέχρι και 6 μποφόρ για νότιες περιοχές. Οι βόρειες ζώνες δεν αναμένεται ότι θα έχουν ανέμους, λίγο προς τα ανατολικά ή βορειοδυτική μέχρι και τα 3-4 μποφόρ. Κυματισμός εκτιμώ ότι δεν θα υπάρχει, άρα θα έχουμε καλές θάλασσες και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί και πάλι λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου για βόρειες περιοχές και 2 με 3 και 4 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες για τα νότια. Οι πρώτες τώρα ενδείξεις για το τέλειωμα της εβδομάδας είναι ότι μάλλον έχει μια τάση να δείχνει να επανέρχεται το βόρειο ρεύμα. Το ετησίας, το γνωστό Μελτέμ, το βλέπουμε και την περίοδο του Σεπτεμβρίου πολλές φορές. Είναι όμως λίγο πρόωρο για να δώσουμε εντάσεις ή για να πούμε αν θα υπάρξει κάτι το ιδιαίτερο. Ξέρετε, πάντα τα πρώτα στοιχεία, κύριε Αργυράκη, δείχνουν μια, ας το πω έτσι, εικόνα η οποία είναι με υψηλές εντάσεις και διάφορα τέτοια, τα οποία όμως όσο πλησιάζουμε προς τον καλύτερο προγνωστικό χρόνο φαίνεται να νερούνται και για το λόγο αυτό δίνω την τάση και μόνο και προφανώς μέσα της εβδομάδας, προς το τέλος της εβδομάδας, έχοντας καλύτερη εικόνα, κάνουμε πάντα και καλύτερη ενημέρωση. Πάντως, αν επικρατήσει το βόρειο ρεύμα, πραγματικά όπως το δείχνει, έρχεται και ψυχρότερη αέρια μάζα και θα έχει σαν αποτέλεσμα να ρίξει και τις θερμοκρασίες σε χαμηλότερα επίπεδα και μάλιστα ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες θα δούμε τις θερμοκρασίες να είναι σε πιο χαμηλές θερμοκρασίες οι οποίες θα δηλώνουν και ψύχρα. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι περνώντας πλέον προς την πιο φθινοπορεινή περίοδο, δηλαδή θα μπούμε σιγά σιγά από αύριο, η μέρα μικραίνει, η ηλιακή ακτινοβολία περιορίζεται, οι ώρες επομένως έκθεσή μας έστω και στις ψηλές θερμοκρασίες γίνεται μικρότερη και επιμικρύνεται ο χρόνος των βραδινών ωρών όπου οι θερμοκρασίες είναι σε πολύ καλύτερα, πολύ πιο ανοιχτά επίπεδα και έτσι δεν έχουμε κανένα λόγο για να ανησυχούμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Λέκα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την αναλυτική ενημέρωση, πάντα ουσιαστικός και ενημέρωση πραγματική και όχι για να εντυπωσιάσει. Σας ευχαριστώ θερμά και μεγάλη μου χαρά που έχουμε αυτή την επικοινωνία για να ενημερώνουμε τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και δική μου χαρά, να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη που μας στέλνουν μηνύματα. Τους ευχαριστούμε πολύ για τα καλά τους λόγια από διάφορες περιοχές του νησιού. Μας στέλνουν φωτογραφίες από παραλίες, μας στέλνουν φωτογραφίες από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, από τη Σιτία, την καλημέρα μας στη Σιτία, την καλημέρα μας στο Ρέθυμνο, στο Γιώργο από τα Χανιά που μας στέλνει μια φωτογραφία από το παλιό λιμάνι των Χανίων, την καλημέρα μας στον Κώστα που μας στέλνει φωτογραφίες από την Ψαρή Φοράδα. Τους ευχαριστώ όλους, να είναι καλά. Μία παράκληση μόνο, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο εθνικό, ο Θεός να το κάνει εθνικό, στο εθνικό και στο επαρχιακό δίκτυο. Σήμερα το πρωί είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα, ένα αυτοκίνητο έπεσε από τη γέφυρα της Παντάνασσας του Δήμου Μαλεβιζίου. Ένας 20χρονος αλλοδαπός εγκλωβίστηκε στο όχημα και απεγκλωβίστηκε στη συνέχεια από πυροσβέστες της τρίτης ΕΜΑΚ, μάλιστα ακροατής του Ράδιο Κρήτη. Ο αγαπητός Νίκος Ρασούλης περνούσε την ώρα εκείνη από το σημείο, κατέγραψε τις φωτογραφίες οι οποίες έχουν αναρτηθεί ήδη στο ecrete.gr και βλέπουμε ένα αυτοκίνητο να έχει κυριολεκτικά διαλυθεί από τόσο ύψος που έχει πέσει, από το ύψος της γέφυρας της Παντάνασσας. Και βέβαια εκτός από την προσοχή χρειάζεται και υπομονή στο ΒΟΑΚ. Είδαμε το βίντεο που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου με έναν ασυνείδητο, με ένα βιαστικό οδηγό που καταγράφεται σε ένα βίντεο να σπάει τα κολονάκια και να κινείται στο αντίθετο ρεύμα του ΒΟΑΚ προκειμένου να κάνει προσπέραση μια εγκληματική, θα έλεγα εγώ, ενέργεια, εγκληματική ενέργεια. Αναζητείται βέβαια από τις διοκτικές αρχές προκειμένου να εντοπιστεί και να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Υπομονή και προσοχή στους δρόμους του νησιού μας. Ειδικά αυτή την περίοδο δεν είναι ό,τι καλύτερο. Πάμε εμείς να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας, 250 γραμμάρια, 1 ευρώ και 40 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Πάμε τώρα στα θέματα της επικαιρότητας, να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Με την απόγνωση ζωγραφισμένη στα μάτια τους, οι κάτοικοι του Νεπάλ περιμένουν ένα νέο για τους δικούς τους ανθρώπους που εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι. Αναζητούν ένα θαύμα μετά τις φωνικές πλημμύρες. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών μετά τις πλημμύρες στο Νεπάλ και την Κίνα έφτασαν τους 750, ενώ περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με επίσημες καταμετρήσεις από το Νεπάλ και την Κίνα που ανακοινώθηκαν χθες Κυριακή. Συγγενείς συγκεντρώνονται καθημερινά σε ιατρικά κέντρα και νεκροτομεία για να αναζητήσουν πληροφορίες για τα θύματα και αν σε αυτά περιλαμβάνονται και οι δικοί τους άνθρωποι. Οι οικογένειες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε όλο τον κόσμο περιμένουν νέα νέα για τους αγνοούμενους ταξιδιώτες.

οι αρχές του Νεπάλ συμβούλευσαν τις ομάδες έρευνας και διάσωσης που επιχειρούν να επιδείξουν σύνεση, καθώς σημειώνεται νέα άνοδος του επιπέδου των υδάτων στην περιοχή των συνόρων με την Κίνα, η οποία επλήγει από καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις την Τετάρτη. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών εκτίμησε πως η καταστροφή της Τετάρτης στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα οφειλόταν στην κατάρρευση παγετώνα που προκάλεσε χύμαρο νερού και συντριμμιών σαν να καταραίει τείχος. Στο μεταξύ, η Ισλανδία απέρριψε την επανέναρξη των συνομιλιών για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το στρατόπεδο του όχι επικράτησε οριακά στο δημοψήφισμα για το αν θα πρέπει να επαναληφθούν οι ανασταλήσεις διαπραγματεύσεις, όπως επιβεβαίωσαν οι αρμόδιες αρχές. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος αποτελεί ένα ισχυρό πλήγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αντιμετώπιζε θετικά μια υποψηφιότητα της Ισλανδίας και φαινόταν διατεθειμένη να κάνει συμβιβασμούς την ένταξη της χώρας στους κόλπους της. Μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με την ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα παγώσει τουλάχιστον έως το 2028. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, να αναφέρω την είδηση της ημέρας ότι η Ελλάδα και η Ισραήλ υπογράφουν σήμερα στο Τελ Αβίβ τις διακρατικές συμβάσεις για την υλοποίηση του αντιεροπορικού αντιδρόουν και αντιβαλιστικού συστήματος ασπίδα του Αχιλέα. Το πρόγραμμα αφορά τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμινας, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία εντός 35 μηνών, ενώ στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας βρίσκονται οι πολιτικές εξελίξεις. Καταρχάς, άρχισε η απόβαση της κυβερνητικής παράταξης στη Βόρεια Ελλάδα με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 5 και 6 Σεπτεμβρίου, όπου θα κάνει ομιλία και θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Η φετινή Διεθνής Έκθεση θα αποτελέσει όχι μόνο πολιτικό βαρόμετρο, αλλά και μια πρόβα τζενεράλε των πολιτικών αρχηγών και των κομμάτων στο δρόμο προς τις εκλογές στο τέλος της κυβερνητικής θητείας το 2027, εφόσον δεν υπάρξει κρίση με εθνικό θέμα που μπορεί να οδηγήσει σε κάλπες. Από σήμερα θα αρχίσουν κάποιοι δημοσκόποι να κάνουν τις πρώτες μετρήσεις για να δουν το κλίμα πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να κάνουν τη σύγκριση με τα αποτελέσματα που θα καταγραφούν μετά τις ομιλίες και τις εξαγγελίες. Οι δημοσκοπήσεις που θα γίνουν προς το τέλος του μήνα, όταν θα καθίσει η σκόνη, θα δείξουν μια πιο καθαρή εικόνα για τη δυναμική που αναπτύσσει όχι το κάθε κόμμα, γενικότερα το πολιτικό σκηνικό. Από τον Οκτώβριο πιθανό να έχουμε και το κόμμα Σαμαρά, που θα δείξει τη νέα ανακατανομή της κεντροδεξιάς πολυκατοικίας. Θα δούμε βέβαια τι θα κάνει και ο Κασιδιάρης, που βγαίνει από τη φυλακή και έχει καλέσει κόσμο απ' έξω να τον υποδεχτεί. Η αποφυλάκησή του θα γίνει στις 14 Σεπτεμβρίου και δηλώνει παρόν στις πολιτικές εξελίξεις και τις εκλογές. Στις άδειες που έπαιρνε από τη φυλακή λόγω καλής διαγωγής, όπως έγινε γνωστό,

κρατούσε σε εγρήγορση τους οπαδούς του. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση γνωρίζουν πως στη Βόρεια Ελλάδα το κλίμα δεν είναι θερμό. Η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων σαφώς και συνδέεται με την ακρίβεια που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που απασχολεί τα ελληνικά νοικοκυριά. Θεωρείται επίσης ότι το κοινό είναι πιο συντηρητικό. Η woke ατζέντα με την ψήφιση του νόμου για την ισότητα στο γάμο ομόφυλων ζευγαριών σε συνδυασμό με τα κηρύγματα πολλών ιερέων δίχασε. Η συμφωνία των Πρεσπών έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο. Ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να μην ανακοίνωσε ακόμη το κόμμα του, ωστόσο η θέση του κατά της συμφωνίας των Πρεσπών έχει απήχηση στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Κώστας Καραμανλής αναμφισβήτητα έχει μία μεγαλύτερη διείσδυση λόγω ονόματος. Η Νέα Δημοκρατία με ένα κόμμα Σαμαρά απέναντί της και με ένα Καραμανλή να θεωρείται δύσκολο να εκφραστεί υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη θα έχει δύο ακόμα μεγάλα προβλήματα να διαχειριστεί. Μέχρι τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης δεκάδες υπουργοί και υφυπουργοί θα κάνουν περιοδίες από τον Εύρο μέχρι τη Δυτική Μακεδονία που βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση με την απολιγνητοποίηση. Δεν είναι αυτή η πρώτη εκστρατεία με επίθεση φιλίας στη Βόρεια Ελλάδα της κυβερνητικής παράταξης. Ο Πρωθυπουργός με κάθε ευκαιρία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και στους γύρω νομούς στην προσπάθειά του να αλλάξει το κλίμα. Την ίδια ώρα, από σήμερα έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ξεκινά για το ΠΑΣΟΚ μια ιδιαίτερη δημιουργική και κρίσιμη, θα έλεγα, περίοδος, η έκβαση της οποίας θα καθορίσει πολλά για την περαιτέρω πορεία του και την ευόδοση των στόχων του. Δύο εβδομάδες γεμάτες πολιτική δράση, με γεγονότα υψηλού πολιτικού και συναισθηματικού συμβολισμού, είναι η επέτειος της 3ης του Σεπτέμβρη, αλλά και με κορυφαία σημασίας προγραμματικές παρεμβάσεις, επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ομιλία και συνέντευξη τύπου στις 12 και στις 13 Σεπτεμβρίου. Τα δύο αυτά ορόσημα αποτελούν μια χρυσή ευκαιρία για να μπορέσει το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη να πάρει την αναγκαία όθηση εν ώψη μιας απαιτητικής προεκλογικής χρονιάς και να κάνει έγκαιρα πράξη την ανάκαμψη, φιλοδοξώντας αυτή να αποτυπωθεί και στις φθινοπορεινές δημοσκοπήσεις. Το σινιάλο της αντεπίθεσης του Σεπτεμβρίου έχει δοθεί και φέρνει στο επίκεντρο δύο περιοχές με διαφορετικά εκλογικά ακροατήρια, Κρήτη και Θεσσαλονίκη, Βορράς και Νότος, έρχονται στο προσκήνιο ένα παραδοσιακά πράσινο κάστρο με δύο εκλογικές προθιές σε Ηράκλειο και Λασίθη και μία δεύτερη θέση στο Ρέθυμνο, μια περιφέρεια την οποία ο συντοπίτης μας πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιλέγει σκοπίμως για να φιλοξενήσει τη φετινή εκδήλωση των 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, αφού κατά το πολιτικό του αισθητήριο μπορεί να λειτουργήσει αφυπνιστικά για τους δημοκρατικούς πολίτες που ακόμη αμφιταλαντεύονται και να πολλαπλασιάσει τα θετικά μηνύματα για τη Χαριλάου Τρικούπη. Πολυμελή κλιμάκια βουλευτών και στελεχών θα οργώσουν από αύριο
έως την Πέμπτη και τους 4 νομούς του νησιού. Το βράδυ της Τετάρτης, σε μια βραδιά που στοχεύει στην εμπέδωση της ενότητας και της συσπήρωσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παραθέσει δείπνο στους βουλευτές και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το χωριό Ψυχρό, στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου βρίσκεται και το σπήλαιο Δικταίων Άνδρων, τόπος σύμφωνα με τη μυθολογία γέννησης και λατρείας του Δία. Η κινητοποίηση θα κορυφωθεί την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7:30 στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου με την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με κορυφαία στελέχη που θα βρεθούν εδώ στο Ηράκλειο αλλά και σε άλλες περιοχές του νησιού. Τα τοπικά στελέχη έχουν ξεκινήσει ήδη τις εξορμήσεις στο νομό, τις εξορμήσεις σε περιοχές του νησιού και μάλιστα δίνουν την αίσθηση σε κάποια βίντεο που είδα, που έχει αναρτήσει ο βουλευτής Ηρακλείου Φραγκίσκος Παρασύρης στη σελίδα του στο Facebook, ότι γίνεται με τον παλιό τρόπο της δεκαετίας του 80, δηλαδή πομπή αυτοκινήτων με σημαίακια, με κορναρίσματα, με πανηγυρισμούς, δεν ξέρω τι θέλουν να σηματοδοτήσουν. Μπορούμε να πάρουμε μία γεύση από αυτό το βίντεο? Δεν ξέρω αν με αυτόν τον τρόπο καταφέρουν να αφυπνίσουν, να αφυπνίσουν τους πολίτες. Αλλά από την απραξία έχουμε περάσει τώρα στην επίθεση. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Θα είμαστε εδώ και Θεού θέλοντος θα καταγράψουμε και θα αναδείξουμε τα όσα θα συμβούν. Για τη συνέχεια, όπως προείπα, επόμενος σταθμός είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου προγραμματίζεται ανάλογη εξόρμηση στελεχών σε νομούς της Βόρειας Ελλάδας, μιας περιοχής με πολύ περισσότερες πολιτικές δυσκολίες για το ΠΑΣΟΚ από ότι η Κρήτη. Την ίδια ώρα, την ομάδα κρούσης εν ώψη των εθνικών εκλογών ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υπό τον Αλέξη Τσίπρα, συγκροτώντας το οργανωτικό γραφείο αλλά και τους συντονιστές του κόμματος σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Στο πλήρες οργανόγραμμα που δημοσιοποιήθηκε ξεχωρίζει η ανάληψη του χαρτοφυλακίου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον Πέτρο Κόκαλη, αλλά και η συστηματική προετοιμασία των επικείμενων εκλογών, αφού αναλαμβάνουν ο Χρονάς Θάνος, οργανωτικός υπεύθυνος εκλογών, και ο Τασίκας Θάνος, αναπληρωτής υπεύθυνος εκλογών. Συντονιστής περιφέρειας Κρήτης ανέλαβε ο Ρεθεμιώτης δικηγόρος Μανώλης Πετρακάκης. Γεγονός είναι ότι τα κόμματα που διεκδικούν την κυβέρνηση είναι σήμερα ουσιαστικά τρία: η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς. Και τα τρία απέχουν πολύ από αυτόν τον στόχο, αν κρίνουμε από τις μετρήσεις της κοινής γνώμης που μετά τις ευρωεκλογές του 2024 καταγράφουν μια βαθιά δυσπιστία της κοινωνίας προς το υπάρχον κυβερνητικό πολιτικό σύστημα. Η δυσπιστία τουλάχιστον του μισού εκλογικού σώματος προς τα κυβερνητικά κόμματα δεν έχει ακόμα αντιμετωπιστεί. Και αν δεν αντιστραφεί σε θετική ψήφο, η πολιτική κρίση θα γίνει ακόμη βαθύτερη. Ο κόσμος έχει ανάγκη να πιστέψει ότι είναι δυνατή μια ουσιαστική αλλαγή στη ζωή του και στη χώρα. Το ερώτημα είναι ποιο κόμμα μπορεί να το πει και να πείσει. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Πριν πάμε όμως
Σε διάλειμμα επιτρέψτε μου να αναφέρω κάτι ακόμα, το φαινόμενο όφι, δηλαδή την εντυπωσιακή και ιστορική αγωνιστική άνοδο της κριτικής ομάδας κατά το 2026, η οποία την μετέτρεψε από μια ομάδα που διεκδικούσε απλώς την πέμπτη θέση της ελληνικής Super League σε κυπελούχο Ελλάδας και ευρωπαϊκή δύναμη. Ο προπονητής της ομάδας Χρήστος Κόντης πιστώνεται την πλήρη αναμόρφωση του αγωνιστικού προσώπου του Όφη, οδηγώντας το σύλλογο στην κατάκτηση 2 εγχώριων τίτλων συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού κυπέλου Ελλάδας τον Απρίλιο του 2026 κόντρα στον ΠΑΟΚ. Οι επιτυχίες αυτές που συνεχίζονται, εξαίρεση χθεσινή μέρα, μην τη λάβουμε υπόψη μας, μην λάβουμε υπόψη μας τον αγώνα που έδωσε ο Όφη, ας επικεντρωθούμε στις επιτυχίες που είχε. Οι επιτυχίες αυτές ένωσαν ολόκληρο το νησί και έφεραν ξανά τον κόσμο μαζικά στο πλευρό της ομάδας, δημιουργώντας ένα κλίμα ενθουσιασμού που ξεπέρασε στενά αθλητικά όρια.

0: Μπράβο, μπράβο στον Νόφη για τις επιτυχίες του. Θα είμαστε εδώ, θα τα ξαναπούμε. Πάμε σύντομα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέο.
5: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
6: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank, η τράπεζά σου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Να καλημερίσουμε τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη. Είναι Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κρήτης. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Καλημέρα κύριε Γεωργιάκη, καλή εβδομάδα με υγεία.
2: Έχουμε το πρώτο εγχώριο κρούσμα Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Τι σημαίνει αυτό, σε ποια περιοχή σημειώθηκε, αν είμαι καλά ενημερωμένος είναι στην περιοχή του Ρεθύμνου, τι σημαίνει αυτό και πόσο έχει κινητοποιήσει τις αρμόδιες αρχές αυτό το περιστατικό. Μαθαίνω ότι υπάρχει και ένα δεύτερο κρούσμα, πείτε μου αν είναι έτσι, αλλά το άτομο είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό και κρίνεται ότι ενδεχομένως να είχε μολυνθεί στη διάρκεια του ταξιδιού. Είναι έτσι?
3: Ακριβώς έτσι είναι, μόνο που όχι στο εξωτερικό, ήταν από την Αθήνα, από κάποια περιοχή που είναι στα κόκκινα πλέον,
2: ναι,
3: για τον ιό του Δυτικού Νείλου, και προσερχόμενο στην Κρήτη ήδη, ναι, είχε εμφανίσει τα συμπτώματα.
2: Πολύ
3: και ξεκίνησε και μια μεταφορά από δύο νοσοκομεία και τελικά είναι στο Βενιζέλιο, στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Άρα από τη στιγμή που δεν οφείλεται η νόσησή του από την Κρήτη, δεν θα βαραίνει αυτό το περιστατικό
2: το
3: επιδημιολογικό προφίλ του νησιού. Όμως είχαμε, όπως είπατε, επίσημα και καταγεγραμμένο και επιβεβαιωμένο κρούσμα από το Εργαστήριο Κλινικής Συλλογής του κ. Σουρβίνου το περιστατικό. Δεν αλλάζει τα πλάνα μας. Εμείς ήμασταν ήδη σε επιφυλακή λόγω του ότι φέτος είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά επιδημιολογικά στο κομμάτι του ιού του Δυτικού Νείλου.
2: Ναι.
3: Θεωρούν οι ειδικοί του ΕΟΔΙ ότι μπορεί και να περάσει η χρονιά ρεκόρ που ήταν το 2018,
2: mm-hmm,
3: που είχε 317 συνολικά κρούσματα και δυστυχώς 51 νεκρούς. Ο ΕΟΔΙ τα παρακολουθεί από το 2010. Θέλω λίγο να το δείτε σε βάθος χρόνου για να δούμε ότι είναι, θα έλεγα, ασήμαντο το περιστατικό το ένα. Λοιπόν, από το 2010 η Κρήτη είχε ένα το 2017, δύο το 2018 που ήταν και εκείνη η δύσκολη χρονιά, ένα μόλις πέρυσι, και μάλιστα είχαμε λίγο στεναχωρία γιατί ήρθε προς το τέλος της χρονιάς, ήταν το Σεπτέμβρη, και ένα φέτος. Πέντε συνολικά από το 2010, όταν πέντε υπάρχουν περιοχές που τα έχουν ημερησίως.
2: Σωστό.
3: Άρα πάμε καλά, mm-hmm, δεν θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε σε μια τόσο εκτεταμένη περίοδο με αποφράσεις κρουσμάτων. Επίσης, λίγο από τη μελέτη που κάναμε, όσο πληροφορηθήκαμε τα στοιχεία αυτών, εκεί στο σημείο, η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή μάλλον του Ρεθύμνου, είναι πέρασμα μεταναστευτικών πτηνών. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που δείχνει το κίνδυνο είναι ότι έχουμε πτηνά μεταναστευτικά που μπορεί να μεταφέρουν τον ιό. Έχουμε εκβολές, έχουμε εκεί διάφορα σημεία που μπορεί να γίνει και να επωμεληθούν τα κουνούπια. Έτσι. Άρα δεν αποφύγαμε το κρούσμα.
2: Δηλαδή, μισό λεπτό, ο ρόλος των άγριων αποδημητικών πτηνών είναι καταλυτικός σε αυτή την εξάπλωση που έχουμε σε περιοχές του Λεκανοπεδίου και εδώ στην Κρήτη, αυτό το περιστατικό που είχαμε προς το τέλος της περασμένης εβδομάδας.
3: Και κάποιος και τις δηλώσεις του καθηγητή του Γκίκα Μαγιορκίνη αναφέρει, ναι, αυτό ότι ο Ντάνιελ,
2: ναι,
3: μετανάστες όλα αυτά τα πτηνά λόγω, ναι, των πλημμυρών και των λεπτών προς τα κάτω. Όμως να πούμε τι ενδιαφέρει τους πολίτες,
2: ναι,
3: ότι τα κουνούπια μολύνονται μόνο μέσω των πτηνών.
2: Μάλιστα.
3: Δεν μολύνονται από τον ασθενή ή άλλο, ωραία, άνθρωπο που έχει τον ιό.
2: Τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, τι πρέπει να κάνω εγώ για να προφυλακτώ?
3: Λοιπόν, ξεκινάμε από τα μέτρα για να μην με τσιμπήσει το κουνούπι,
2: ναι,
3: που είναι χρήση αντικουνουπικών λοσιών. Όταν πάμε σε εκδηλώσεις νυχτερινά, που συνήθως αυτά τα κουνούπια που τσιμπούν και μεταφέρουν τον ιό του Δυτικού Νείλου, τσιμπούν σούρουπο είτε πολύ πρωινές ώρες. Άρα καλύπτω τα μέλη του σώματος, ούτως ώστε να μην με τσιμπήσει, αν και εφόσον δεν έχω το αντικρουνοπικό.
2: Ναι.
3: Έχω σίτες στα παράθυρα. Έχω, αν έχω ανοιχτές πόρτες στην παράθυρα, δεν χρησιμοποιώ λευκό φωτισμό που θα τα προσελκύσει. Δεν ποτίζω τα βράδια.
2: Ναι.
3: Και πάμε στο κομμάτι το πιο σημαντικό. Δεν αφήνω στάσιμα νερά.
2: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
3: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Δεύτερο.
3: Όταν έχουμε.
2: Δεύτερο ερώτημα. Ναι. Πώς καταλαβαίνω, πώς αντιλαμβάνομαι ότι εγώ ή κάποιο μέλος της οικογένειάς μου έχει πρόβλημα με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πώς το καταλαβαίνω, ποια είναι τα συμπτώματα?
3: Ναι. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ένα 80% δεν εμφανίζει κάποιο σύμπτωμα. Το υπόλοιπο 20% θα εμφανίσει κάτι σαν γρυπόδι συνδρομή. Δηλαδή, πυρετό, μυαλγίες, κάποιο εξάρτημα, αδυναμία. Όμως, μόλις 1% μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα έτσι πολύ σοβαρά του κεντρικού νευρικού συστήματος,
2: ναι,
3: όπως εγκεφαλίτιδα, μηνυκίτιδα ή και ταυτόχρονα και τα δύο, ή οξία παράλυση. Αυτό είναι μόλις το 1% των ανθρώπων που θα μολυνθούν με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η πλειοψηφία δεν εμφανίζει συμπτώματα. Αλλά για να μην πέσουμε σε αυτή τη διαδικασία, και εγώ συνήθως αποφεύγω να λέω τη συμπτωματολογία, πρέπει να μιλούμε με τον γιατρό μας. Όταν έχουμε 2 μέρες, 3 που συνεχίζει έτσι να μας ταλαιπωρεί κάτι, θυμάστε το λέγαμε και στην πανδημία.
2: Βεβαίως.
3: Πρέπει άμεσα να επικοινωνούμε με τον γιατρό. Να ξέρετε, ειδικά στα νοσήματα που μεταδίδονται με κουνούπια, η καθυστερημένη προσέλευση γιατρού μπορεί να ταλαιπωρήσει περισσότερο.
2: Πολύ ωραία.
3: Ακόμα περισσότερο.
2: Κάτι τελευταίο. Από άνθρωπο σε άνθρωπο μπορεί να μεταδοθεί ο ιός? Δηλαδή,
3: όχι, δεν μεταδίδω,
2: ένα μέλος της οικογένειάς μου έχει τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μπορεί να μεταδοθεί και στα άλλα μέλη της οικογένειας? Υπάρχει κάτι που πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές που μας παρακολουθούν για να είμαστε σίγουροι 100% ότι δεν θα γίνει μετάδοση με αυτόν τον τρόπο?
3: Όχι. Δεν υπάρχει καμία καταγεγραμμένη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γίνεται αποκλειστικά από τσίπημα μολυσμένων κοινών κουνουπιών. Έτσι,
2: ναι.
3: Γιατί καμιά φορά βλέπω και στις φωτογραφίες τίγρη.
2: Ναι.
3: Το κουνούπι τίγρης δεν μεταδίδει τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είναι τα κοινά κουνούπια.
2: Ναι.
3: Και το γνώρισμά τους είναι ότι, όπως σας είπα, τσιμπούν από βραδινές έτσι το σούρουπο,
2: ναι,
3: και νωρίς το πρωί. Μπορεί όμως να μεταδοθεί. Γι' αυτό και θα έχουμε αλλαγή στην κοινότητα του ρεθύμνου,
2: ναι,
3: μέσω μεταγγίσεων.
2: Αχα.
3: Άρα λοιπόν, τώρα ο Δήμος που θα ανακοινωθεί σήμερα,
2: ναι,
3: δηλαδή όσο έχω πληροφορηθεί, θα βγάλει σήμερα τη νέα λίστα με τους Δήμους και τις περιοχές που έχουν κρούσμα. Θα εμφανίζεται πλέον και ο Δήμος Ρεθύμνης,
2: ναι,
3: για να μην ο κόσμος που μας ακούει να γνωρίζει επακριβώς, θα είναι ο Δήμος Ρεθύμνης, που εκεί πλέον θα έχει και αιμοεπαγρύπνηση, δηλαδή παίρνει σαν διαδικασία η αιμοδοσία στην περιφερειακή, στο Δήμο,
2: ναι,
3: όπως επίσης και αυξάνεται και το επίπεδο των γιατρών που θα πρέπει να, όταν κάποιος ασθενής της ετοιμότητας των γιατρών, όταν κάποιος ασθενής προσωμιάζει τα συμπτώματά του με ιό του Δυτικού Νείλου, να αποστέλει στο εργαστήριο του κ. Σουρβίνου για διερεύνηση.
2: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα
3: δεν
2: τα πούμε,
3: ανησυχίες, κύριε,
2: θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Ναι, αλλά ο ενημερωμένος πολίτης είναι ο σωστός πολίτης. Έτσι δεν είναι? Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε από τη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Κρήτης. Πάμε εμείς τώρα σε ένα διάλειμμα να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Άγιο είχαν δύο 20χρονοι που επέβαιναν σε γιο ταχύ αυτοκίνητο, το οποίο νωρίτερα το πρωί έπεσε από τη γέφυρα της Εθνικής Οδού στο ύψος της Παντάνασσας. Ο ένας εγκλωβίστηκε και μετά τον αμπικλωβισμό του μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η Συμφωνία Κυβέρνησης και Αγοράς για τη συγκράτηση των τιμών. Περισσότεροι από 1.700 κωδικοί βασικών προϊόντων συμμετέχουν στην διαδικασία με μειώσεις από 5 έως 7%. Από τον Σεπτέμβριο ξεκινά νέος κύκλος του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Προλαμβάνω, με το Υπουργείο Υγείας να στέλνει νέα SMS για δωρεάν εξετάσεις. Συνολικά, μέχρι το τέλος του έτους, αναμένεται να εκδοθούν άειλα παραπεμπτικά για περίπου 5 εκατομμύρια πολίτες. 4 συνολικά ανήλικα αγόρια χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο μέσα στο Σαββατοκύριακο που πέρασε, μετά από μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ σε Αρχάνες, Σαμουδάρα και Ηράκλειο, συλλήψεις από την αστυνομία. Συνεδριάζει σήμερα στις 4 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στη Λότζια, στο επίκεντρο, και η προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους. Νέος γύρος ηλεκτρονικών ελέγχων έρχεται για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων, με το ψηφιακό ραντάρ να στρέφεται τώρα στα ΚΤΕΟ μετά τις διασταυρώσεις για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποιεί σήμερα η ΑΔΔ, διεκδικώντας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Στο μεταξύ, σήμερα συγκεντρώνονται έξω από το Μέγαρο Μαξίμου και οι εποχικοί πυροσβέστες. Στη σύλληψη ενός 66χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί στα Χανιά έπειτα από τον εντοπισμό 5 συσκευασιών με λευκή σκόνη, οι οποίες ήταν επιμελώς κρυμμένες μέσα στα ρούχα του που προοριζόταν για τον κρατούμενο γιο του. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν ότι σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά προμηνύεται χειμώνας με φουρτούνες στο Αιγαίο, το κλίμα είναι τεταμένο, η περίοδος των ήρεμων νερών μάλλον έχει παρέλθει. Θα προσεγγίσουμε το θέμα με τη βοήθεια του κυρίου Γιώργου Αϊφαντή, πρέσβη επί τιμή, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας, για να συζητήσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν, αυτές οι κραυγές, αυτές οι απειλές, όλα αυτά που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κύριε Αϊφαντή, καλή σας μέρα από την Κρήτη και χαιρόμαστε που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αργυράκη.
0: Χαιρόμαστε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, δώστε μας μια εικόνα σας παρακαλώ. Ποια είναι η εκτίμησή σας, τι λέτε εσείς για όλα αυτά και πείτε μας τι είναι εκείνο που σας φοβίζει περισσότερο. Δεν ξέρω αν είναι το κατάλληλο ρήμα, τι είναι αυτό που σας προβληματίζει, θα έλεγα καλύτερα.
1: Δίκιο έχετε, το δεύτερο ρήμα είναι καλύτερο. Με προβληματίζει το γεγονός αφενός ότι η Τουρκία προωθεί μια σειρά από διεκδικήσεις της, λαμβάνοντας αφορμή από ίσονα ενδεχομένως θέματα, αλλά όλα μαζί, αν τα δει κανείς ως δέσμη, συγκροτούν τη διεκδίκηση της γαλάζιας πατρίδας, δηλαδή για τα θαλάσσια πάρκα, για τις άδειες υπεράκτειας εκμετάλλευσης με ανεμογεννήτριες, και φυσικά με το μείζον θέμα του καλωδίου, το οποίο θα προσπαθεί η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο να εγκαταστήσουν προκειμένου να έρχεται ηλεκτρικό ρεύμα από το Ισραήλ. Σε κάθε περίσταση η Τουρκία παρεμβαίνει λέγοντας ότι το Αιγαίο είναι περιοχή θαλάσσιας δικαιονοσίας της Τουρκίας. Ουσιαστικά εφαρμόζει το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα πριν καν τον ψηφίσει, γιατί αν δει κανείς τις διατάξεις του νόμου, εκεί φαίνεται καθαρά ότι ο πρόεδρος Ερντογάν μπορεί με διατάγματά του να ορίζει διάφορες περιοχές μέσα στην ευρύτερο χώρο της γαλάζιας πατρίδας ως περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος και να ρυθμίζει την χρήση της θάλασσας εκεί. Αυτό είναι το πρόβλημα, το οποίο

0: για τις δικές της, να νομοθετεί πάνω σε αυτό το οποίο εμείς δεν έχουμε τολμήσει να ανακηρύξουμε. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πρακτική. Αυτό που επίσης με προβληματίζει πολύ περισσότερο είναι ο πανικός της ελληνικής πλευράς. Δηλαδή η ελληνική πλευρά φοβάται ότι θερμό επεισόδιο, ότι η Τουρκία δηλαδή, και μάλιστα άγνωστης έκτασης, ότι θα πάρει αφορμή από ένα περιστατικό, δηλαδή ψαράδες που θα πάνε να ψαρέψουν εκεί που η Τουρκία παράνομα και δίχως κανένα έρεσμα στο Διεθνές Δίκαιο το έχει ανακηρύξει ως προστατευόμενη περιοχή, ως θαλάσσιο πάρκο δηλαδή. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή που οι Τούρκοι ψαράδες έρχονται στη Σκόπελο, έτσι, στην Κεραπαναγιά και ψαρεύουν εκεί που έχουμε ανακηρύξει εμείς το θαλάσσιο πάρκο για τις φώκες. Είναι αυτό 40 χρόνια τώρα που το έχουμε ανακηρύξει. Έρχονται κανονικά, ψαρεύουν, δεν τους ενοχλεί κανείς. Όταν φύγουν, πάει το περιπολικό του λιμενικού να δει τη ζημιά κάνανε. Λοιπόν, αν γίνει κάτι αντίστοιχο από Έλληνες, πάνε να ψαρέψουν στα διεθνή ύδατα, να γίνει κάποιο επεισόδιο το οποίο θα κλιμακωθεί. Το οποίο θα κλιμακωθεί. Ο κρίσιμος όρος είναι η κλιμάκωση. Αυτό φοβάται όπως ο διάβολος στο λιβάνι η ελληνική πλευρά. Με αποτέλεσμα να βγει ο κύριος Γεραπετρίδης και ξαφνικά, ας πούμε, να θυμηθεί ότι έχουμε Φάντομ, ότι έχουμε F-16, ότι έχουμε Ραφάλ και διάφορα τέτοια πράγματα. Είναι λοιπόν προφανές ότι φοβάται η ελληνική πλευρά εν ώψη των ελληνικών πολιτικών εξελίξεων, εν ώψη των εκλογών, μια κλιμάκωση από την Τουρκία. Η Τουρκία αυτό το γνωρίζει και κλιμακώνει τις απαιτήσεις της, απαιτώντας απτές, ανέμακτες σε εισαγωγικά παραχωρήσεις από την Ελλάδα. Είμαστε λοιπόν σε μια διαδικασία ευτελισμού,
1: κυριαρχίας
0: και παραχωρήσεων.
1: Ωραία. Περιμένετε τώρα. Όλα αυτά που διεκδικεί η Τουρκία είναι παράλογα και είναι πέρα από κάθε διεθνή σύμβαση ή δεν ξέρω κι εγώ κανονισμό. Υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης σε αυτή τη φάση που είμαστε τώρα και με όλες αυτές τις απαιτήσεις που έχει η γείτονα χώρα, να παρέμβει κάποιος οργανισμός και να πει stop?
0: Κύριε Αργυράκη, είναι αντίθετα με τη διεθνή νομιμότητα. Όμως δεν υπάρχει κάποιος που να ορίζει τη διεθνή νομιμότητα. Η διεθνή νομιμότητα ορίζεται όπως την καταλαβαίνει ο καθένας. Έτσι. Δεν υπάρχει κάποιο δικαστήριο ή κάποια διεθνής αστυνομία η οποία να εφαρμόζει τη διεθνή νομιμότητα. Συνεπώς υπάρχει η διεθνής νομιμότητα όπως την βλέπουμε εμείς, η διεθνής νομιμότητα όπως την βλέπουν οι Τούρκοι, που μπορεί να είναι εξαμβλωματική. Όμως την εφαρμόζουν επί του πεδίου με τη δύναμη των ενόπλων των δυνάμεων. Εμείς λοιπόν θα έπρεπε να προστατεύσουμε την αντίληψή μας και τα δικαιώματά μας που μας τα δίνει η διεθνής νομιμότητα με την δύναμη των δικών μας ενόπλων δυνάμεων. Και αυτό είναι κάτι που δεν θέλουμε να κάνουμε. Δεν θέλει να το κάνει η κυβέρνηση, δεν θέλει να το κάνει το πολιτικό σύστημα σε ένα μεγάλο μέρος. Έτσι, και μόνο ενόψη εκλογών ανακαλύπτουν ότι είναι και πατριώτες. Εθνοκάπηλοι είναι ουσιαστικά, αυτός είναι ο όρος, καπηλεύονται την ύπαρξη ενόπλων δυνάμεων για να πούν ότι θα υπερασπίζουν τη χώρα. Λοιπόν, για να δούμε πώς την υπερασπίζουν. Το καλώδιο, γιατί δεν το ποντίζουμε? Είναι σε περιοχή που έχουμε οριοθετήσει με αποκλειστής οικονομικής ζώνης που έχουμε ορίσει. Την έχουμε οριοθετήσει. Με την Αίγυπτο έχουμε καταθέσει τα
1: συνθήκες. Ερώτηση. Πρόσφατα υπογράψαμε με τη Γαλλία για να ξεκινήσουν οι εργασίες πόντισης του καλωδίου. Θα οδηγηθούμε πάλι σε μια, νέα κάσο.
0: Με τη Γαλλία είναι ανακριβές αυτό. Αναθέταμε σε μια γαλλική εταιρεία το 66% του έργου. Και ο λόγος αυτός έγινε, πέρα ότι είναι ιδιαίτερα επικερδές για τη γαλλική εταιρεία, ο λόγος αυτό, η μανούβρα αυτή έγινε από κυβερνητικής πλευράς για να μην βρεθεί στην δύσκολη θέση να ζητήσει άδεια η ελληνική πλευρά από την Τουρκία. Θα τη ζητήσει η γαλλική πλευρά και ευελπιστούν ότι η άδεια αυτή, η οποία είναι χρειαστή, δεν χρειάζεται, δεν προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο, τα καλώδια τα ποντίζεις απλώς ανακοινώνοντας ότι τα ποντίζεις στη συγκεκριμένη περίπτωση.

0: την ώρα της πώλησης. Εν πάση περιπτώσει, θα απευθύνει η γαλλική εταιρεία κοινοποίηση, θα πάρει την έγκριση των Τούρκων, οι οποίοι θα τη δώσουν με μεγάλο θόρυβο για να αποδείξουν ότι αυτή η περιοχή που εμείς έχουμε ορίσει με την Αίγυπτο ως αποκλειστική μας οικονομική ζώνη
1: Εμείς,
0: είναι δική τους.
1: Και εμείς δίνουμε την
0: είναι
1: άδεια. Και εμείς δίνουμε την άδεια. Αν τη δώσουμε.
0: Μα εμείς, εμείς προφανώς δίνουμε την άδεια, γιατί όπως σας λέω έχουμε δώσει, έχουμε συμφωνήσει με την Αίγυπτο ότι η περιοχή γύρω από την Κάσο είναι ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη. Το θέμα είναι ότι τη δίνουν και οι Τούρκοι και ότι τη ζητάει η εταιρεία η οποία δουλεύει για μας, την οποία έχουμε προσλάβει για να υλοποιήσει. Άρα μελλοντικά σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο ο δικαστής θα δει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η Ελλάδα δεν έχει ανακηρύξει ευρύτερα αποκλειστική οικονομική ζώνη, αλλά και στις περιοχές που έχει ορίσει ζητάει την άδεια της Τουρκίας, η οποία διατείνεται ότι λόγω τουρκολιβικού συμφώνου η περιοχή αυτή είναι τουρκική αποκλειστική οικονομική ζώνη. Άρα θα λέει, αν πάμε ποτέ σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, οι περιστάσεις και τα πραγματικά περιστατικά δεν στευνούν την ελληνική πλευρά με ευθύνη με παραλήψεις και πράξεις της ελληνικής πλευράς. Αυτό λέμε. Στην πραγματικότητα, κύριε Αργυράκη, αυτό που κάνουμε είναι ότι με διάφορα προσχήματα δεν ασκούμε τα δικαιώματά μας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και ανεχόμαστε να τα ασκεί αντί ημών η Τουρκία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Και αυτό δεν θέλει η κυβέρνηση παραμονές των εκλογών να καταλάβει και να συνειδητοποιήσει ο ελληνικός λαός. Και δεν μιλάμε μόνο για δικαιώματα. Η Τουρκία προχωράει και λέει ότι οι περιοχές που εμείς θεωρούμε ότι ανήκουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη διότι προσδιορίζονται από ελληνικά νησιά όπως η Κίναρος, τα Λέβηθα και τα λοιπά. Τα νησιά αυτά δεν είναι δικά μας. Δεν τα βλέπει πουθενά η Τουρκία να έχουν εκχωρηθεί με καμία συνθήκη στην Ελλάδα. Και μιλάμε για δύο νησιά των Κυκλάδων τα οποία υπάρχουν στο... αναγνωρίζονται ως ελληνικά από όλο τον κόσμο και την ίδια την Τουρκία από το 1831 και μετά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, άρα και το αφήγημα των κυβερνητικών ότι όλο αυτό αφορά κάτι νεφελώδη δικαιώματα πάνω στο νερό και όπως λέει και ο κύριος Τσίπρας δεν υπάρχουν σύνορα πάνω στη θάλασσα κτλ. Καταρρύπτεται από το γεγονός ότι η άλλη πλευρά θεωρεί τον εαυτό της τόσο δυνατό διπλωματικά και στρατιωτικά ώστε προβάλλει ευθείες διεκδικήσεις πάνω σε νησιά επί των οποίων θα ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε.
0: Ανθρώπους,
1: το γεγονός ότι δεν έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να έχουμε μία εθνική πολιτική στα σοβαρά εθνικά θέματα είναι ενδεχομένως και ένα ζήτημα της ολικής επιστροφής της Άγκυρας στην αναθεωρητική ατζέντα.
0: Αυτό που λέτε ότι δηλαδή επειδή υπάρχουν διαφωνίες
1: της
0: Ελλάδας, η Τουρκία προωθεί τις διεκδικήσεις της, αυτό είναι περισσότερο κλισέ. Δεν ισχύει.
1: Δηλαδή
0: και να ομονοούσαμε.
1: Ναι, όχι. Ξέρετε, επειδή υπάρχει και αυτή η άποψη και μάλιστα φέρνουν στη μνήμη μας
0: προφανώς δεν ομονοούμε.
1: Του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Άλλο το έθνος του Κυριάκου Μητσοτάκη, άλλο το έθνος της δικτατορίας του Παπαδόπουλου, του Πατακού, του Ιωαννίδη και άλλο το έθνος αυτών που ήσαν απέναντί τους.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ αυτό το έχω βιώσει από τα φοιτητικά μου χρόνια. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, έλεγε ο Παπαδόπουλος, και εμένα όλων των νέων εκείνης περιοχής τους γύριζα το στομάχι. Διότι δεν ήταν ούτε Ελλάς, ούτε Ελλήνων, ούτε Χριστιανών αυτά που έκανε ο Παπαδόπουλος και οι λοιποί. Μόνο το ίδιο τώρα είναι με το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης έχει αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να υπερασπίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Δεν πρόκειται να το κάνει αυτό.
1: Θέλω να κάνω.
0: Ο λόγος μπορεί να πει, αλλά αυτό που είδαμε στην Κάσο, αυτό που είδαμε πριν από κάποια χρόνια στα Ίμια, δείχνει ότι η ελληνική ελίτ ναι. έχει αποφασίσει για δικούς τους λόγους που μπορούμε να διερευνήσουμε, αλλά δεν είναι στο πρώτο θέμα το γιατί, ας εστιάσουμε στο τι κάνει, είναι ότι δεν υπερασπίζει τη χώρα με διάφορα δικολαβικά προσχήματα.
1: Μάλιστα.
0: Και θα δείτε ότι υπάρχει και ένας εσμός καθηγητών, Ελία ΜΕΠ και τα λοιπά, που δεν θέλουν να ανακηρύξουμε ΑΟΣ, διότι η ανακήρυξη ΑΟΣ δεν επιτρέπεται κατά την άποψή τους. Δηλαδή έχουν επιστρατεύσει έναν εσωτερικό μηχανισμό παραπληροφόρησης της κοινής νόμης, που μας λέει ότι αυτά τα οποία είναι αυτονόητα και ισχύουν για οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, της Τουρκίας συμπεριλαμβανομένης, εμείς δεν μπορούμε για κάποιους ειδικούς λόγους. Η απάντηση είναι ότι πράγματι με τα ήρεμα νερά, με την δηλαδή σταδιακή και καλυμμένη εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Τουρκία, κάποιοι άνθρωποι στην Ελλάδα βγάζουν πολλά χρήματα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει η περίπτωση να κάνουν επιστημονικό λάθος, ούτε επιστήμονες είναι, ούτε επιστημονικό είναι το θέμα. Το θέμα είναι καθαρά πολιτικό.
1: Πολύ ωραία.
0: Και τα συμφέροντά τους είναι.
1: Κατανοητό. Μία τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Σήμερα πέφτουν οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ποιο είναι το σχολείο σας?
0: Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι ένα ισραηλινό σύστημα πολλαπλών στρωμάτων αεράμινας. Τι υποτίθεται?
1: Το οποίο θα μας στοιχήσει, €3 δις και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες σύμφωνα με όλα όσα έχουν γίνει γνωστά.
0: Άρα μέσα σε αυτούς τους 35 μήνες, δηλαδή 3 χρόνια, αυτά τα 3 χρόνια, εμείς ομολογούμε ότι οι αντιεροπορικές δυνατότητες της χώρας είναι, μπορούν να περιμένουν, δεν καλύπτονται. Παίρνουμε λοιπόν αυτό το σύστημα, το οποίο στο ίδιο το Ισραήλ αποδείχθηκε ατελέσφορο ή ως προς τους βαλιστικούς πυράβλους, τους οποίους αναπτύσσει κατά το παράδειγμα του Ιράν η Τουρκία, και με έναντι διαφόρων φθηνών και πολλών drones, δηλαδή και για τις επιθέσεις κορασμού, το σύστημα έχει κάποια όρια. Το χρειαζόμαστε, προφανώς το χρειαζόμαστε. Το αγοράζουμε ακριβά, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε, γιατί είμαστε πρώτοι που το παίρνουμε, νομίζω, εκτός του ίδιου του Ισραήλ. Πέρα λοιπόν ότι δεν κατατίθενται στη Βουλή και δεν βλέπουμε την οικονομική, τις οικονομικές δοσοληψίες και υπάρχει αδιαφάνεια, για να πούμε το λιγότερο, θα πρέπει να εστιάσουμε στο εξής. Προχθές η Τουρκία έστειλε ένα ντρόουν της τάξης των 20.000 ευρώ πάνω από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Έβαζε σε παραβίαζε τον εθνικό εναέριο χώρο, έθεσε σε κίνδυνο την εναέρια κυκλοφορία, ήταν μια κατάφορη παραβίαση της εθνικής μας κυριαρχίας. Τι θα έκανε οποιοδήποτε σοβαρό κράτος? Θα έβαζε με μια καραμπίνα, θα το κατέριπτε. Εμείς σηκώσαμε 2 F-16, κόστος πτήσης ανά ώρα 26.000 ευρώ, δολάρια, συγγνώμη, να το συνοδεύσουν εκτός εθνικού εναέριου χώρου. Αυτό το πράγμα πώς το εισπράττει η άλλη πλευρά? Ότι δεν τολμάμε να κάνουμε τίποτε, ότι για ένα γελίο μηχάνημα εμείς σηκώνουμε αεροπλάνα και δεν τολμάμε το μηχάνημα, έτσι, το οποίο βάζει σε κίνδυνο και την εναέρια ασφάλεια. Μπορεί ο χειριστής να το καρφώσει σε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο και να το μετατρέψει σε όργανο, σε καμικάζι. Εμείς δεν τολμάμε να το κατεβάσουμε επειδή εικάζουμε ότι το ντρόουν είναι τουρκικό. Και μου λέτε τώρα για ασπίδα του Αχιλλέα. Η κυβέρνηση θέλει τη χώρα, κύριε Αργυράκη, κυριολεκτικά στα 4. Που έχει επιτύχει, ιδίως εκεί στην Κρήτη, με τους χασάπιτες, με τους φραπέδες, με τη διαφθορά. Εδώ τρώμε τώρα, πού να τρέχουμε με αυτές τις ιστορίες? Ακριβώς αυτό είναι. Δηλαδή ότι όλα αυτά δεν συμβαίνουν εν κενό. Συμβαίνουν με την γενικευμένη διαφορά, συμβαίνουν με την ατιμωρησία. Σας παραπέμπω στο χθεσινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή, η οποία λέει ότι μια σειρά μαφιόζοι αποφυλακίζονται επειδή παρέχεται το 18 μήνα και δεν έχει περιέργως πώς.

0: ολοκληρωθεί η, η ανάκριση, δεν κατηγορούνται, αφήνεται ελεύθερη και συνεχίζουν στα ίδια. Έναντι ποιου ανταλλάγματος διαρωτάται ο αφελής πολίτης, mm-hmm. οι δικαστές δεν κάνουν τη δουλειά τους. Και όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το πράγμα, λυπάμαι να το πω, αλλά εστιάζει στη Μεγαλόνισσο.
1: Μάλιστα.
0: Εστιάζει στη Μεγαλόνισσο, όπως μια σειρά πράγματα εστιάζουν στη Σικελία.
1: Μάλιστα.
0: Το ερώτημα είναι λοιπόν, αυτή η χώρα για ποιο λόγο θα χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τα εξαιρετικά αεροσκάφη τα οποία έχει αγοράσει, με λίγα πυρομαχικά, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Mm-hmm.
0: 72 ώρες φτάνουν. Για ποιο λόγο θα δώσει εντολή να λειτουργήσει η ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Όταν εγκατασταθεί, μετά από 35 μήνες, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία. Την καλημέρα μας να έχετε. Καλό από καλό καιρό.
0: Και σε εσάς, συνεργάτες, στους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
5: Πώς μεγάλωσε το bowling!
6: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
5: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
7: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
6: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
8: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και που θέτει ξανά το ζήτημα της οριοθέτησης κάποιων πραγμάτων, της χωροθέτησης κάποιων πραγμάτων στο νησί μας. Πριν φύγω σε άδεια, ήταν σε εξέλιξη μια μεγάλη κινητοποίηση των κατοίκων της περιοχής Ανώπολης και της ευρύτερης περιοχής, των ανθρώπων που ήθελαν να αποτρέψουν τα σχέδια εκείνων που θέλουν ένα παλιό λατομείο που είδαν και έπαθαν να το κλείσουν οι άνθρωποι, να το μετατρέψουν σε ένα χώρο υποδοχής μπαζών. Τώρα προκύπτει ένα άλλο θέμα, προσέξτε, σε μία άκρος τουριστική περιοχή, στον κατεξοχήν τουριστικό δήμο της χώρας. Τώρα μαθαίνω ότι υπάρχουν και άλλα σχέδια, και άλλα σχέδια εκεί στην περιοχή της Χερσονήσου, τα οποία μάλιστα είναι η αφορμή για να κάνουν πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί της περιοχής να κινητοποιηθούν. Μαθαίνω ότι γίνονται γενικές συνελεύσεις, μαθαίνω ότι γίνονται συναντήσεις προκειμένου να αντιδράσουν, γιατί κάποιοι επιθυμούν να κάνουν ένα νέο λατομείο, προσέξτε, νέο λατομείο, που λέτε, πάνω ακριβώς από το λιμάνι Χερσονήσου. Πάνω από το λιμάνι Χερσονήσου, εκεί που είναι τα χωριά Πισκοπιανό, Κουτουλουφάρι, υπάρχει ένα ύψωμα. Το ύψωμα αυτό είναι που χωρίζει την παραλία από την ενδοχώρα, δηλαδή Λαγκάδα, Μοχός και τα λοιπά. Εκεί στην κορφή λοιπόν του βουνού θέλουν να κάνουν ένα λατομείο. Και υπάρχει μεγάλη αντίδραση και βέβαια πάνω απ' όλα του Δήμου της περιοχής, του Δήμου Χερσονήσου. Γι' αυτό ζητήσαμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη, για να μας πει πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, πού φτάνουμε και αν μπορεί να αποτραπεί αυτός ο σχεδιασμός. Κύριε Δοξαστάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη.
0: Και καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα, καλή επιστροφή.
0: Να είστε καλά.
1: Και καλή δύναμη σε όλους μας.
0: Αμήν, τη χρειαζόμαστε.
1: Έχουμε το ανοιχτό μέτωπο,
0: ναι.
1: Έχουμε το ανοιχτό μέτωπο με τα πρώην λατομεία γουρνών, που πρόσφατα υπήρξε μια συνάντηση στην αποκεντρωμένη των τοπικών φορέων του Δήμου αλλά και του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, προκειμένου να αντιδράσουμε στην καταρχήν έκδοση της ΑΕΠΟ, της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, προκειμένου μέσω της διαδικασίας της αποκατάστασης αυτών των λατομείων που επί 40 και πλέον έτη δημιούργησαν τεράστια ρήπανση και επιβάρηση στην περιοχή, να λειτουργήσει γραμμή ανακύκλωσης ειδικών εξκαφών, κατεδαφίσεων και κτηρίων. Μάλιστα, έχουμε δρομολογήσει κάποιες ενέργειες. Θα υπάρξει προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, έτσι ακυρώσει το Συμβούλιο Επικρατείας, και θα επιδιωχθεί μια συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό να τον ενημερώσουμε, και σε αυτή μας την προσπάθεια ήδη δημόσια έχει δεσμευτεί ο Αρχιεπίσκοπος ότι θα είναι μαζί μας και θα επισκεφτούμε μαζί τον υπουργό.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά λοιπόν βρισκόταν σε εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν απανωτές συναντήσεις, αντιδράσεις και διάφορες έτσι διαδικασίες. Μας απεστάλλει απευθείας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, από το Μητρό Περιβαλλοντικών Μελετών, αλλά και από την Προεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, το αίτημα από την παραχωρησιούχο εταιρεία, την Τέρνα, η οποία κατασκευάζει το αεροδρόμιο το νέο στο Καστέλι,
0: ναι,
1: και τον αυτοκινητόδρομο Χερσόνησος Καστέλι, όπου αιτείται στα πλαίσια του έργου αυτού τη χωροθέτηση, έγκριση και αδειοδότηση ενός νέου δανειοθαλάμου, δηλαδή ενός χώρου στην περιοχή Φουσκές, Σκάφη του Δήμου Χερσονήσου, εκεί που είναι το Τριεθνές, όπως είπατε πριν, εκεί συνορεύουν η κοινότητα Μοχού Ποταμιών Χερσονήσου.

0: νίζου και κατάντη βρίσκονται οι οικισμοί που είπατε και η σταγίδα, προκειμένου να εκφράσουμε τη γνώμη μας για αυτόν καθ' αυτόν τον Δανειοθάλαμο. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ο Δανειοθάλαμος γίνεται στα πλαίσια της κατασκευής μεγάλων έργων, όπου η εταιρεία η οποία κατασκευάζει το έργο αυτό μπορεί δυνητικά να αιτηθεί την αδειοδότηση τέτοιου είδους δραστηριότητας. Θέλω όμως να πω ότι ήδη στο παρελθόν, το 23, όταν ήμουν περιφερειακός σύμβουλος για την Περιφερειάρχης, είχε ζητηθεί για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου η χωροθέτηση έγκριση Δανειοθαλάμου στη θέση Κούπος, που τότε ετίθετο ρητά η διαβεβαίωση ότι ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Μινώα στην κοινότητα Μαρίου, και απεδείχθη, όπως υποστήριζα τότε, ότι καθ' ολοκληρία είναι στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, στην κοινότητα Χαρασού. Έχει αδειοδοτηθεί αυτός ο Δανειοθάλαμος, λειτουργεί και εξανέστην και εγώ προσωπικά και η διοίκηση του Δήμου όταν είδαμε ένα δεύτερο Δανειοθάλαμο το οποίο αιτείται η έγκριση. Και μάλιστα γνωρίζοντας ότι σχεδόν στο σύνολό του αυτοκινητόδρομος έχει τελειώσει, έχει διαστρωθεί, έχει ασφαλτοστρωθεί με τα πρώτα στρώματα και απλά εκκρεμεί μόνο το τμήμα που αφορά το τούνελ που κατασκευάζεται στην περιοχή Άγνος. Θέλω λοιπόν να πω ότι και ενεργός είναι ο Δανειοθάλαμος στην περιοχή Κούπος του Δήμου Χερσονήσου, που μπορεί να εξυπηρετήσει αυτές τις ανάγκες.
1: Πού ακριβώς βρίσκεται, μισό λεπτό, πού ακριβώς βρίσκεται αυτός ο χώρος,
0: κύριε Δόξα? Είναι κάτω από το Σμάρι, στην περιοχή των ορίων της κοινότητας Χαρασού, στα όρια του Δήμου Χερσονήσου.
1: Ναι.
0: Επικράτεια. Αυτό λοιπόν το οποίο εγώ έθεσα αυτής της εξαρχής είναι, πρώτον, ότι δεν χρειάζεται αυτός ο Δανειοθάλαμος. Βέβαια, ήδη όλες οι κοινότητες στις οποίες απεστάλλει το αίτημα έχουν ομοφόνως γνωμοδοτήσει αρνητικά.
1: Ήδη έχω πάρει πολλά μηνύματα από κατοίκους της περιοχής, από το Μοχό, που οι άνθρωποι εκεί έχουν επαναστατήσει. Θεωρούν ότι αυτό
0: και
1: που γίνεται
0: κάνουν.
1: Είναι εγκληματικό.
0: Θα σκεπαστεί από τη σκόνη.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Αλλά εκτός αυτού πρέπει να σας πω, και το γνωρίζετε πολύ καλά κύριε Αργυράκη, ότι στα πλαίσια του φράγματος από Σελέμη, ένας τέτοιος Δανειοθάλαμος χρησιμοποιήθηκε εκεί που έχει καταπέσει τόσα χρόνια ο δρόμος και ούτε μία αποκατάσταση υπάρχει, και είδατε ποια είναι η πρόνοια της αποκατάστασης και η τεχνική της επανόρθωσης και επούλωσης πληγής. Θα έχουμε μέσα στα όρια του Δήμου, όταν αυτό το οποίο επιδιώκουμε είναι αφενός εμείς με το στρατηγικό σχέδιο που έχουμε ήδη ψηφίσει ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να πορευτούμε στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, η πολιτεία με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού να βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση, και από την άλλη μεριά, και πρέπει να το τονίσω αυτό, ο νομός Ηρακλείου έχει 5 αδειοδοτημένα λατομεία πέραν του Δανειοθάλαμου στην Κούπο, και αυτή τη στιγμή λειτουργεί μόνο αυτόν των ζωφόρων. Τα άλλα είναι ανενεργά γιατί δεν υπάρχει αντικείμενο. Άρα το όποιο υλικό είναι αναγκαίο για να γίνει ολοκλήρωση της διάστρωσης του τούνελ μπορεί να εξασφαλιστεί από αυτά τα λατομεία. Δεν μπορεί να γίνει άλλη μία πληγή, και στη συνέχεια θα δείτε και θα αναδείξω για ποιους λόγους εμείς είμαστε κάθετα αρνητικοί, που είναι πάρα πολύ σοβαροί οι λόγοι αυτοί, που δεν μπορούν να παραγνωριστούν και να παραγκονιστούν και να παρακαμφθούν από την όποια εξέταση αυτής της αιτήσεως. Γιατί πρέπει να ξέρουν αυτοί οι οποίοι αιτούν αυτή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, πέραν της κάθε της άρνησης, πέραν της ύπαρξης του εν ενεργεία Δανειοθάλαμου στη θέση Κούπος, ότι υπάρχει το φράγμα από Σελέμη, και εδώ υπάρχει μια αντιγνωμία και υπάρχει μια διάσταση στη μελέτη. Σε άλλα σημεία μιλάει για εκρήξεις με εκρηκτικά υλικά και σε άλλα μιλάει για διάτρηση. Αυτές οι εκρήξεις θα δημιουργήσουν σίγουρα σοβαρό πρόβλημα και στη στεγανότητα του φράγματος. Δίπλα είναι ο Χιτά που έχουμε κάνει στεγάνωση, παραδίπλα είναι η Μονή Γκουβερνιώτισσα, είναι η πρόταση που έχουμε καταθέσει και αφορά την ανάδειξη του οικοπολιτιστικού αποθέματος της ενδοχώρας και ενός πάρκου της φύσης, που όλα αυτά θα καταστραφούν με μια επιπόλαιη επιλογή που, επαναλαμβάνω, δεν έχει να βοηθήσει σε τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν και πλήστοι άλλοι λόγοι οι οποίοι δεν συνηγορούν στην καταρχήν ακόμη εξέταση αυτής της της έντασης.

0: Δηλαδή θα υπάρξουν τεράστιες οφλήσεις. Ο οικισμός της Ταλίδας που ούτε καν μνημονεύεται, που είναι κατάντη στα 2 χιλιόμετρα, θα πνιγεί στη σκόνη. Το οδικό δίκτυο της περιοχής δεν βοηθά να μεταφέρονται περίπου 450.000 τόνοι ορυχτού υλικού.
1: Ωραία. Λύστε μου μια απορία. Λύστε μου μια απορία, σας παρακαλώ. Πώς γίνονται αυτά? Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν σε μια περιοχή που κάνει ό,τι μπορεί να επιβιώσει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάμε, μια περιοχή που η ιδιωτική πρωτοβουλία έχει αναπτυχθεί και υστερεί σε υποδομές, να έρχεται τώρα η ίδια η πολιτεία και να λέει να δώσουμε το πράσινο φως να λειτουργήσει λατομείο, να λειτουργήσει εκεί ένας χώρος υποδοχής των μπαζών? Πώς γίνονται αυτά, κύριε Δοξαστάκη? Δεν υπάρχει ένας φραγμός.
0: Ναι, βεβαίως, και πάντα είναι η εύκολη ανέξοδη λύση. Με πρόφαση το μεγάλο έργο και την κλίμακα του έργου,
1: ναι,
0: προσπαθούμε να αποφύγουμε το όποιο κόστος. Μα υπάρχουν λατομεία να προμηθευτούν υλικό που είναι αναγκαίο προκειμένου να γίνει οδοστρωσία. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι υπάρχει σχετική νομοθεσία που δεν μπορεί να παρακαμφθεί, και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μια καλή συνεργασία. Εμείς ζητούμε από την πρώτη στιγμή,
1: ναι,
0: το έργο του αυτοκινητόδρομου κατασκευάζεται προς το Καστέλι, κάποιες μικρές σημειακές τοπικές παρεμβάσεις, ώστε τα αποδοτικά τέλη προς το Δήμο, και μέχρι σήμερα τίποτα δεν έχει προσφερθεί προς το Δήμο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά το κυριότερο που έχει αναδείξει η Δημοτική Επιτροπή, που επίσης ομόφωνα απέρριψε το αίτημα, και αύριο έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο που μεταξύ των θεμάτων είναι γι' αυτό, ζητούμε να μας πούν αν έχουν ληφθεί και από τη μελέτη αυστηρά μέτρα που αφορούν τη διαβροσή της σκόνης, τους σεισμικούς ελέγχους, εκεί θα γίνονται εκρήξεις.
1: Μισό λεπτό.
0: Και επίσης,
1: αύριο θα συζητήσετε το ζήτημα αυτό στο Δημοτικό Συμβουλίο?
0: Μετά τη γνωμοδότηση των τοπικών κοινοτήτων και των συλλόγων που ομόφωνα είναι αρνητική.
1: Ναι.
0: Την εξέταση του θέματος στην Δημοτική Επιτροπή εισάγεται σε τελικό στάδιο αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο το μεσημέρι 2 η ώρα μεταξύ, ναι, άλλων θεμάτων, και η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου που εισήγηση σε ό,τι με αφορά και τη Δημοτική Επιτροπή που το παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο,
1: ναι,
0: είναι ομόφωνα αρνητική.
1: Μάλιστα. Πείτε μου
0: άρα
1: κάτι άλλο.
0: Δεν θα επιτρέψουμε.
1: Πιανού, μισό λεπτό. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα αποφασίσει και θα δώσει την άδεια στη συγκεκριμένη περίπτωση? Δηλαδή, έχουμε μια τοπική κοινωνία που αρνείται. Έχουμε ένα Δήμο που λέει, κύριοι, δεν γίνεται αυτό που μας λέτε. Ποιος είναι μετά ο φορέας εκείνος ο οποίος θα πάρει την οριστική απόφαση?
0: Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τροποποιημένη για το αεροδρόμιο θα εισαχθεί για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να ακούσουμε την άποψη του κυρίου Νίκου Ξυλούρη. Ναι.
0: Εκφέρει γνώμη,
1: ναι,
0: θα πάει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά τελικά μετά τη συλλογή όλων των γνωμών, αυτός ο οποίος θα αποφανθεί,
1: ναι,
0: δεν είναι η αποκεντρωμένη διοίκηση, αλλά λόγω αρμοδιότητας και κλίμακας του έργου θα αποφανθεί η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου στην Αθήνα κεντρικά.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά βεβαίως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κατεξοχήν γνωμοδοτήσεις τοπικών φορέων που γνωρίζουν το θέμα και το πρόβλημα.
1: Αλλά δεν είναι δεσμευτικές. Είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά πολλές φορές, ναι, οι απλές νομοδοτήσεις για να απορριφθούν πρέπει τεκμηριωμένα να απορριφθούν. Εδώ είναι ηλίου φαϊνότερο.
1: Μάλιστα.
0: Ότι αυτοί οι επιχειρούμενοι άλλη μία δραστηριότητα δενιοθαλάμου στα όρια του κατεξοχήν τουριστικού
1: δήμου της Κρήτης. Μα ξέρετε, ακούγεται αστείο, είναι ανέκδοτο. Δηλαδή,
0: βεβαίως,
1: είναι μια, πώς να την πω, κραυγαλαία περίπτωση όπου προσπαθούμε να βάλουμε τα χεράκια μας, να βγάλουμε τα ματάκια μας. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.
0: Θα κάνουμε ένα αεροδρόμιο,
1: ναι,
0: το οποίο θα φέρει 20 εκατομμύρια. Η πολιτεία,
1: ναι,
0: προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πλαίσιο χωροταξικό ευνοϊκό. Γίνονται ιδιωτικές επενδύσεις.
1: Ναι.
0: Και πάμε στην καρδιά της κατεξοχήν τουριστικής περιοχής, πέραν του υπάρχοντος δανειοθαλάμου που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες, να χωροθετήσουμε ένα δεύτερο. Αυτό είναι τραγικό, είναι εγκληματικό. Είναι ανερμάτιστη η σκέψη η οποία προτείνει τέτοιου είδους πράγματα.
1: Είναι όντως φοβερό αυτό που γίνεται.
0: Και ασφαλώς δεν θα κάτσουμε με ήσυχα χέρια.
1: Το
0: θα
1: θεωρώ.
0: Θα κάτσουμε με κάθε τρόπο.
1: Βέβαια. Θέλω
0: δεν
1: να σας...
0: είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα.
1: Είναι αστεία.

0: όλα αυτά και βέβαια.
1: Δίπλα είναι το μοναδικό γήπεδο γκολφ στην Κρήτη. Υπάρχει το Κουμαρόδασος, υπάρχει η Μονή Κουβερνιώτισσα. Υπάρχει πρόταση στο Λίντερ να αναδείξουμε όλη αυτή τη μοναδική φύση. Χωροθετείται πλέον το μόνο μοναδικό δημοτικό κέντρο προστασίας ζώων, το οποίο θα είναι κοντά στο χώρο. Υπάρχει ο Χιτά. Υπάρχει το φράγμα από Σελέμη που
0: μάλιστα
1: έχει πλήστα προβλήματα. Και
0: λοιπόν,
1: πάμε να δημιουργήσουμε τορπίλες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα να δοθεί το πράσινο φως από τα Αθήνας από έναν άνθρωπο που ούτε καν ξέρει που ακριβώς βρίσκεται ο χώρος, ούτε καν ξέρει τι είναι ο Δήμος Χερσονήσου και τα λοιπά, και του χρόνου το...
1: Κύριε Αργυρέκη, δεν ξέρουμε αυτή η έκταση.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Σε ποιον ανήκει.
0: Ναι. Όταν λέτε σε ποιον ανήκει, τι εννοείτε.
1: Ναι, δεν ξέρουμε πού είναι αυτή η έκταση, γιατί εκεί υπάρχει και η έκταση των ακτιμώνων που είχε παραχωρηθεί μέσω ανταλλαξίμων προς την τότε κοινότητα ποταμιών που σήμερα είναι περιουσία του Δήμου Χερσονήσου, περίπου 1500 με 2000 στρέμματα, μέρος της οποίας έκτασης έχει δεσμευτεί για τη λειτουργία του ΣΥΤΑ, και πρέπει να έχω μια σαφή εικόνα, πράγμα το οποίο ερευνούν οι υπηρεσίες μου σήμερα, για να δούμε πώς όλα αυτά θα εξυπηρετηθούν, με ποιο οδικό δίκτυο, πού θα χωροθετηθεί, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο και είναι γύρω-γύρω σε αστικά κέντρα. Όχι πλέον το 200 μέτρο, λέει δίπλα ακριβώς. Δεν μπορούν να γίνουν τα πράγματα με εκρήξεις στη διασπορά.
0: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, φανταστείτε τους τουρίστες που θα είναι στο παραλιακό μέτωπο να ακούνε τους καλοκαιρινούς μήνες τις εκρήξεις που θα γίνονται στο λατομείο για να λειτουργήσει. Γιατί έτσι λειτουργούν τα λατομεία.
1: Τρία χρόνια λένε ότι θα λειτουργήσει, ναι, σε 60 στρέμματα, αλλά ναι, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.
0: Δεν υπάρχει, ακούστε λίγο τώρα, δεν υπάρχει μεγαλύτερη απάτη από τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και η κλασική απόδειξη είναι, και παρακαλώ τους ακροατές του Ράδιου Κρήτη που περνούν από την περιοχή να το διαπιστώσουν, αυτό το παράδειγμα που μας είπατε, δίπλα ακριβώς από το φράγμα από Σελέμη, να δουν με ποιο τρόπο αυτές οι φοβερές και τρομερές υπηρεσίες έχουν κάνει αποκατάσταση του χώρου από το θάλαμο εκείνο, το δάνειο, πώς τον λένε, που έπαιρναν,
1: δανειοθάλαμο,
0: ακριβώς, που πήγαν και θύτεψαν κάτι δεντρίλια, τα οποία τα περισσότερα ξεράθηκαν, δεν αναπτύχθηκαν, και φυσικά υπάρχει εκεί ένα κρανίου τόπος από τον οποίο διέρχεται ένα μεγάλο το ποσοστό τουριστών που οδηγείται προς το οροπέδιο Λασιθίου. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο προγραμματισμός που κάνει η πολιτεία.
1: Είναι λάθος η επιλογή της θέσης Φουσκές Σκάφη, γιατί επαναλαμβάνω, υπάρχει ο δανειοθάλαμος, υπήρχε, ναι, η δέσμευση και προβλέπεται για την νομοθεσία της διασύνδεσης του δανειοθαλάμου εκείνου με το έργο μέσω Χαρασού και Καλού Χωριού, να γίνουν οι δρόμοι,
0: μάλιστα,
1: να αφήσουν κάποια ανταποδοτικά στην περιοχή και τα όποια υλικά, τα οποία επαναλαμβάνω είναι μόνο για τη σύραγγα. Ο δρόμος έχει τελειώσει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν χρειάζεται άλλο υλικό οδοστρωσίας για να βρουν αυτό το πέτρωμα του ασβεστολίτου και μέσα από τη διαδικασία αυτή που πάνε να υλοποιήσουν.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε. Θα είμαστε εδώ.
1: Πιστεύω θα εισακουστούν οι απόψεις και οι εκκλήσεις.
0: Το ευχόμαστε.
1: Αυτή τη λαθεμένη επιλογή που πάει να γίνει.
0: Το ευχόμαστε και εμείς θα επιδιώξουμε να έχουμε και την άποψη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης και του κυρίου Νίκου Ξυλούρη για αυτό το θέμα. Αν με αυτόν τον τρόπο ακυρώνεται και ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, νομίζω δεν έχει νόημα ύπαρξης.
1: Η συνεισφορά του Δήμου είναι τεράστια στην εθνική οικονομία και στην απασχόληση. Έτσι. Και πάμε να καταστρέψουμε κάτι που πλουσιοπάροχα η φύση και ο Θεός μας έδωσε με επιπόλαιες κινήσεις και λαθεμένες αποφάσεις. Αν είναι δυνατόν.
0: Έστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Κρήτη και παρουσιάζει την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο «Απαρί του Λεντε». Αποσπάσματα από όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Σαρπάντιε και Όφενμπαχ. Ερμηνεύουν οι ψήφωνοι Χρύσα Μαλιαμάνη, Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκόνης. Πιάνο Χρήστος Ακελαρίδης. Ηράκλειο 3 Σεπτεμβρίου στις 9, Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος Βιτλέμ. Ρέθυμνο 5 Σεπτεμβρίου στις 9, Σπίτι του Πολιτισμού. Χανιά 7 Σεπτεμβρίου στις 8, Θέατρο Μίκης Γιάννης Θεοδωράκης. Σιτία 9 Σεπτεμβρίου στις 8.30 Πολύκεντρο Δήμου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.ldu.gr.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημεία Viva από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, για αυτό το σημαντικό θέμα που συζητούσαμε με τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη, που από ό,τι μας είπε αύριο θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου για να πάρει ξεκάθαρη θέση κατά του σχεδιασμού για τη δημιουργία λατομείου στην περιοχή που μας περιέγραψε, ζητήσαμε και την άποψη της περιφέρειας Κρήτης, του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, που και εκείνη θεσμικά θα κληθεί να γνωμοδοτήσει. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, είναι αντιπεριφερειάρχης της περιφέρειας Κρήτης, αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος. Κύριε Ξυλούρη, καλή σας ημέρα.
10: Καλή σας ημέρα, κύριε Αργυράκη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα στο Ηράκλειο.
0: Μα έχουν τρελαθεί εντελώς οι υπηρεσίες, οι κρατικές, που αντί να προστατεύσουν ένα προϊόν όπως είναι ο τουρισμός, κάνουν ό,τι μπορούν για να το διαλύσουν στην Κρήτη. Και αναφέρομαι σε ένα κατεξοχήν τουριστικό δήμο, όπως είναι ο Δήμος Χερσονήσου, που τη μία εβδομάδα λένε να γίνει στην περιοχή των Γουρνών το παλιό λατομείο εκεί στην περιοχή της Ανώπολης να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής των μπαζών και μετά έρχεται ένα νέο μανιφέστο που λέει να γίνει ένα λατομείο πάνω ακριβώς από το λιμάνι Χερσονήσου ανάμεσα στη Λαγκάδα και στην παραλία όπου δέχεται χιλιάδες τουρίστες τους καλοκαιρινούς μήνες. Ποιος θα σχεδιάζει αυτά? Είναι τόσο ανεγκέφαλοι.
10: Δεν θα απαντήσω εγώ γι' αυτό το λογικό ερώτημα. Δεν είναι η αρμοδιότητά μου να μιλήσω γι' αυτό. Εμείς, κύριε Αργυράκη, έχουμε πάρει ένα αίτημα, μια μελέτη για την δημιουργία όχι λατομείου, γιατί το λατομείο έχει μια άλλη διαδικασία, δηλαδή πρέπει να είναι λατομική ζώνη, έχει πάρει η περιφέρεια, από όσο ξέρω, η διεύθυνση ανάπτυξη

0: ένα τέτοιο αίτημα που έχει μια άλλη, τελείως άλλη λογική. Δηλαδή πρέπει να καθοριστεί η ατομική ζώνη, πρέπει να... Έχει μια διαδικασία. Αυτό που έχουν πάρει εμείς ως περιφέρεια, ως αντιπεριφέρεια περιβάλλοντος, ως διεύθυνση περιβάλλοντος, είναι στη θέση Φουσκές, αν λέμε το ίδιο πράγμα.
1: Το ίδιο πράγμα λέμε.
0: Έχει ζητήσει να γίνει η εταιρεία που κάνει το αεροδρόμιο να γίνει δανειοθάλαμος.
1: Τι θα πει δανειοθάλαμος, μισό λεπτό.
0: Θα σας πω. Να παίρνει υλικά πέτρες, να πηγαίνει εκεί που έχει το δικό της παστήρα, δεν ξέρω πού τον έχει, για να κάνει υλικά για να φτιάχνει μπετό και οδοστροσίες κλπ. Όπως έχει κάνει στη θέση Κούπος, έχω μάθει και εγώ τις τοποθεσίες, κοντά εκεί στην Παπούρα, στο λόγο Παπούρα, κάπου εκεί κοντά, για να μείνει, για να λέω για τους γνώστες της περιοχής. Είχε ζητήσει 2-3 σημεία στην περιοχή η εταιρεία, στην περιοχή εννοώ του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας. Τη μία δεν επέτρεψε η δική μας η γνωμοδότηση, γιατί υπήρχε πρόβλημα με τις πηγές.
1: Ναι.
0: Συμφωνήσαμε στη δεύτερη, την οποία δούλεψε.
1: Ναι.
0: Οπότε φαίνεται έχει κορεστεί, έτσι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Και τώρα ζητάει ένα αντίστοιχο σημείο να πάρει το υλικό από τη θέση Φουσκές.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι λατομείο με την έννοια να κάνει εγκατάσταση, γιατί θα παίρνει τις πέτρες. Αυτό είναι άλλο
1: μισό
0: πράγμα.
1: Λεπτό, μισό λεπτό.
0: Μισό λεπτό. Ναι.
1: Όταν λέμε να παίρνει τις πέτρες, τι εννοούμε? Θα έχει δηλαδή 15 εργάτες που θα μαζεύουν τις πέτρες και θα τις πετάνε σε ένα φορτηγό για να τις πηγαίνουν, ή θα πάνε μηχανήματα τα οποία θα σκάβουν και θα βγάζουν το πέτρωμα το οποίο... Αυτό δεν είναι λατομείο, πώς λέγεται? Τι θα πει δανειοθάλαμος? Δηλαδή δεν κάνουμε εξόρυξη? Φυσικά κάνουμε εξόρυξη. Γιατί βλέπω ότι προσπαθούμε να το ωραιοποιήσουμε. Είναι δυνατόν σε μια τουριστική περιοχή να σκέφτονται κάποιοι ανεγκέφαλοι να κάνουν ένα τέτοιο, πώς να το πω, ένα τέτοιο λατομείο? Τι θα πει μαζεύουν τις πέτρες?
0: Θα σας πω,
1: λατομείο είναι. Ναι.
0: Θα σας πω, παράλληλα υπάρχει αίτημα,
1: ναι,
0: όχι από την εταιρεία του αεροδρομίου, υπάρχει αίτημα για λατομείο. Αυτό θέλω να σας πω, αν με το ξεκαθαρίσω. Υπάρχει δεύτερο αίτημα.
1: Ωραία.
0: Για λατομείο.
1: Άρα λοιπόν, κάντε μου μία χάρη.
0: Τώρα...
1: Μία χάρη θέλω.
0: Παρακαλώ.
1: Δώστε μου το χρόνο να πάμε να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και μετά επιστρέφουμε για να το συζητήσουμε διεξοδικά.
0: Πάντως είναι δύο διαφορετικά αιτήματα, έτσι, για να το ξεκαθαρίσω.
1: Θα τα πούμε σε 3-4 λεπτά, θα είμαστε και πάλι μαζί. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα διαμερίσματα πολυκατοικιών που χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω από τις πλατφόρμες τύπου Airbnb επεξεργάζεται για πρώτη φορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης μαζί με διατάξεις που δεν διευκολύνουν τόσο την αντιπαροχή όταν υπάρχει συγκυριότητα όσο και τη διανομή ακινήτων στα οποία υπάρχουν εξαδιαιρέτους συνδιοκτήτες. Η αντίστροφη μέτρηση για την εμφάνιση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σάββατο έχει ξεκινήσει καθώς η κυβέρνηση οριστικοποιεί το οικονομικό και κοινωνικό πακέτο μέτρων. Πράσινη απόβαση στην Κρήτη ξεκίνησαν από σήμερα τα στελέχη του κινήματος στο πλαίσιο της Μεγάλης Περιοδίας στους νομούς του νησιού, στο πλαίσιο του εορτασμού της 3ης του Σεπτέμβρη στην Πλατεία Ελευθερίας, ανήμερα των 52ων γενεθλίων του ΠΑΣΟΚ, με ομιλία του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη. Ελλάδα και Ισραήλ υπογράφουν σήμερα τη συμφωνία που θα δώσει σάρκα και οστά στην ασπίδα του Αχιλέα το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας προηγμένης τεχνολογίας. Στην κορυφή των ελληνικών προορισμών βρίσκεται η Κρήτη στις διεθνείς αεροπορικές αφήξεις του πρώτου επταμήνου. Περίπου 3,2 εκατομμύρια επισκέπτες έφτασαν στο νησί, καταγράφοντας αύξηση 7,2% σε σχέση με πέρυσι. Από την ερχόμενη Πέμπτη ξεκινούν οι επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθήσεων εισφορών σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ. Διπλή επιστροφή ενοικίου για το 2024 προβλέπεται για τους γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να ξεκινήσει έως τις

0: 25 Σεπτεμβρίου. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ περνά από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών, με περισσότερους από 1.660 κωδικούς να έχουν ήδη ενταχθεί στη συμφωνία για μείωση περίπου στο 7% των τιμών. Ανησυχία προκαλούν τα 4 νέα περιστατικά μεθυσαγγυλίκων που καταγράφηκαν στο νομό Ηρακλείου μέσα σε ένα μόλις Σαββατοκύριακο. Τα περιστατικά σημειώθηκαν με πρωταγωνιστές αγόρια 17 και 15 ετών και οδήγησαν και σε σύλληψεις. 8 νεκροί, 18 αγνοούμενοι και 241 διασωθέντες είναι ο τελευταίος επιβεβαιωμένος απολογισμός του ναυαγίου του επιβατηγού Καταμαράν, το οποίο ανετράπηκε και βυθίστηκε χθες ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, πρώτη ήταν για τον όφη στο φετινό πρωτάθλημα της Super League. Η κριτική ομάδα ιτήθηκε με 2-1 από τον Άρη Θεσσαλονίκη, με τον Κόντρο να σκοράρει στο τέλος του αγώνα. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός, άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Κρήτη.gr.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
3: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.
5: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, αρμόδιο για θέματα περιβάλλοντος. Κύριε Ξυλούρη, θα ήθελα να το συζητήσουμε το θέμα αυτό και βέβαια να ακούσουμε ποια είναι η θέση της περιφέρειας για αυτό το θέμα. Και θέλω να μου πείτε ποια είναι η διαφορά μεταξύ του δανειοθάλαμου όπως περιγράφεται στο πρώτο αίτημα με το λατομείο που είναι το δεύτερο αίτημα.
6: Το λατομείο, για να γίνει ένας χώρος λατομείο, πρέπει να οριστεί λατομική ζώνη, να επιτρέπονται οι εξορίξεις, η επεξεργασία, η θράψη. Έχει μια ολόκληρη διαδικασία, δεν μπορεί να γίνει παντού λατομείο. Και από ό,τι έμαθα, το μάθα τελευταία, ότι έχει κάνει αίτημα, υπάρχει αίτημα για την κατασκευή, τη δημιουργία λατομείου στην ίδια περιοχή ή κάπου εκεί κοντά, το οποίο θα πρέπει να το διαπιστώσω, πρέπει να κάνω και αυτοψία. Και
5: ωραία,
6: κάνω.
5: Αυτό είναι το λατομείο.
6: Αυτό είναι
5: τι είναι ο δανειοθάλαμος?
6: Ο δανειοθάλαμος είναι ένας χώρος που είναι, γίνεται απόλυψη τετρωμάτων.
5: Μάλιστα.
6: Χωρίς καμία επεξεργασία εκεί.
5: Ωραία, ποια είναι η διαφορά? Μα ποια είναι η διαφορά? Ακούστε λίγο. Μα ακούστε με λίγο. Ένα λεπτό. Μα νομίζω ότι λειτουργούμε με τη λογική και μπορούμε να.
6: Όχι, μισό λεπτό.
5: Περιμένετε. Είναι δυνατόν σε μια τουριστική περιοχή?
6: Αν είναι άλλο πράγμα αυτό που λέτε, συμφωνώ.
5: Δηλαδή, συγγνώμη, τι άλλο να πούμε? Δηλαδή, είναι δυνατόν σε μια περιοχή εκεί που χτυπάει η καρδιά του τουρισμού στην Κρήτη, για να μην πω στην Ελλάδα, κάποιοι, να μην τους χαρακτηρίσω, να λένε ότι πάμε εκεί να δημιουργήσουμε δανειοθάλαμο, παύλα λατομείο, μα αλήθεια τώρα? Μα ο δανειοθάλαμος δεν είναι ένας ειδικός χώρος ή λατομείο από όπου τα τεχνικά έργα παίρνουν αδρανή υλικά από χώμα, χαλίκι ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο? Μα παίζουμε με τις λέξεις. Ο δανειοθάλαμος δεν έχει όχληση? Έχει, πώς δεν έχει? Μόνο...
6: Δεν είπα ότι δεν έχει. Α. Απλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα, τα οποία είναι διαφορετικά αιτήματα από διαφορετικούς ανθρώπους.
5: Πολύ ωραία.
6: Εμείς λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας ένα αίτημα για δημιουργία δανειοθαλάμου

0: μια περιοχή φουσκές και το οποίο θα το εξετάσουμε στην επόμενη, μάλλον όχι αυτή τη συνεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος, πιθανότατα τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Ωραία.
0: Για την οποία θα κάνω αυτοψία προσωπικά ο ίδιος με
1: ναι.
0: την εταιρεία, όπως
1: ναι.
0: μιλίζω να κάνω,
1: ναι.
0: να δούμε. Τι είναι, να δούμε την άποψη του Δήμου που μαθαίνω ότι είναι αρνητική και καλά κάνει δικαίωμά του είναι.
1: Ναι.
0: Και την άποψή μας, όπως το κάνουμε κύριος κύριε Αργυράκη, με παριστία.
1: Ωραία.
0: Ξεκάθαρα.
1: Να ακούσουμε ένα λεπτό, Να ακούσουμε έναν ακροατή και μετά θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Σας ακούω με μεγάλη προσοχή. Είπε ο κύριος Ξυλούρης, γιατί άκουσα και τον Δήμαρχο, είπε ο κύριος Ξυλούρης ότι μια εταιρεία έκανε αίτηση που είχε αναλάβει το έργο. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία. Αυτή η εταιρεία πώς ανάλαβε το έργο χωρίς να έχει καλυμμένα τις πρώτες ύλες?
1: Ναι. Δεν είναι. Ναι, ναι. Δεν είναι έτσι όμως. Έτσι γίνεται. Ναι. Δηλαδή το που θα γίνει είναι θέμα της πολιτείας. Και η πολιτεία είναι αυτή που διασφαλίζει και ορίζει από πού θα πάρει τα αδρανή υλικά. Καταλάβατε?
2: Η πολιτεία,
1: δηλαδή,
2: ακούστε, η
1: ΓΕΚ Τέρνα, ακούστε, μα θέλω να το καταλάβετε. Η ΓΕΚ Τέρνα, ναι, μα το είπε ο Δήμαρχος, η ΓΕΚ Τέρνα που κατασκευάζει το αεροδρόμιο δεν θα φέρει τα αδρανή υλικά από την Αθήνα. Πρέπει να βρούμε το χώρο εδώ, σε τοπικό επίπεδο, από όπου θα πάρει τα αδρανή υλικά.
2: Εκεί τώρα είναι που αγαναχτώ εγώ. Είναι ένας κολοσσός. Για να κάνει κάθε εταιρεία τη δουλειά της, δεν της ενδιαφέρει να αφήσει καμένη γη. Αρκεί ναι. να βγει το έργο στο πρόγραμμά της.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
2: Εγώ λοιπόν θα ήθελα να προσωποποιήσουμε και να βρούμε ποιος έκανε την αίτηση, ποιος υπέγραψε να την προωθήσει.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι, και όχι να λέμε το ελληνικό κράτος. Ποιος και γιατί.
1: Το ελληνικό κράτος, το ελληνικό κράτος είναι αυτό που αποφασίζει. Εσείς
2: ναι,
1: μπορείτε να κάνετε, ακούστε λίγο, εσείς μπορείτε να κάνετε ένα αίτημα και να ζητάτε της Παναγιάς στα μάτια. Υπάρχει όμως το θεσμικό κράτος που θα αποφανθεί εάν θα σας δώσει την άδεια ή όχι. Και γι' αυτό εστιάζουμε στις αρμόδιες υπηρεσίες της πολιτείας που έχουν θεσμοθετηθεί για να έχουν αυτό το ρόλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Ξυλούρη. Κύριε Ξυλούρη.
0: Ναι, είδατε ότι ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος.
1: Τι να κάνουμε όμως, δεν πειράζει.
0: Το δίκιο του να... σωστά. Με το δίκιο του μπορεί να έχει τις απορίες, να ρωτάει πράγματα. Από όσο ξέρουμε, σε ένα έργο, οποιοδήποτε έργο, θα πρέπει να υπάρχει ο τρόπος να παρθούν υλικά, ή αν θέλετε να το πάμε και ανάποδα, αν περισσεύουν υλικά που τα πάμε.
1: Σωστό.
0: Και αυτό συμβαίνει. Εδώ προφανώς η εταιρεία είχε ζητήσει, σας είπα, δύο σημεία στην περιοχή του Δήμου Μηνώα Πεντιάδας. Υπήρχε ένα λατομείο παλιότερο που δεν μπορούσε να πάρει. Δόθηκε άδεια σε ένα στη θέση Κούπος, αν θυμούμε καλά. Προφανώς του λείπουν κάποια υλικά και ζήτησε. Ωραία, δικαίωμά του είναι να το κάνει και δικαίωμα του Δήμου και των υπηρεσιών και του κράτους να απαντήσει ανάλογα. Είναι, η δημοκρατία έχει ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να το τηρήσουμε. Δηλαδή πρέπει να πούμε την άποψή μας ο Δήμος, να πάμε να δούμε τι είναι, αν μπορεί να, αν επιτρέπεται. Όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει με τον δημοκρατικό τρόπο.
1: Η άποψη της περιφέρειας ποια είναι για αυτό το θέμα?
0: Θα πάμε να το δούμε, κύριε Αργυράκη, θα πάμε να το δούμε. Εμείς κάνουμε αυτοψία. Αύριο θα πάω να κάνω αυτοψία για άλλα πράγματα μαζί με την υπηρεσία.
1: Ναι.
0: Για άλλες αναφορές. Θα πάμε να το δούμε.
1: Ναι.
0: Θα δούμε τι περιοχή είναι ο χαρακτηρισμός, τι είναι η περιοχή εκεί.
1: Ναι.
0: Επιτρέπεται, μπορεί, πρέπει, υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα. Όλα αυτά συνεξετάζονται. Όλα.
1: Δεν μου λέτε.
0: Είναι άλλο πράγμα.
1: Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Γιατί κάποια πράγματα, δηλαδή. Κάποια πράγματα νομίζω ότι είναι οφθαλμοφανή. Δεν πρέπει να είναι. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Εμείς δεν είμαστε ούτε περιβαλλοντολόγοι. Εμείς δεν είμαστε, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αλλά προσπαθούμε όλα τα θέματα να τα αντιμετωπίζουμε με τη λογική. Και ρωτώ.
0: Σωστά.
1: Είναι λογικό σε μια τουριστική περιοχή που είναι αναπτυσσόμενη περιοχή, σε μια περιοχή που πριν από μερικές εβδομάδες η ίδια η πολιτεία απεφάνθη ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να μην υπάρξει περαιτέρω επέκταση της τουριστικής περιοχής, γιατί είναι στο κόκκινο. Σε αυτή την περιοχή να έρχεται τώρα ένα θεσμικό όργανο και να λέει πάμε να κάνουμε εκεί ένα λατομείο και να μην παίζουμε με τις λέξεις. Μην με διορθώσετε παρακαλώ.
0: Σας είπα λατομείο.
1: Το λέω. Ναι, το λέω. Λατομείο το οποίο σημαίνει τι? Ότι θα γίνονται κρίξεις, σημαίνει ότι θα περνάνε φορτηγά αυτοκίνητα που θα

0: το βασίλεμα, ξέρω εγώ, ή το πρωινό ξύπνημα, να ακούνε το φουρνέλο που θα μπαίνει στο λατομείο για να κάνουν την εξόρυξη των μετρωμάτων. Μα είμαστε σοβαροί και λέμε, δηλαδή, πώς σχεδιάζονται αυτά. Και βέβαια, το δεύτερο είναι το σύννεφο της σκόνης που ανάλογα με τη φορά του αέρα άλλοτε θα πηγαίνει στη βορεινή πλευρά, δηλαδή στην κατεξοχήν τουριστική, και άλλοτε θα πηγαίνει προς Μοχό και Λαγκάδα. Ακριβώς. Ε, τι άλλο θέλουν να κάνουν δηλαδή. Πείτε μου.
1: Κοιτάξτε, να σας πω όμως κάτι. Θυμάστε την ιστορία που έγινε πριν λίγο καιρό με την αποκατάσταση του λατομείου στην Ανώπολη?
0: Το θυμάμαι.
1: Ο νόμος έλεγε ότι έχουν προτεραιότητα η αποκατάσταση, η δημιουργία των ΑΕΚ στα παλιά λατομεία. Το λέει ξεκάθαρο.
0: Ναι.
1: Ο νόμος το έλεγε.
0: Ναι.
1: Εμείς λοιπόν πήγαμε, κάναμε αυτοψία, είδαμε το χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Και ήρθε η Επιτροπή Περιβάλλοντος που έβαλε πέρα από τους περιβαλλοντικούς όρους, έβαλε αναπτυξιακούς, κοινωνικούς, κοινωνιακούς λόγους και είπε όχι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν πήγαμε να πούμε απριόρι όχι, γιατί έτσι μας αρέσει. Αν κυρία Αργυράκη, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, η Περιφέρεια Κρήτης, ήταν, λέει ναι, χωρίς δεύτερη σκέψη, είτε όχι, χωρίς να το αιτιολογεί, δεν θα μας λαβαίνει κανείς υπόψη. Πάμε λοιπόν εκεί και θα πάμε. Σας είπα ότι θα έχουμε το θέμα στην διαβούλευση.
0: Ναι.
1: Θα πάμε, θα κάνουμε αυτοψία, θα καλέσουμε το Δήμο.
0: Ναι.
1: Πάμε και βλέπουμε. Και την άποψή μας,
0: ναι,
1: με όλες αυτές τις παραμέτρους που πολύ σωστά το βάζετε,
0: ναι,
1: αναπτυξιακούς, τουρισμός είναι, βέβαια. Όλα αυτά θα μπουν στο τραπέζι και η άποψη θα εκφραστεί δημόσια.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Πίσω. Ακριβώς. Αυτά τα ακούμε, τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε. Βλέπουμε το χώρο, βλέπουμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα, βλέπουμε τα κοινωνικά, τα κοινωνιακά, όπως είπατε.
0: Μάλιστα.
1: Και η απάντηση θα εκφραστεί δημόσια, ξαναλέω, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος.
0: Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν.
1: Για να έχει και βαρύτητα, διαφορετικά, να ξέρετε, αν λέμε ναι ή όχι έτσι, χωρίς επιχειρήματα, εντάξει, θα πούνε, είπε και η περιφέρεια την άποψή της.
0: Μα γιατί δεν έχουμε. Μισό λεπτό. Μα γιατί δεν έχουμε επιχειρήματα για αυτό που λέμε? Είμαστε από αυτούς που τεντώνουν τα πόδια τους πεισματικά και τα στυλώνουν για να αρνηθούν κάτι.
1: Βέβαια.
0: Λέμε ότι αυτό θα είναι σε βάρος του τουρισμού. Τι πιο απλό και τι πιο αυτονόητο. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Και μου στέλνουν τώρα και μηνύματα από την περιοχή της Ελιάς και μου λένε εκεί για ένα σημείο μεταξύ Ελιάς και Βραχόκηπου που έχει, λέει, μετατραπεί εκεί ένας χώρος σε κέντρο υποδοχής μπαζών και λέει το θέμα αυτό το έχουν καταγγείλει, έχουν κάνει, έχουν ράνει και ακόμα συνεχίζεται η ίδια κατάσταση. Φαντάζομαι θα είστε ενήμερος.
1: Ακριβώς είμαι ενήμερος, έχουν επιβληθεί πρόστιμα και το έχουμε συζητήσει ξανά και σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε, κύριε Ρέα, κάθε φορά.
0: Ναι.
1: Το έχουμε συζητήσει, υπάρχει, φαντάζομαι ότι μιλάμε το ίδιο εκεί στο Βραχόκηπο που είναι δίπλα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια έκταση η οποία υπάρχει και μια, αν θέλετε, διεκδίκηση ιδιοκτησίας, δηλαδή καμιά φορά μπορεί και μέσω αυτού να διεκδικηθεί. Πάντως το ότι έχουν πέσει τα πρόστιμα, το ότι έχει γίνει αναφορά στην αστυνομία,
0: ναι,
1: το ότι έχουν γίνει αυτόφορα σε οδηγούς που πηγαίνουν φορτηγά που, και συνεχίζει να το κάνει σε μικρότερο βαθμό, αλλά συνεχίζει, αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία να το λύσει. Δηλαδή θα πρέπει να πάει στην ομένα το κλείσει, να πάει δεν ξέρω ποιος. Εμείς έχουμε κάνει και συνεχίζουμε και κάνουμε και θα το ξανακάνουμε, γιατί παίρνουμε καταγγελίες και πάμε και κάνουμε αυτοψία, πάνε και ρίχνουν μπάζα και δημιουργείται ένας χώρος, πώς να το πω, πληρώνει κάποιος, πληρώνει τα πρόστιμα ή ενδάχεστος κάνει τη διαδικασία του προστήμου και το χρησιμοποιεί και καμιά φορά ως τεκμήριο για την κατοχήρωση της ιδιοκτησίας.
0: Αλλά προσέξτε όμως τώρα. Αυτή είναι η μία πτυχή. Ότι δηλαδή προσπαθεί με τα πρόστιμα ενδεχομένως να αποδείξει ότι αυτό είναι δικό του. Ενδεχομένως, δεν ξέρω, εγώ δεν έχω άποψη. Αλλά υπάρχει το άλλο που είναι πιο σημαντικό. Είναι δυνατόν να πηγαίνουν συγκεκριμένοι, για από ό,τι μου γράφουν εδώ οι άνθρωποι της Ελιάς, συγκεκριμένα πρόσωπα, συγκεκριμένες εταιρείες, να κάνουν απόρριψη μπαζών και να μην μπορούμε να το σταματήσουμε? Μα είναι δυνατόν? Εγώ αυτό ρωτώ.
1: Αφήστε το κράτος να το σταματήσει. Εμείς πάμε και κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε.
0: Όταν λέμε,
1: όταν λέμε,
0: όταν λέμε το κράτος ποιες υπηρεσίες είναι αρμόδιες.

0: για να το πράξουν.
1: Καταρχάς πρέπει να πάει η αστυνομία να το σταματήσει. Να πιάσει τα φορτηγά, να πάει αυτόφορο.
0: Ναι.
1: Χωρίς δεύτερη κουβέντα.
0: Ναι.
1: Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Και από εκεί πέρα είναι θέμα εισαγγελέα. Δεν είναι θέμα αδειοδότηση μια υπηρεσία. Δεν του έχει δώσει κανείς άδεια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει δώσει κανείς άδεια.
0: Ωραία.
1: Να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Αύριο θα πάμε σε... έχω μια καταγγελία για άσχετο θέμα εδώ κοντά στην Πεδιάδα.
0: Ναι.
1: Πάνε κάποια φορτηγά. Πάνε κάποια φορτηγά και ρίχνουν κάποια. Να το πω απόβλητα από. Όχι απόβλητα, δεν είναι ακριβώς. Παραπροϊόντα επεξεργασίας από αναερόβια ζύμωση, αυτό μας λένε. Και μυρίζει. Έχουν πάρει 2-3 αναφορές, έχουμε δει τι είναι και θα κάνουμε αυτοψία αύριο. Τι είναι σήμερα, παιδιά, τα φορτηγά μαθαίνουμε. Μας λένε είναι από μια εταιρεία τάδε. Εντάξει, αυτό δεν είναι δουλειά μας να το βρούμε εμείς. Αύριο σας λέω θα πάμε να κάνουμε μια αντίστοιχη αυτοψία για άλλα πράγματα που περιβαλλοντικά. Μυρίζει, δημιουργεί πρόβλημα στην περιοχή, ξέρουν τα δέντρα μας λένε. Από τη στιγμή που θα διαπιστωθεί, που διαπιστώνεται από εμάς η παράβαση, δεν είναι ο εισαγγελέας στη μέση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είμαστε, εμείς δεν είμαστε, κύριε Ριράκη, εισαγγελείς. Είμαστε αυτοί που θα καταγράψουμε το πρόβλημα, θα βάλουμε τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον νόμο.
0: Μάλιστα.
1: Θα δώσουμε τη δυνατότητα ό,τι προβλέπει και μετά πάει εισαγγελέα. Θα πρέπει ο εισαγγελέας αύριο να πάει να αποδείξει, να βρει με τον τρόπο του κανόνα τα φορτηγά, ποιο θα μεταφέρει, τι πρόβλημα δημιουργεί. Και σας λέω εγώ αύριο συγκεκριμένα. Δεν
0: πολύ ωραία, πολύ ωραία. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ.
1: Βέβαια,
0: γιατί με πιέζει ο χρόνος και περιμένουμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε.
0: Εγώ, υποχρέωσή μας στο πλαίσιο της ενημέρωσης των ακροατών του Ράδιο Κρήτη. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Καλή
0: πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο.
6: Τζάμπα κόπος.
7: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
8: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο φαίνεται ότι οδηγεί, να μην πω τη λέξη αδιέξοδο, αλλά σε ένα γολγοθά για τους αγρότες, και δεν είναι άλλο από την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Η πολιτεία μετά την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ υποσχέθηκε ότι θα βρει ένα νέο τρόπο προκειμένου να γίνεται η ενεργοποίηση. Ανακοινώθηκε μάλιστα μεταβαΐων και κλάδων ότι ενεργοποιήθηκε μία πλατφόρμα ειδική στην οποία μπορούν οι αγρότες και τα ειδικά κέντρα ενεργοποίησης να κάνουν τη σχετική διαδικασία, αλλά από την ημέρα που ανακοινώθηκε μέχρι και σήμερα ελάχιστοι έχουν καταφέρει να κάνουν την ενεργοποίηση, και αυτοί οι ελάχιστοι είναι οι πιο απλές περιπτώσεις. Υπάρχει μείζον ζήτημα. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι περιμένουν πώς και πώς αργότερο σε 1-1,5 μήνα να πάρουν τα χρήματα από τις επιδοτήσεις, κάτι όμως που δεν είναι ορατό, και ζητήσαμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Μπουνάκη, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Proactive, να μας δώσει μια εικόνα που φτάνουμε, ποια είναι η εξέλιξη που έχει σημειωθεί μετά από την πανελλαδική αντίδραση των ΚΙΔ, τι να περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και τι γίνεται από την πλευρά της πολιτείας προκειμένου να διορθωθούν τα πράγματα. Κύριε Μπουνάκη, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
3: Σχεδόν τα είπατε τα θέματα. Δυστυχώς είμαστε στα τέλη Αυγούστου και το σύστημα δεν είναι λειτουργικό. Για να μην μπερδέψουμε τώρα τους παραγωγούς με πολλές λεπτομέρειες, θα πούμε ότι δεν μπορεί ουσιαστικά να οριστικοποιηθεί, όπως λέμε, μια αίτηση στο νέο σύστημα της ΑΔΕ. Δηλαδή δεν μπορούμε, υπάρχουν τεράστια κενά,
2: ναι,
3: που έχουν σχέση με τους χάρτες. Δεν μπορούμε να δούμε τους χάρτες, τους διπλανούς χάρτες των παραγωγών. Δηλαδή πάμε να ενεργοποιήσουμε ένα αγροτεμάχιο. Αν έχουμε μια απόκληση 1-2 μέτρα από τα διπλανά αγροτεμάχια, αυτό που υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις και έχουμε επικαλύψει, αυτό δεν μπορούμε να το δούμε για να το διορθώσουμε. Οπότε θα υπάρχουν πολλά σφάλματα.
2: Ναι.
3: Δεν μπορούμε να γίνει μεταφορά αγροτεμαχίων, δεν μπορούμε να δούμε τα νοικιαστήρια, τα ηλεκτρονικά που υποτίθεται θα ήταν αυτόματα,
2: ναι,
3: θα τα παίρνει το σύστημα, και πολλές άλλες λεπτομέρειες. Τώρα να μην
2: μου λέτε.
3: Μπερδεύω.
2: Πόσες...
3: Να μην μπερδεύω τους παραγωγούς, ναι, μας με τεχνικές λεπτομέρειες. Για να σας δώσω τώρα μια τάξη μεγέθους, χθες μιλούσα με ένα συνάδελφο από τη Λάρισα, ο οποίος έκανε την πρώτη του ενεργοποίηση σε παραγωγό. Και πήρε αριθμό 2.000, δηλαδή από τις είμαστε τέλη Σεπτέμβρη, σε 15 μέρες έχουν δηλώσει από την ΑΔΕ ότι όσοι παραγωγοί ενεργοποιήσουν μέχρι 15 Σεπτέμβρη θα πληρωθούν τον Οκτώβριο, και από τις 600.000 αιτήσεις που πρέπει να γίνουν στο σύστημα, χθες είχαμε ένα αριθμό 2.000 απλών αιτήσεων.
2: Ξαναλέω. Μα τι λέτε τώρα.
3: Γιατί μπορεί να γίνουν αιτήσεις που, ξέρετε, να μην υπάρχουν μεταβολές, να υπάρχουν λίγα αγροτεμάχια, να μην υπάρχουν ζητήματα με τα οικολογικά σχήματα, να είναι απλές καλλιέργειες, να μην έχουμε σύντις καλλιέργειες με ζωική φυτική παραγωγή, τέλος πάντων. Καταλαβαίνουν οι παραγωγοί που μας ακούνε. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, μεγάλες καλλιέργειες, οι κανονικές αιτήσεις. Για τις κανονικές αιτήσεις το σύστημα δεν είναι έτοιμο να τις δεχθεί.
2: Συγγνώμη.
3: Εμείς έχουμε φτιάξει μια επιτροπή και εδώ στην Κρήτη,
2: ναι,
3: με πρωτοβουλία της Ένωσης Ηρακλείου, και μια

0: κοινή επιτροπή, τα ιδιωτικά και τα συντηρητικά κέντρα υποδοχής δηλώσεων, γιατί το πρόβλημα είναι κοινό.
1: Ναι.
0: Έχουμε και ενεργοποιήσει στην Αθήνα κεντρικά, δηλαδή εκπρόσωποι μας και των συνεταιρισμών και των ιδιωτικών κέντρων, είναι ως τεχνικοί σύμβουλοι στην ΑΔΕ, προκειμένου να βοηθήσουν έχουμε τα προβλήματα που εμείς εντοπίζουμε. Γιατί κάποια στιγμή είχαμε φτάσει στο αδιέξοδο,
1: ναι,
0: να εντοπίζουμε εμείς τα προβλήματα, να τα λέμε και να μας λένε από τα κεντρικά στην ΑΔΕ ότι ξαναδείτε, δεν γίνεται τα πράγματα, υπάρχουν προβλήματα, εσείς δεν μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, καταλάβανε και αυτοί ότι από την που δεν υπάρχουν αιτήσεις, πέρασαν και διακοπές και τα λοιπά και επιστρέψανε κάποιες ευθύνες, ότι δεν είναι δυνατό φέτο, αν συνεχιστεί αυτή η διαδικασία, να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις αιτήσεις του ΟΣΔΕ. Οπότε έχουμε και την Τετάρτη πάλι μια κοινή συνάντηση με τα στελέχη της ΑΔΕ, προκειμένου να στην αρχή το πρόγραμμα ήταν πολύ πιο δυσλειτουργικό. Κάθε μέρα κάτι διορθώνεται, αλλά αυτό λογικά καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να γίνει το Ιανουάριο, το Φεβρουάριο, το Μάρτιο, για να μπορεί το σύστημα να δουλέψει και να είμαστε εντάξει το Σεπτέμβριο. Τώρα θεωρώ αδύνατον να μπορέσουμε στις προθεσμίες αυτές να μπορέσουν να γίνουν σωστά οι ενεργοποιήσεις.
1: Ναι, μου λέτε, από ναι, τις 600.000 έχουν ενεργοποιηθεί 2.000, δηλαδή
0: απλές αιτήσεις.
1: Οι 598.000 είναι σε κρεμότητα.
0: Ναι.
1: Αυτό, με την εκτίμηση και με την εμπειρία που έχετε, πόσο θα μας πάρει αν όλα φτιάξουν τις επόμενες μέχρι τέλος της εβδομάδος? Δηλαδή λέτε την Τετάρτη θα γίνει συνάντηση με στελέχη της ΑΔΕ.
0: Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι θα διορθωθούν όλα τα
1: ναι,
0: προβλήματα.
1: Ναι, μα εγώ λέω, παίρνω το καλύτερο σενάριο. Ότι ότι θα είναι έτοιμο το σύστημα να δεχτεί τις αιτήσεις.
0: Ένα τρίμηνο, προσέξτε, για να γίνει, να μπουν οι αιτήσεις.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν,
0: να γίνει και ο έλεγχος.
1: Δηλαδή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, τέλος του χρόνου, αρχές του επόμενου, θα πρέπει με βάση αυτά που μας λέτε να γίνει πληρωμή. Ναι, ναι. Μα γι' αυτό τα διευκρινίζω, για να καταλάβουν και οι ακροατές. Και ξέρετε, όλα αυτά που καταγράφονται τώρα, κύριε Μπουνάκη, τα έχουμε συζητήσει και τα έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές. Αυτό είναι σε βάρος των αγροτών. Σε βάρος των αγροτών, κύριε Μπουνάκη. Η αγωνία μας και το μεγάλο ενδιαφέρον όλων μας είναι να μην απογοητευθούν οι άνθρωποι που έχουν απομείνει στον αγροτικό τομέα και εγκαταλείψουν και αυτοί την καλλιέργεια της γης μας.
0: Δυστυχώς όμως δεν είναι τα πράγματα θετικά, γιατί υπάρχουν πολλές απογοητεύσεις, ξεκινώντας από την αδυναμία πώλησης προϊόντων, τις χαμηλές τιμές, το αυξημένο κόστος παραγωγής. Άλλες χώρες, γι' αυτό υπάρχουν και οι επιδοτήσεις, για να βοηθούν τους παραγωγούς σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις. Να δώσω εδώ το παράδειγμα της Ιταλίας, που λαμβάνοντας υπόψη και η κυβέρνηση αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, κυρίως το αυξημένο κόστος παραγωγής, και τη μείωση της κατανάλωσης σε πολλά προϊόντα λόγω της οικονομικής κρίσης που υπάρχει παντού, έτσι, υπάρχει αυτή η παράμετρος. Έχει δώσει ήδη την προκαταβολή στους παραγωγούς. Έχει μοιράσει, δηλαδή, έχει δώσει την προκαταβολή, δηλαδή αυτό που εμείς περιμένουμε τον Οκτώβριο, έχουν πληρωθεί οι Ιταλοί παραγωγοί, έχουν πληρωθεί με αποτέλεσμα να μπορούν να καλύψουν κάποια από τα βασικά τους έξοδα κτλ. Γιατί αυτός είναι ο λόγος που δίνονται οι επιδοτήσεις. Δεν αφορά μόνο αυτή η δυσλειτουργία, κύριε Αντιράκη, αφορά όλη την οικονομία της περιφέρειας.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί στην Κρήτη, παρόλες τις μειώσεις των επιδοτήσεων, έρχονται 200 εκατομμύρια ευρώ από τις επιδοτήσεις.
1: Έτσι.
0: Που αν βελτιωθούν λίγο τα πράγματα που θα έπρεπε να βελτιωθούν, γιατί οι καλλιέργειες εδώ οι δικές μας είναι μειονεκτικές και τα λοιπά, και όπως είπατε πρέπει να κρατήσουμε τον κόσμο στην Ήπεθρο και να παράγει, να καλλιεργεί, για να μην ερημώσει εντελώς η Ήπεθρο. Αυτοί οι επιδοτήσεις στο παρελθόν φτάνουν και στις 300 εκατομμύρια ευρώ, που είναι μια σημαντική

0: υπονομική.
1: Τον Νοτική Ένεση.
0: Και όλη την υπονομία ξέρει, του νησιού.
1: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Ότι δηλαδή αυτές οι πράξεις αποτυπώνονται στην οικονομία του νησιού μας.
0: Βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Κάνει ο παραγωγός τα χρήματα. Σήμερα, αν ρωτήσετε από τα καταστήματα, μιλούσα σήμερα το πρωί με συναδέλφους, από καταστήματα γεωργικών εφοδίων, από την αγορά συνολικά του Ηρακλείου, όλα, θα καταλάβουμε ότι λείπουν πολλά χρήματα. Μάλιστα. Από την αγορά.
1: Ναι.
0: Και το πρόβλημα εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι υπάρχουν τα χρήματα και δεν μπορούμε να τα απορροφήσουμε.
1: Έτσι.
0: Λόγω των δυσλειτουργιών που έχουν εμφανιστεί όλη αυτή την περίοδο στο σύστημα των επιδοτήσεων.
1: Και το θέμα, ξέρετε.
0: Εγώ θέλω να πούμε στους παραγωγούς ότι καλό είναι να μην απογοητεύονται καταρχάς, γιατί γίνεται μια τεράστια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, να έρχονται σε επαφή με τα κέντρα υποδοχής που συνεργάζονται, να δίνουν τα στοιχεία τους, δηλαδή συγκεντρώνονται τα στοιχεία, ούτως ώστε όταν και αν, όποτε, τέλος πάντων, το σύστημα ανοίξει, είναι λειτουργικό να πω ότι έχει ανοίξει το σύστημα και μάλιστα με μεγάλες, με μια μεγάλη δημοσιότητα άνοιξε. Όταν λοιπόν το σύστημα γίνει λειτουργικό, να μπορούν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων να έχουν εκείνα τα δεδομένα, τα στοιχεία, να βάλουν τα στοιχεία μέσω σύστημα για να μπορέσει να, όσο μπορούμε συντομότερα, ο παραγωγός να μπορέσει να πάρει τις επιδοτήσεις του δικαιούται.
1: Μάλιστα.
0: Όποτε έχουμε κάποια νέα, θα σας ενημερώσω μέσω του
1: σταθμού. Επειδή υπάρχει μεγάλη αγωνία από τους ανθρώπους που βρίσκονται στον πρωτογενή τομέα, οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς να είναι συνεπείς με βάση αυτά που ορίζει η πολιτεία. Να είναι συνεπείς στην ενεργοποίηση, να είναι συνεπείς στην κατάρτιση του λεωκομικού μητρώου, άλλη μια μεγάλη πληγή που θα τη βρούμε μπροστά μας. Έτσι δεν είναι. Τίποτα δεν κινείται στην κατεύθυνση αυτή.
0: Δόθηκε μια παράταση και για αυτό ένα χρόνο, όχι για το μηλεοικονομικό, για την υποχρέωση του παραγωγού να κάνει τη δήλωση παραγωγής μέχρι το 27 νομίζω.
1: Ξέρετε, είναι πολύ αστείο αυτό που γίνεται στον τόπο μας. Δηλαδή,
0: η ίδια η πολιτεία
1: βγαίνει και ανακοινώνει μια ημερομηνία. Επειδή όμως εκ των πραγμάτων είναι αδύνατον αυτή η ημερομηνία να τηρηθεί, γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι να πάνε όλοι μαζί στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και να φτιάξουν το ελαιοκομικό μητρό.
0: Όποιος παίρνει αυτή την απόφαση, είναι δυνατόν 40.000 παραγωγοί
1: να σηκωθούν
0: να πάνε σε μια διεύθυνση. Πού πρέπει να είναι αυτή η διεύθυνση? Πρέπει να είναι η έδρα της να είναι στο Παγκρίτιο στάδιο.
1: Μάλιστα.
0: Και να έχει 100 υπαλλήλους που ασχολούνται μόνο με αυτό το αντικείμενο. Οι άνθρωποι παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Πρέπει να έχουν στοιχειώδεις γνώσεις διοίκησης και οργάνωσης.
1: Δεν τις έχουν όμως, και αυτό είναι που μας τρομάζει.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικότερα.
1: Είναι ένα θέμα που μας τρομάζει σε όλες τις πτυχές της δημόσιας διοίκησης. Από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα, τα οποία αποφασίζουν άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από ένα γραφείο, πίσω από ένα κισέ, χωρίς να έχουν ιδία αντίληψη, χωρίς να έχουν εικόνα για αυτό που αποφασίζουν και καλούμαστε όλοι εμείς να υλοποιήσουμε.
0: Απλά τι θέλει ένα σύστημα που υπάρχει? Θέλει να μεταβιβάσει την ευθύνη που έχει και κάπου αλλού, ανεξάρτητα αν δουλεύει, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος.
1: Έτσι.
0: Μπορεί και να γνωρίζει ότι δεν είναι εφικτό το αποτέλεσμα από τη στιγμή που δεν υπάρχουν τα μέσα και οι πόροι για να οργανωθεί να οργανωθούν τέτοιες διαδικασίες. Είναι πάντως κρίμα, γιατί υπάρχουν χρήματα για όλα αυτά. Χρειάζεται μια καλύτερη οργάνωση.
1: Μάλιστα.
0: Και μια διάθεση να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας. Μια διάθεση που δεν τη βλέπω να υπάρχει, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα. Τώρα συζητάμε τα απλά, τα αυτονόητα. Έτσι. Δεν έχουν μπει σε ζητήματα που έχουν σχέση με τις αγορές, με το πώς μειώνουμε το κόστος παραγωγής, με το πώς κάνουμε πιο ανταγωνιστές στις επιχειρήσεις αγροτικές. Υπάρχουν χρήματα για επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, τα οποία καθυστερούν, έχουν γίνει τα σχέδια βελτίωση, νέοι αγρότες, και θέλουμε 2 και 3 χρόνια για να εγκριθούν και να πληρωθεί ο παραγωγός.
1: Σωστό.
0: Τι να πούμε τώρα, και ξέρετε, είναι πολλά τα ζητήματα.
1: Και ξέρετε, είναι μεγάλο λάθος.
0: Α, να πούμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά να πούμε κάτι για το ΟΣΔΕ. Δεν έχουν καταλάβει, δεν μπορείς να βγάλεις, αν δεν έχεις ολοκληρώσει την αίτησή σου, δεν μπορείς να βγάλεις τη άδεια για αγροτικό αυτοκίνητο.
1: Τι λέτε τώρα.
0: Δηλαδή είναι η βάση πάνω στην οποία δεν μπορείς να μπεις σε ομάδες παραγωγών, δεν μπορούν να πληρωθούν ομάδες παραγωγών, δεν μπορούν να επιχειροποιηθούν τα στοιχεία σου για τους νέους αγρότες, για τα σχέδια, τα επενδυτικά. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Στον τομέα, ο αγρότης δεν μπορεί να κάνει κάτι, τίποτα, αν δεν έχει επιχειροποιήσει το σύστημα των επιδοτή, το ΟΣΔΕ του. Μάλιστα. Γιατί έχει δηλώνει ποια είναι η φυστάμενη κατάσταση αυτή τη στιγμή τη περιουσία του.
1: Έτσι. Και εγώ θα το ξαναπώ.
0: Ναι,
1: όχι.
0: Απλά είναι πολλά τα ζητήματα.
1: Είναι σημαντικό.
0: Ναι. Δεν είναι μόνο οι επιδοτήσεις που περιμένουμε από το ΟΣΔΕ.
1: Όχι, βέβαια.
0: Είναι
1: και παρενέργειες που δημιουργούν.
0: Στηρίζεται ένα ολόκληρο οικοδόμημα.
1: Ναι. Να πω και να προσθέσω κάτι άλλο. Είναι μέγα λάθος αυτό που γίνεται από τη χώρα μας να επενδύουμε στη μονοκαλλιέργεια με τον τουρισμό. Είναι μεγάλο λάθος. Είναι ένας πυλώνας που δεν προσφέρει σταθερότητα σε μια χώρα, διότι ο τουρισμός έχει άμεση σχέση με την ψυχαγωγία του κόσμου, που σημαίνει τι. Με όλα αυτά που γίνονται διεθνώς, με όλες αυτές τις εξελίξεις, πάρα πολύ εύκολα επηρεάζεται αυτός ο τομέας, που σημαίνει τι, ότι έχει άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας μας. Πολύ καλό θα είναι λοιπόν να σοβαρευτούμε και να δούμε τι κάνουμε με τον πρωτογενή τομέα, να ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα και να δώσουμε το πιο σημαντικό κίνητρο σε νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με την καλλιέργεια της γης. Δυστυχώς, και τώρα που ήμουνα σε άδεια είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ διάφορες περιοχές της Ανατολικής Κρήτης, είναι πολύ ορατό το γεγονός ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την καλλιέργεια της γης. Είναι ορατό, διαγυμνού οφθαλμού. Δεν χρειάζεται μελέτη. Έτσι δεν είναι?
0: Όταν βέβαια, εννοείται. Μάλιστα. Αυτό που λέτε είναι έτσι ακριβώς είναι. Μα όταν δεν μπορείς να ζήσεις από ένα τομέα της οικονομίας, προσπαθείς να προσαρμοστείς σε κάτι άλλο.
1: Σωστό.
0: Και είναι αυτή τη στιγμή, όπως λέτε, είναι η εύκολη λύση. Και ευτυχώς υπάρχει ο τομέας τουρισμού που πρέπει να υπάρχει και να ενισχυθεί. Αλλά δεν μπορεί να είναι να βάλουμε, που λέμε, όλα μας τα λεφτά σε ένα τομέα. Χρειάζεται και η μεταποίηση και η βιομηχανία, την οποία στηρίζει ο αγροτικός τομέας. Γιατί αν δούμε και τη βιομηχανική περιοχή εδώ της Κρήτης, θα δούμε ότι πολλές βιομηχανίες, είτε αφορούν τα πλαστικά, είτε τα μηχανήματα λοιπά, έχουν ξεκινήσει και έχουν αναπτυχθεί στηριζόμενες στον αγροτικό τομέα.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή παράγουν προϊόντα που έχει ανάγκη ο αγροτικός τομέας. Μπορεί να δώσει μεγάλες υπεραξίες, ειδικά στην Ελλάδα. Και να πούμε ότι η βασική βιομηχανία, το 25% της ελληνικής μεταπτυχικής βιομηχανίας, είναι βιομηχανία τροφίμων. Αλλά όπως εξελίσσονται τα πράγματα, η βιομηχανία αυτή μπορεί να υπάρξει, να αναπτυχθεί, αλλά με προϊόντα που θα έρχονται από άλλες χώρες και θα μεταποιούνται στην Ελλάδα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να ενημερώσουμε τους παραγωγούς.
1: Να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο, και στην υγρασία.

0: Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
4: Λοιπόν, να σταθούμε στο θέμα της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Μπήκε η τελική υπογραφή σε αυτή τη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού θόλου, ανοίγοντας και επίσημα το δρόμο για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών, η ασπίδα του Αχιλλέα, ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, δεν αφορά μόνο την προμήθεια νέων αντιεροπορικών και αντιβαλιστικών συστημάτων. Αποτελεί ταυτόχρονα ένα μεγάλο στοίχημα για την αναδιάρθρωση της ελληνικής αεράμινας και για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, καθώς, προσέξτε, τουλάχιστον 25% του προγράμματος έχει συμφωνηθεί να έχει ελληνικό αποτύπωμα. Η ασπίδα του Αχιλλέα αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών για τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς αυτό που την ξεχωρίζει είναι ο στόχος να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Αποτελεί ουσιαστικά μια νέα φιλοσοφία πέραν από τις αποσπασματικές αγορές οπλικών συστημάτων που χαρακτήρισαν επί σειρά ετών τον αμυντικό σχεδιασμό. Θα τα ξαναπούμε για αυτό το θέμα. Πάμε εμείς να καλημερίσουμε τον κύριο Λάμπρο Περβολαράκη. Κύριος Περβολαράκης είναι εξαγωγέας αγροτικών προϊόντων και αυτή την περίοδο αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τι γίνεται με τις εξαγωγές των επιτραπέζιων σταφυλιών, τι γίνεται στη διεθνή αγορά, ποιες είναι οι τιμές που απολαμβάνουν η παραγωγή μας, εάν έχουμε μεγάλες ποσότητες και σε ποιες περιοχές, γιατί υπάρχει διαφορά από περιοχή σε περιοχή. Κύριε Περβολαράκη, καλή σας ημέρα.
5: Καλή σας μέρα, κύριε Αργυράκη.
4: Λοιπόν, να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας τι γίνεται με το σταφύλι το επιτραπέζιο.
5: Με το σταφύλι το επιτραπέζιο, κύριε Αργυράκη, στην περιοχή τη δική μου έχει τελειώσει τώρα και 10 μέρες.
4: Όταν λέτε δική σας περιοχή, εννοείται τον προφήτη Ηλία, που είχαμε εκεί και σοβαρότατα προβλήματα με τη χαλαζόπτωση.
5: Ναι, δεν υπάρχει ούτε ρόγα τώρα, δεν υπάρχει, μόνο κάποια κοινοποιήσιμα σταφύλια που έχουν μείνει, που δεν κάνουν ούτε σταφίδα ούτε επιτραπέζιο, ελάχιστα και αυτά.
4: Ναι.
5: Δηλαδή μπορεί να έχει στο χωριό όλο 100 τόνους σταφύλια, δεν το συζητάμε, δεν είναι παραγωγή. Το χωριό είχε μεγάλη καταστροφή από το χαλάζι το πρώτο, από το χαλάζι το δεύτερο και από τους ανέμους. Οι ανέμοι συνεχώς

0: κόμενοι που είχαμε φέτος κάμανε ζημιά σε όλο το νομό. Δεν κάνανε οι ανέμοι, δεν κάνανε ζημιά μόνο στον Προφητηλία.
1: Κατάλαβα.
0: Κάμανε και στα Χάνης.
1: Μάλιστα.
0: Και στα υπόλοιπα χωριά. Εμείς είχαμε επιπλέον το χαλάζι εδώ δύο φορές. Είναι μια χρονιά δύσκολη, πολύ δύσκολη.
1: Ναι.
0: Στην εμπορία. Διότι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί, στην αρχή ήταν οι Ισπανοί με χαμηλές τιμές, μετά σταματήσανε οι Ισπανοί και μετά αρχίσαν οι Ιταλοί. Πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Η αγορά δεν γίνεται,
1: ναι,
0: δεν περπατάει.
1: Ναι.
0: Δεν γνωρίζω ποιος είναι ο λόγος. Mm-hmm. Μπορώ όμως να πω την άποψή μου. Ότι η άποψή μου είναι η εξής. Ότι λόγω πολέμου ο καταναλωτής δεν αγοράζει. Δεν έχει λεφτά να αγοράσει. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό. Ειδικά τα φρούτα.
1: Ναι.
0: Φέτος ζούμε μια χρονιά,
1: ναι,
0: που όλα τα φρούτα είναι φθηνά. Όλα, από την αρχή της σεζόν.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει φρούτο να μην είναι φθηνό. Και είναι, δεν υπάρχει.
1: Δεν μου λέτε.
0: Δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
1: Δεν μου λέτε.
0: Γιατί τα κοστολόγια δεν βγαίνουν.
1: Σωστό.
0: Τουλάχιστον με τις τιμές. Οι αρχές τιμές που είχαν ήταν καλές.
1: Ήτανε, αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος, ήταν περίπου στο 1-1-20.
0: Όχι, όχι, ήταν 1,20 έως 1,50.
1: 1,20 έως 1,50. Και τώρα πού είναι οι τιμές αυτές?
0: Μετά ήμασταν από 90 έως 1,10. Να σας πω όλες τις τιμές. Μετά ήμασταν από 80 έως 90. Και τώρα είμαστε 55-80.
1: 55 έως 80. Δεν μου λέτε, επειδή... Καλά, θα ρωτήσω στο τέλος αυτό που ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με το κόστος παραγωγής. Σε ποιες χώρες εξάγουμε αυτή την περίοδο?
0: Εγώ εξάγω Αγγλία, Γερμανία, Τσεχία, Βαλτικές, Πολωνία, Κύπρο, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία.
1: Ωραία. Δεν μου λέτε...
0: Τα φίλια.
1: Έχουμε ανταγωνισμό από άλλες χώρες αυτές τις...
0: Ο ανταγωνιστής αυτή τη στιγμή είναι ο Ιταλός,
1: ναι,
0: που πουλάνε τα σταφύλια του σε όλα τα ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ 0,99 το μισό κιλό μαζί με το ΦΠΑ.
1: Μα τι λέτε τώρα, 0,99.
0: 0,99. Αν έχετε Viber να σας τα στείλω να τα δείτε.
1: Έχω, πώς δεν έχω, φυσικά και έχω. Πείτε μου κάτι άλλο.
0: 0,99,
1: ναι.
0: 1 ευρώ, 1,6, 1,9. Όλες οι αλυσίδες της Ευρώπης.
1: Το μισό κιλό, το μισό κιλό είπατε.
0: Το μισό κιλό, το μισό κιλό.
1: Μάλιστα.
0: Τα έξοδα όμως του μισό κιλού από, ναι, την Κρήτη χωρίς το προϊόν, από την Κρήτη, είναι 63 λεπτά.
1: Κατάλω.
0: Χωρίς το προϊόν να βάζεις μέσα. Αν αγοράσεις λοιπόν 60 λεπτά,
1: ναι,
0: και 30 θέλει το προϊόν, συν παραπάνω γραμμάρια, στην απορρόγωση πάει 35 στο μισό κιλό και 63 πόσο μας κάνουν? 98 λεπτά, καλά δεν το λέω?
1: Ναι, ναι. Πείτε μου κάτι άλλο σου παρακαλώ.
0: Και το σούπερ μάρκετ πουλάει 99 μαζί με το ΦΠΑ. Πώς θα ανταγωνιστώ?
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε ποιο είναι το κόστος παραγωγής. Δηλαδή, μου λέτε τώρα...
0: Το κόστος παραγωγής του παραγωγού.
1: Α, ένα λεπτό, ναι. Μου λέτε ότι η τιμή που παίρνει τώρα ένας παραγωγός του επιτραπέζιου σταφυλιού είναι 55 έως 80 λεπτά το κιλό. Τα 80 λεπτά πρέπει να είναι το σταφύλι εκείνο που δεν έχει σάπιες ρόγες, το οποίο είναι, πώς να το πω,
0: πολυτελείας.
1: Πολύ ωραία. Ποιο είναι το κόστος για αυτό τον άνθρωπο, ο οποίος ποτίζει, ο οποίος χρειάστηκε να κάνει κάποια ψεκάσματα, ο οποίος χρειάζεται ενδεχομένως να έχει σκεπάσει τον αμπελώνα του. Ποιο είναι το κόστος για αυτόν τον άνθρωπο?
0: Το κόστος περίπου, κύριε Αργυράκη, ξεκινάει ανάλογα το αμπέλι,
1: ναι,
0: και ανάλογα την ποικιλία. Ξεκινάει από 800 ευρώ το στρέμμα έως 1200.
1: Ναι.
0: Εκεί κυμαίνεται το κόστος παραγωγής.
1: Ναι. Από, ξαναπείτε μου το Το στρέμμα είναι το κόστος του από 800 έως
0: 1200 ευρώ.

0: 1.200 ευρώ μαζί με τα εργατικά.
1: Ανάλογα την ποικιλία. Παίζει σημασία η ποικιλία.
0: Μιλάμε για το επιτραπέζιο τώρα, το σουλτανί. Διότι γι' αυτό μιλάμε και αυτό που θέλω να ρωτήσω σε σχέση με την παραγωγή είναι εάν με τα 55 και 80 λεπτά που πουλάει στον έμπορο είναι καλυμμένος, βγάζει τα έξοδά του.
1: Τα 55 λεπτά για να βγάλει τα έξοδά του πρέπει να βγάλει το στρέμμα 2.200, 2.300. Ωραία. Όταν δεν βγαίνουν φέτος, είναι κακή χρονιά.
0: Πόσο είναι το στρέμμα, πόσο μπορεί να αποδώσει ένα στρέμμα?
1: Ένα στρέμμα μπορεί να αποδώσει μέχρι 3 τόνους ανώτερο.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι σε μια χρονιά όπως αυτή που έχει δημιουργήσει, έχουν δημιουργήσει τα καιρικά φαινόμενα προβλήματα.
0: Άρα λοιπόν η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων που καλλιεργούν
1: είναι μέσα.
0: Είναι μέσα. Λοιπόν, να ακούσουμε κάποιον ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Μια περιμένετε.
1: Βέβαια, να ακούσουμε.
0: Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Εγώ είμαι ο Γιαννιδάκης ο Νίκος, είμαι συνάδελφος με τον Λάμπρο τον Περβολαράκη.
0: Ναι.
2: Και βιώνουμε τα ίδια προβλήματα δυστυχώς.
0: Γιαννιδάκης μου είπατε?
2: Ναι.
0: Ναι. Για πείτε μου, εσείς που
2: βιώνουμε
0: εξάγετε?
2: Βιώνουμε τα ίδια προβλήματα.
0: Πού εξάγετε εσείς?
2: Εμείς απευθυνόμαστε γενικά σε οι 3-4 εξαγωγές που υπάρχουν στο Ηράκλειο, στις ίδιες χώρες.
0: Ναι.
2: Οι ποσότητες είναι πολύ μικρές που εξάγουμε.
0: Ναι.
2: Μπορεί να ακούτε χώρες, αλλά οι ποσότητες είναι πολύ μικρές.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι. Γι' αυτό δεν μπορούμε να απορροφήσουμε και το προϊόν και να το απορροφήσουμε και σε σωστές τιμές.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι εμείς σαν χώρα δεν έχουμε επενδύσει πάνω στην εμπελουργία. Εμείς πάμε ό,τι πει ο γείτονας, ό,τι πει ο εξαγωγέας, ό,τι πει να φυτέψω αυτό, φυτέψω αυτό, να φυτέψω το άλλο, φυτέψω το άλλο, να κάνω αυτό, κάνω το άλλο.
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε κανένα προγραμματισμό.
0: Όχι, σε τίποτα.
2: Και φτάσαμε στο σημείο αυτό γιατί είμαστε απρογραμμάτιστοι. Είμαστε έρμεα.
0: Σε όλα μας όμως. Δεν είναι μόνο το σταφύλι. Το ίδιο γίνεται στο ελαιόλαδο που υποτίθεται ότι είναι το πρώτο σε εξαγωγή προϊόν. Το ίδιο είναι σε όλα τα προϊόντα. Η συμπεριφορά των εκάστοτε κυβερνήσεων είναι σαν να μην τους ενδιαφέρει ο πρωτογενής τομέας. Έτσι δεν είναι?
2: Μα ανέκαθεν ήταν δύο οι πυλώνες, τουρισμός και ο αγροτικός τομέας. Αύριο, εάν υποτεθεί ότι βάζουν μια βόμβα στην Ελλάδα, θα κλείσει ο τουρισμός. Δεν θα υπάρξει τουρισμός. Από εκεί και μετά υπάρχει μόνο ο πρωτογενής τομέας που είναι καταστρεμμένος.
0: Αυτό λέγαμε προηγουμένως.
2: Δεν υπάρχει καμία οργάνωση στον πρωτογενή τομέα. Πάμε ο καθένας, έρχονται οι εταιρείες η μια μετά την άλλη, Αμερικάνικες, Ισραηλίτικες, από την άκρη του κόσμου και μας πουλάνε. Εδώ ποικιλίες οι οποίες μας αναγκάζουν να φυτεύουμε με κοστολόγια τα οποία θέλουμε 4 χρόνια να αναπτυχθεί ένα μπέλι.
0: Μάλιστα.
2: Και εμείς πληρώνουμε 4 χρόνια ανάπτυξη.
0: Μάλιστα.
2: Και μετά η ποικιλία αυτή αποτυχάνει και πάλι από την αρχή. Είμαστε λοιπόν έρμεα. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε ούτε να επιβιώσουμε έτσι. Δεν υπάρχει μέλλον με αυτές τις συνθήκες.
0: Κύριε Γιαννιδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Κύριε Περβολαράκη, να ευχαριστήσω και εσάς για την εικόνα που μας δώσατε.
1: Και εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Αργυράκη, και εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Μου κάνουν νόημα ότι φτάσαμε ήδη στο τέλος της εκπομπής. Καλημέρα, αγαπητέ Μινά Βορδοναράκη, ο οποίος έχει αναλάβει τα ηνία της κονσόλας. Και λέω σήμερα, ειδικά σήμερα τώρα που γυρίσαμε πρώτη μέρα μετά από μια πολυήμερη άδεια, να κλείσουμε μουσικά, δεν έχεις αντίρρηση, και προτείνω, δεν το προτείνω εγώ, ακροάτρια μας έστειλε το σχετικό τραγούδι. Το τραγούδι λέγεται «Αν ποτέ σε συναντήσω», συνθέτης είναι ο Νίκος Καράτσαλος, τεταρτοετής φοιτητής στο τμήμα μουσικών σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα. Η ορχήστρα, όλοι οι συμφοιτητές του, καθώς και ο ερμηνευτής Γιώργος Ασλάνογλου. Παρακαλώ, πάμε να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, να ευχηθούμε να είναι καλοτάξιδο αυτό το τραγούδι. Αν ποτέ σε συναντήσω, έκανε πρεμιέρα στις 19 Αυγούστου, πριν από μερικές ημέρες, να είναι καλοτάξιδο. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στους φοιτητές που κατάφεραν να όλοι μαζί να συμπράξουν και να δημιουργήσουν αυτό το έργο που μόλις ακούσαμε. Κυρίες και κύριοι, από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από το Μινά Βορδοναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, να είστε καλά. Θα ακούσουμε σε λίγο την ώρα τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το 11χρονο κοριτσάκι από την Πολωνία που έχασε τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά Χανίων. Οι συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα το μεσημέρι στον εισαγγελέα προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση. Άγιο είχαν οι δύο 20χρονοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο το οποίο νωρίτερα σήμερα το πρωί έπεσε από τη γέφυρα στο ύψος της Παντάνας. Ο ένας εγκλωβίστηκε και μετά τον απεγκλωβισμό του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή και η Συμφωνία Κυβέρνησης και Αγοράς για τη συγκράτηση των τιμών. Περισσότεροι από 1.700 κωδικοί βασικών προϊόντων συμμετέχουν με μειώσεις από 5 έως 7%. 4 συνολικά ενηλικά αγόρια χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο μέσα στο Σαββατοκύριακο που πέρασε μετά από μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ σε Αρχάνες, Σαμουδάρα και Ηράκλειο. Συλλήψεις από την αστυνομία. Συνεδρίασε σήμερα στις 4 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στο επίκεντρο και η προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους. Νέος γύρος ηλεκτρονικών ελέγχων έρχεται για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων με το ψηφιακό ραντάρ να στρέφεται τώρα στα ΚΤΕΟ. Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποιεί η ΑΔΕΔΗΔΗ εκδικώντας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Η Ένωση Ηρακλείου ενημερώνει τους παραγωγούς μέλη της ότι την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι παραλαβές συνοστάφυλων στο εινοποιείο της οργάνωσης στην Αυγενική. Το ωράριο λειτουργίας είναι Δευτέρα έως Σάββατο από τις 9.30 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Κλειστό για 8 ώρες θα παραμείνει την 5η 3 Σεπτεμβρίου το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ λόγω εργασιών για την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου. Η διακοπή θα ισχύσει από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στη Μία. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
2: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι. 7 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ραδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο Ιρένα Σιμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδοναράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, και 31 Αυγούστου του 2026. Είναι η τελευταία ημέρα του τελευταίου μήνα του καλοκαιριού. Δεν θα ευχηθούμε μηνά ούτε σήμερα, καλό χειμώνα, γιατί υπάρχει κόσμος που κάνει ακόμα διακοπές. Δηλαδή αφού ανοίξουν τα σχολεία και μετά θα δώσουμε αυτή την ευχή, γιατί δεν είμαστε κακοί άνθρωποι. Έχουμε μέρες. Να μην μιζεριάζουμε κιόλας, έτσι, να μην μιζεριάζουμε τώρα που μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο. Μην αρχίσουν οι γονείς ότι θα έχουν πολλά έξοδα με τα σχολικά. Άλλος βραχνάς αυτός για τα νοικοκυριά. Να μην γκρινιάζουμε και για τα καύσιμα που ανεβαίνουν, να κρίνουμε και από τις διεθνείς εξελίξεις. Γιατί όπως είπε και ο κύριος Γεωργιάδης πριν από λίγες μέρες, δεν έχουμε εικόνα οικονομικής καταστροφής.

Λοιπόν, τώρα οι διεθνείς εξελίξεις δεν είναι καθόλου καλές και αναφέρομαι στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν προχώρησε σε αντίπεινα μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούς, πλήττοντας αμερικανικούς στόχους σε Κατάρ, Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το νησί Λαράκ βρίσκεται απέναντι από το σημαντικό λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς και βρίσκεται ακριβώς στα στενά του Ορμούς, τη ζωτική σημασία θαλάσσια οδό για την παγκόσμια ναυτιλία. Το Ιράν υποχρεώνει επί του παρόντος τα δεξαμενόπλια να περνούν από αυτό το νησί για έλεγχο και σύμφωνα με πληροφορίες βρετανικού μέσου αναγκάζει τα πλοία να καταβάλουν 2 εκατομμύρια δολάρια για να περάσουν. Λίγες ώρες μετά την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ δημοσίευσε βίντεο που φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, στα οποία φαίνονται να εκρήγνονται πετρελαϊκές υποδομές. Ένα από τα βίντεο είχε τη λεζάντα «Το νησί Χάργ γίνεται κομμάτια». Το συγκεκριμένο νησί αποτελεί έναν σημαντικό τερματικό σταθμό πετρελαίου στα ανοιχτά των ακτών του Ιράν, το οποίο ο Τραμπ έχει απειλήσει να καταλάβει. Ο πόλεμος στο Ιράν έχει συμπληρώσει πλέον 6 ολόκληρους μήνες. Περίπου το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως διερχόταν από εκεί πριν από την έναρξη του πολέμου. Και τι σημαίνει τώρα αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε αύξηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα που μιλάμε η τιμή του Brent είναι στα 91,34 δολάρια το βαρέλι. Οπότε αυτό συνεπάγεται για όλους μας και για την παγκόσμια οικονομία και φυσικά για όλους μας.

Λοιπόν, οι υπογραφές έπεσαν, η ασπίδα του Αχιλλέα περνά πλέον από τα χαρτιά στην πράξη. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελ Αβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού θόλου, ανοίγοντας και επίσημα το δρόμο για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Το πρόγραμμα αυτό, αξίας άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, με την προκαταβολή να εκτιμάται περίπου στα 600 εκατομμύρια ευρώ, είναι το πρώτο μεγάλο εξοπλιστικό μετά τις φρεγάτες Μπελαρά, ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, και τα μαχητικά Ραφάλ, περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ, στο οποίο έχει εξασφαλιστεί καθαρή ελληνική συμμετοχή, τουλάχιστον 25%. Τι έχουμε τώρα εδώ μηνά, πόσο είναι άνω των 3 δις, 4 και 3, 7 και 3 είναι πάνω από 10 δις, ο λογαριασμός για ασπίδα του Αχιλλέα, Μπελαρά και Ραφάλ.

στα πολιτικά όλοι επέστρεψαν, έτσι, μήνα στα γραφεία τους, στο Μέγαρο Μαξίμου, στη Βουλή. Αρχίζουμε σιγά σιγά και αρχίζει να ζεσταίνεται, να ανεβαίνει μάλλον το πολιτικό θερμόμετρο. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποίησε στην Κοζάνη, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές. 950 ευρώ μεικτά, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Όπως είπε, το 2023 ανέλαβα συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σας είπα τότε ότι ο κατώτατος θα φτάσει τα 950. Τώρα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι πριν από τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και σταθερότητα και προκοπή, είπε ο Πρωθυπουργός. Αυτή η τοποθέτηση είναι συνεπής στο αφήγημα της κυβέρνησης, το οποίο στηρίζεται στην εκτίμηση

Σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη μεταφέρεται τα επόμενα 24 ώρα η πολιτική δραστηριότητα του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, με τον πρώην Πρωθυπουργό να παρουσιάζει τις βασικές κατευθύνσεις του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να οργανώνει τετραήμερη περιοδία εδώ στην Κρήτη, στον τόπο καταγωγής του και εκλογικό προπύργιο του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσίπρας θα ανοίξει την Τετάρτη 2 του μήνα τον κύκλο των προγραμματικών παρεμβάσεων της Ελλάς εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας το οικονομικό και κυβερνητικό σχέδιο του κόμματος με έμφαση στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και την άρση των κοινωνικών ανισοτήτων. Στην Κρήτη, αντίστοιχα, το ΠΑΣΟΚ ενεργοποιεί βουλευτές και κορυφαία στελέχη σε μια τετραήμερη περιοδία και στους 4 νομούς, η οποία αρχίζει σήμερα και θα κορυφωθεί βεβαίως την 5η-3 Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Οι δύο παράλληλες εκστρατείες αποτελούν κρίσιμες πολιτικές πρόβες εν ώψη της ΔΕΘ, όπου τα επιτελεία των δύο κομμάτων θα καταθέσουν τις εναλλακτικές προτάσεις τους απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Είχαμε βεβαίως την αντιπαράθεση Ελλάς και Πασόκ, η οποία κορυφώθηκε μέσα στο καλοκαίρι, με την Αμαλίας να επιτίθεται σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ για τη διόγκωση των χρεών τους προς τις τράπεζες, και τη Χαριλάου Τρικούπη να καταλογίζει στο κόμμα Τσίπρα ότι δέχεται μυστικές χρηματοδοτήσεις.

Σήμερα έχουμε και την πρώτη μέρα εφαρμογής της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, για την οποία ακούμε εδώ και κάτι μήνες. Θα φανεί στο χειροκρότημα αν αυτή η προσπάθεια, στην οποία έχει ποντάρει πάρα πολύ το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Θεοδωρικάκος, θα έχουν αποτελέσματα για τους καταναλωτές, αν θα δουν δηλαδή κάποια καλύτερη κατάσταση στην τσέπη τους. Μέχρι την Παρασκευή είχαν ενταχθεί περίπου 900 επώνυμοι κωδικοί με μέση μείωση τιμής περίπου 7% και εύρος μειώσεων από 5 έως 30% ανάλογα με το προϊόν. Αυτά λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Θα μας τα πει πιο αναλυτικά σε λίγο ο κύριος Ραυτόπουλος, που τα παρακολουθεί πάρα πολύ στενά, με επιτόπιες επισκέψεις σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων. Έχει εικόνα από πρώτο χέρι, δεν μένει σε έτσι, συμπεράσματα έτσι, γενικά. Πηγαίνει, αγοράζει, βλέπει τιμές και θα μας δώσει την εικόνα. Αν αυτή, η οποία είναι, δεν ξέρω, είναι η 10η, είναι η 15η μηνά από το Υπουργείο Ανάπτυξη, χρόνια τώρα ακούμε για μέτρα υπέρ των καταναλωτών, αλλά δεν τα βλέπουμε. Πάντως το γεγονός ότι συμφώνησαν το Λιάνε Εμπόριο και η βιομηχανία σε αυτό το μέτρο, είπαμε, Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, ωραίος τίτλος είναι, να δούμε έτσι αν έχει και έτσι, επαφή με την πραγματικότητα, αυτό μας κάνει να πιστεύουμε και να διαπιστώνουμε ότι για να δέχεται η αγορά να προβεί σε μειώσεις τιμών, δείχνει πως υπήρχαν περιθώρια. Έτσι δεν είναι, Μινά? Για να αποφασίσουν το κάνουν, προφανώς υπήρχαν περιθώρια. Τώρα, γιατί οι τιμές παρέμειναν τόσο ψηλά, αυτό δεν ξέρω αν θα μας το πει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Και επίσης, για να ζητάει το Υπουργείο Ανάπτυξης να προβεί η αγορά σε εθελοντικές μειώσεις τιμών, σημαίνει πως γνώριζε και το Υπουργείο ότι υπήρχαν περιθώρια να κατέβουν οι τιμές, αλλά

Στο επτάμηνο, τα καθαρά φορολογικά έσοδα ξεπέρασαν το στόχο κατά σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πρωταγωνιστής φυσικά ο ΦΠΑ, με πραγματική υπέρβαση 739 εκατομμύρια ευρώ και εισπράξεις αυξημένες κατά περίπου 2 δισεκατομμύρια σε σχέση με πέρυσι. Όσο ακριβότερα γίνονται τα βασικά αγαθά, τόσα περισσότερα εισπράττει το κράτος. Μόνο που ο ΦΠΑ είναι ο πλέον άδικος κοινωνικά φόρος. Επιβάλλεται με τον ίδιο συντελεστή σε όλους, αλλά αφαιρεί πολύ μεγάλο μέρος από το εισόδημα των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων. Και όταν ακόμα και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης υποχωρούν, επειδή τα νοικοκυριά περιορίζουν τα καύσιμα, η εικόνα της ισχυρής κατανάλωσης χρειάζεται προσεκτικότερη ανάγνωση. Λοιπόν, είναι αυτή η αδικία για την οποία λέμε, ξαναλέμε, αλλά και επίσης μας λέει και μας ξαναλέει η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί για ποιο λόγο δεν μειώνεται ή δεν καταργείται σε κάποια πολύ βασικά προϊόντα ο ΦΠΑ. Άντε να μην μιλήσουμε για κατάργηση, είναι πολύ ακραίο μήνα, έτσι, έστω για μείωση και στα καύσιμα και στα τρόφιμα, είναι το γνωστό επιχείρημα, αλλά νομίζω ότι το κλειδί σε αυτή την στάση είναι ότι όσο πιο ακριβά γίνονται τα βασικά αγαθά, τόσα περισσότερα εισπράττει το δημόσιο, το κράτος, τόσο απλά.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών της ΓΕΣΕ, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο. Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κύριε Σιμιαντονάκη και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Η εβδομάδα ξεκίνησε με χαρμόσυνα νέα για τους καταναλωτές, κύριε Ραυτόπουλε, σύμφωνα τουλάχιστον με το Υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, διαβάζω την ανακοίνωση, και με μέση μείωση τιμών που κινείται σήμερα περίπου στο 7%, διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία έκανε πρεμιέρα σήμερα. Θέλω να μου πείτε αν εσείς, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών, διαπιστώνετε ότι πραγματικά έχουν πέσει οι τιμές σήμερα στα σούπερ μάρκετ και στα καταστήματα τροφίμων.
1: Ναι, είμαστε εμείς από κάτω για να τις πιάσουμε, να μην πέσουν και χτυπήσουν, κύριε Σιμιαδοδάκη. Αυτό το οποίο έχουμε δει, καταρχήν να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή, οι κωδικοί δεν έχουν δοθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξη, από την Αρχή Προστασίας Καταναλωτική Εποπτείας Αγοράς, στη δημοσιότητα. Απλά ανακοινώσεις έχουν γίνει. Εκείνο που περιμέναμε είναι σήμερα το πρωί, με το άνοιγμα των καταστημάτων, των σούπερ μάρκετ, θα βρίσκαμε αυτούς τους κωδικούς, τους 1.660, 1.700, 1.800, ανάλογα, ο καθένας λέει και διαφορετικά νούμερα, πόσοι είναι οι κωδικοί αυτοί, αρκεί να τους ξέραμε. Ακόμα και στην πλατφόρμα, το πόσο κάνεις, που αν μπει οποιοσδήποτε καταναλωτής αυτή τη στιγμή, θα δει ότι υπάρχει μόνο το σηματάκι, και όταν πατήσει να μπει μέσα στους κωδικούς, θα λέει ότι κωδική μείωση τιμών δεν βρέθηκαν. Εκείνο το έχουμε δει, ότι κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ ήδη πράγματι έχουν βάλει το ταμπελάκι, και μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες που έχουμε τα φυλάδια και τις τιμοληψίες που έχουμε κάνει και τις προηγούμενες εβδομάδες αλλά και τους προηγούμενους μήνες, τολμώ να σας πω ότι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες, οι τιμές οι οποίες είχε στα προϊόντα τον Ιούλιο με την μείωση της τιμής είναι ακριβώς οι ίδιες, τουλάχιστον μέχρι τώρα, στην ανάλυση που έχουμε κάνει. Συνεχίζουμε και κάνουμε την ανάλυση των φυλαδίων και των τιμών και του μηνός Αυγούστου αλλά και του μηνός Ιουλίου, για να δούμε ποιες είναι οι κωδικοί οι οποίοι έχουν μειωθεί οι τιμές τους. Βρήκαμε μία μείωση τιμής σε ένα αναψυκτικό ζύρο, το οποίο είναι στα 2-3 λεπτά, αν θυμάμαι καλά, η μείωση της τιμής. Στα κουτάκια.
0: Στην Εξάδα. Στα κουτάκια. Ναι.
1: Δηλαδή είναι μισό λεπτό το κουτάκι.
0: Ναι. Εγώ διαβάζω. Εγώ διαβάζω, κύριε Ραυτόπουλε, ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης υπάρχει μια μέση μείωση τιμής περίπου 7% και ένα εύρος μειώσεων από 5 έως 30% ένα προϊόν. Βρήκατε εσείς προϊόν που να είναι μειωμένη τιμή κατά 30%, εκτός από αυτό το κουτάκι που μας είπατε 2 με 3 λεπτά? Υπάρχει μήπως κάτι άλλο που δεν το έχουν εντοπίσει τα ραντάρ της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών?
1: Κυρία Σιδωνάκη, μέχρι αυτή την ώρα και μετά τις ανακοινώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης αλλά και της Διοικήτριας της Αρχής Προστασίας Καταναλωτών και Εποπτείας της Αγοράς, δεν έχουμε διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Θα περιμένουμε, πιστεύω ότι εντός της ημέρας θα ανεβάσουν και τους κωδικούς στην πλατφόρμα το πόσο κάνει, μιας και είναι η πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, και θα κάνουμε εντελεχή έλεγχο σε όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ πόσο είχαν τις τιμές τους κωδικούς των προϊόντων αυτών τις προηγούμενες μέρες, τις προηγούμενες εβδομάδες και τις προηγούμενες μήνες. Και θα κάνουμε μια σύγκριση να δούμε αν υπάρχουν μειώσεις είτε 5, είτε 30, είτε 22, είτε 15, όσο λένε. Γιατί μας λέγανε στην αρχή ότι μεσοσταθμικά η μείωση θα είναι πάνω από 7%. Τώρα μας λένε ότι οι μειώσεις μεσοσταθμικά είναι στο 6,6%. Ακούμε ότι υπάρχουν και 60 κωδικοί κρέατος, χωρίς να λένε σε ποιο κρέας μιλάνε, δηλαδή αποκρύπτουν ότι δεν αφορούν το κατσίκι ή το αρνί, είναι μόνο σε χοιρινό, κοτόπουλο και μοσχάρι, αλλά δεν μας λένε και ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί, σε ποια μέρη του κρέατος, σε αυτά τα οπτικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, να πω, το κοτόπουλο στα σούπερ μάρκετ το πουλούσαν το κιλό είτε 2,60 2,65. Σήμερα στο κοτόπουλο, πούμε ότι έχει πάρει, όπως σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, 12% μείωση, θα πρέπει να πωλείται κάτω από τα 2,30.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής κοτόπουλο να πωλείται σε αυτή την τιμή. Μέχρι ναι. την ώρα που μιλάμε.
0: Πάντως είναι υποχρεωμένα τα καταστήματα να έχουν σήμανση. Δηλαδή θα υπάρχει ταμπελάκι που θα καθοδηγεί τον καταναλωτή και θα του λέει ότι ξέρεις αγοράσεις αυτό το προϊόν μέσω της αυτής της εθνικής προσπάθειας μείωσης τιμών.
1: Ναι, υπάρχει το ταμπελάκι, κυρία Σημειωτονάκη, το οποίο λέει Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμής. Ναι. Και είναι ένα στρογγυλό ταμπελάκι με μπλε, κίτρινο, κόκκινο χρώμα και μαύρα γράμματα. Ναι. Εκείνο το οποίο δεν θα δουν οι καταναλωτές στα ταμπελάκια των σούπερ μάρκετ, στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης που θέλουν να αγοράσουν πλην το ταμπελάκι, είναι την προηγούμενη τιμή, πόσο ήταν, και να κάνουν εμπασχετός και τον υπολογισμό πόσο είναι τώρα.
0: Ναι.
1: Και να ξέρουμε ότι πράγματι έχει μειωθεί 5%, 6%, 7%. Να ξέρουμε, δηλαδή, έχω δει σε μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που το Σάββατο, την Παρασκευή, την Πέμπτη τα μακαρόνια νούμερο 6 και νούμερο 10 τα πουλούσε στα 72 λεπτά και σήμερα τα έχει 0,73. Δηλαδή βλέπω ένα λεπτό αύξηση. Αυτό είναι, συμμετέχει στη μείωση ή δεν συμμετέχει στη μείωση? Γιατί γνωρίζω ότι αυτή η βιομηχανία ζυμαρικών συμμετέχει στην εθνική εθελοντική πρωτοβουλία αυτή. Και επίσης εκείνο το οποίο δεν γνωρίζουμε είναι ότι σήμερα δηλαδή θα δούμε αυτό που λένε τους 1660 κωδικούς ή θα είναι 1660 κωδικοί στο σύνολο, τους οποίους σήμερα θα δούμε 500, αύριο θα δούμε άλλους 200, τον άλλο μήνα θα δούμε άλλους 100 για να φτάσουν στο 1660. Θα έχω τις προηγούμενες πρωτοβουλίες, οι οποίες είχαν γίνει και με την πρωτοβουλία των 1000 κωδικών και με τα ταμπελάκια από τη μόνιμη μείωση τιμής από 5% και πάνω, μας λέγανε ότι είναι αυτές οι εταιρείες που έχουν αυτές τους κωδικούς και η τιμή ξεκινάει της μείωσης από την τάδε του μήνα ή από τον τάδε μήνα. Αυτό θα το δώσουν σε εσάς τους δημοσιογράφους, θα το δώσουν στην δημοσιότητα, να το δούμε και εμείς τους καταναλωτές, να ξέρουμε τι είναι αυτά, αυτοί οι 1660 κωδικοί, οι οποίοι μέχρι σήμερα 12 και 30 αυτή τη στιγμή και κρατιόνται όσο έφτασε φράγει στο μυστικό. Γιατί?
0: Εντάξει, είναι η πρώτη μέρα, να αφήσουμε λίγο χρόνο.
1: Όχι κύριε Σημειωτονάκη, δεν το δέχομαι. Ναι. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία έγινε υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου τον Ιούνιο μήνα. Δεν μπορεί να λέμε 31 Αυγούστου ότι είναι αρχή τώρα και θα δούμε τι θα γίνει. Από τον Ιούνιο μέχρι 31 Αυγούστου, αύριο έχουμε Σεπτέμβρη, έχουν περάσει 2 μήνες. Τι να περιμέναμε, 2 μήνες τι κάναμε δηλαδή? Δεν δέχομαι ότι είναι αρχή και θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία του χρόνου. Ας το βλέπανε τι θα γίνει στην πορεία του χρόνου και να ανακοινώνανε όποτε έπρεπε να ανακοινώσουν. Δεν μπορεί να μας λένε ότι σήμερα με το που ανοίξαν τα καταστήματα θα βρίσκαν οι καταναλωτές αυτή την εθνική εθελοντική πρωτοβουλία στα ράφια του σούπερ μάρκετ και να μην γνωρίζουν σήμερα 12.30 ώρα ποιοι είναι οι κωδικοί. Δεν γίνεται. Νομίζω ότι δεν κάναμε καμία αρχή.
0: Θα δείξει. Πάντως μέσα στους κωδικούς είναι και προϊόντα που αφορούν σχολικά είδη. Διαβάζω για 450 κωδικούς σχολικών ειδών που καταγράφουν μέση μείωση περίπου 10%. Εγώ διαβάζω τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, έτσι, και τα ρεπορτάζ τα σχετικά, για να είμαστε εντάξει με τους ακροατές μας, που πάντα είμαστε, κύριε Ραυτόπουλη, και εγώ και εσείς λέμε τα πράγματα ως έχουν, τι αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές στα αρμόδια Υπουργεία και τι καταγράφουμε εμείς, γιατί είμαστε όλοι καταναλωτές. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε.
1: Αν μου επιτρέπετε, ναι. Η συμφωνία η οποία έγινε κυρίων στο Μέγαρο Μαξίμου αφορούσαν προϊόντα επώνυμα, τόσο τα τρόφιμα όσο και τα είδη πρώτης ανάγκης. Αυτή η κωδική λοιπόν είναι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, 875 και προστίθονται 360 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας που δεν ήταν μέσα στη συμφωνία, ναι, και 400 τόσοι κωδικοί οι οποίοι αφορούν σχολικά προϊόντα τα οποία δεν ήταν μέσα στη συμφωνία. Αυτό γιατί το κάνουν, για εντυπωσιασμό, για να δείξουν ότι είναι 1660 κωδικοί, μα δεν γνωρίζουν ότι από τον Αύγουστο μήνα οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ στα μέσα Αυγούστου ή στο δεύτερο δεκαήμερο έχουν βγάλει όλα τα φυλάδια για τα σχολικά είδη? Δηλαδή αυτά που έχουν βγάλει τα φυλάδια σήμερα που μιλάμε δεν θα ισχύουν, θα ισχύει άλλη τιμή? Δηλαδή θα πάει ο καταναλωτής, θα έχει δει στο φυλάδιο του σούπερ μάρκετ που θέλει να αγοράσει τα τετράδια και δεν θα είναι αυτή η τιμή που βλέπει στο φυλάδιο, θα είναι άλλη τιμή χαμηλότερη στο ταμείο?
0: Ναι. Εγώ δεν μπορώ να δώσω απάντηση σε αυτό το ερώτημα, δεν ξέρω. Αν τεθεί στον κύριο... Ναι, εσείς λέτε για την πρακτική προφανώς που ακολουθείτε.
1: Η συμφωνία η οποία δηλαδή, για παράδειγμα, ένα πακέτο μακαρόνια ιδιωτικής ετικέτας στα μέσα Αυγούστου είχε 58 λεπτά. Στα τέλη Αυγούστου πήγε 62 λεπτά. Εάν αυτό το προϊόν το δούμε σήμερα 58 λεπτά μέσα στην εθελοντική εθνική συμφωνία, θα πούμε ότι είναι μείωση, κυρία Σιμιαντονάκη.
0: Μάλιστα.
1: Λέω ένα παράδειγμα.
0: Παράδειγμα. Ένα από τα πολλά παραδείγματα. Κύριε Ραυτόπουλε, θέλω να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Θέλω να πάμε σε ένα θέμα το οποίο προφανώς και θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα, και αναφέρομαι σε αυτά τα δύο νέα ψηφιακά εργαλεία για την παρακολούθηση του ιδιωτικού χρέους και την αποτύπωση της πιστοληπτικής εικόνας πολιτών και επιχειρήσεων. Είναι δύο ψηφιακά εργαλεία τα οποία αναμένεται να ενεργοποιηθούν το προσεχές διάστημα. Το πρώτο εργαλείο είναι το Μητρό Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους. Θα συγκεντρώνει ανώνυμα δεδομένα για την εξέλιξη και τα χαρακτηριστικά του ιδιωτικού χρέους στη χώρα, και το δημόσιο θα αποκτήσει πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το συνολικό ύψος και τη διάρθρωση οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων. Το δεύτερο εργαλείο είναι το Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης. Θα συγκεντρώνει και θα επεξεργάζεται δεδομένα από φορείς του δημοσίου, προκειμένου να διαμορφώνεται μια ενιαία εικόνα για την πιστοληπτική ικανότητα φυσικών και νομικών προσώπων. Η βαθμολόγηση, προσέξτε το, η βαθμολόγηση θα αποτυπώνει με βάση συγκεκριμένα δεδομένα το βαθμό συνέπειας ενός πολίτη μιας επιχείρησης στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών του απέναντι στο δημόσιο. Και ρωτώ εγώ τώρα, δηλαδή έχουμε τα δύο αυτά ψηφιακά εργαλεία, έτσι. Τι σημαίνει σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης? Αν εγώ δηλαδή καθυστερήσω να πληρώσω το λογαριασμό του ρεύματος ή να καθυστερήσω να πληρώσω το κινητό μου τηλέφωνο ή οτιδήποτε, θα με βαθμολογεί το κράτος? Και τι σημαίνει αυτό, δηλαδή αν εγώ έχω χαμηλή βαθμολογία, υπάρχει μια μετάφραση για το τι θα ακολουθήσει, κύριε Ραυτόπουλε?
1: Δηλαδή με άλλα λόγια θα είναι ένας ψηφιακός τηρεσίας, θα πω εγώ. Και είναι εύλογο το ερώτημά σας, θα πρέπει να δούμε, να περιμένουμε τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να θα έχουν σκοπό να κάνουν. Και εκείνο το οποίο υπάρχει, κυρία Σιμιαντονάκη, είναι το γεγονός με το ρεύμα, με το ηλεκτρικό ρεύμα, με την ηλεκτρική ενέργεια, με τους λογαριασμούς, που να δούνε ποιοι καταναλωτές είναι συνεπείς στην αποπληρωμή του λογαριασμού και ποιοι δεν είναι. Και αν δούνε ότι δεν είναι συνεπείς, τι θα γίνει? Τι είναι αυτό που θα κάνουν, δηλαδή, θα του δώσουν χρήματα για να γίνει συνεπείς? Υπάρχει κάποιος ο οποίος να μην θέλει να πληρώσει το ρεύμα, να μην θέλει να πληρώσει την εφορία, να μην θέλει να πληρώσει τη δόση του δανείου του? Είναι κάποιος καταναλωτής, κάποιος εργαζόμενος, ο οποίος να μην θέλει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του? Εδώ έχουμε δει ότι έχουν κόψει από παντού, προκειμένου να είναι φερέγγυοι και να μπορούν να αποπληρώσουν σύμφωνα με το εισόδημά του το δάνειο το οποίο έχει πάρει ή τις εργαστικές δαπάνες.
0: Ναι. Εντάξει, υπάρχουν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές που ξέρει το κράτος ποιοι είναι. Ή αν δεν ξέρει πάρα πολύ καλά ποιοι είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, έτσι. Αλλά από την άλλη...
1: Δεν χρειάζεται ψηφιακή, θα έλεγα, ψηφιακές πλατφόρμες.
0: Δεν χρειάζεται τόσα χρόνια, ναι, δηλαδή τόσα συστήματα εξελιγμένα που έχει η ΑΔΕ, που μας έχει όλους φακελωμένους, είναι δυνατόν να μην ξέρουν ποιοι είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές και ποιοι όχι? Αλλά από την άλλη, σε μια χώρα που για τους χαμηλόμισθους και τους χαμηλοσυνταξιούχους, και όχι μόνο, ο μισθός τελειώνει στις πρώτες μέρες του μήνα, το πρώτο 15ήμερο, άντε το πρώτο 20ήμερο, είναι δυνατόν να μπαίνει στη διαδικασία το κράτος μας να βαθμολογεί τους πολίτες για το πόσο γρήγορα και πόσο συνεπείς είναι στις υποχρεώσεις τους απέναντι σε συγκεκριμένους λογαριασμούς και υποχρεώσεις μηνιαίες? Είναι δυνατόν?
1: Όχι, δεν είναι δυνατόν. Εκτός εάν το κάνει η κυρία Σιμιαντονάκη, το λέω εντός εισαγωγικών και χαριτολογώντας, για να δει πόσο, όπως είπατε, το πρώτο 15ήμερο τελειώνει ο μισθός και να θέλει να αυξήσει το εισόδημα των εργαζομένων, ναι, προκειμένου να είναι συνεπής απέναντι στις αναγκαστικές δαπάνες, στις υποχρεώσεις του, στα δάνεια, στην ηλεκτρική ενέργεια και σε όλα αυτά τα οποία χρειάζεται.
0: Ναι. Θα δούμε. Επειδή τώρα, ναι, και έχει ξεκινήσει μια συζήτηση.

0: Γι' αυτό ζήτησα και την άποψή σας. Καλό είναι να περιμένουμε να δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό, γιατί από την Κίνα έρχονται εκείνα τα μηνύματα, ξέρετε, που εφαρμόζεται ήδη έτσι πάρα πολύ αυστηρά. Αν δεν πληρώσεις το λογαριασμό του ρεύματος, δεν μπορείς να έχεις ρεύμα. Αν δεν πληρώσεις το κινητό, δεν μπορείς να έχεις ίντερνετ. Και αυτές οι βαθμολογίες εκεί έχουν επιφέρει τεράστια κοινωνική αντίδραση, η οποία βεβαίως δεν μεταφέρεται εκτός Κίνας. Αλλά. Ναι.
1: Να πούμε, κύριε Σινιατονάκη, ότι αυτός είναι και ο λόγος που οι ιδιώτες πάροχοι της ηλεκτρικής ενέργειας, επειδή έχουν χρέη πάνω από 3 δις από τους καταναλωτές, ζητάνε από την κυβέρνηση να βγάλουν από μέσα από τους λογαριασμούς όλα ό,τι υπάρχουν, οίκο, ΕΚ κτλ. Και όλα αυτά, και να έχουν μόνο το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Ναι.
1: Και τίποτα άλλο. Αυτά τα επεξεργάζεται και το Υπουργείο Ενέργειας και θα δούμε σε ποια από αυτά θα βγάλει από τους λογαριασμούς των παρόχων τη ΣΥΚΟ και οτιδήποτε άλλες έχουμε μέχρι στιγμής.
0: Εταιρείες. Ναι, όσες έχουν μείνει.
1: Εταιρείες μέσα που τα πληρώνουμε.
0: Ναι, όσες έχουν μείνει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και πώς ακριβώς θα εφαρμοστούν αυτά τα δύο νέα ψηφιακά εργαλεία. Α, το επιχείρημα είναι ότι θα επιβραβεύονται οι συνεπείς καταναλωτές. Είναι δύσκολο να τους βρουν σήμερα, τώρα που μιλάμε, τους συνεπείς καταναλωτές. Κύριε Ραυτόπουλε.
1: Τους
0: γνωρίζουν
1: εκεί. Με τι θα τους ανταμείψουν τους συνεπείς καταναλωτές?
0: Ναι, δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Ότι υπάρχουν και συνεπείς καταναλωτές που έχουν την οικονομική δυνατότητα και πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους πριν λήξουν οι προθεσμίες των λογαριασμών ή των δανείων.
0: Μάλιστα.
1: Με τι θα τους επιβραβεύσουν?
0: Θα δούμε. Λοιπόν, κύριε Ραυτόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Γεια σας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
3: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28132-24777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, δύο παρατηρήσεις για αυτά που συζητούσα νωρίτερα με τον κύριο Ραυτόπουλο. Λένε ακροατές ότι το κόβουν το ρεύμα πλέον αμέσως. Δεν πλήρωσες, δεν έχεις ρεύμα. Και η άλλη παρατήρηση είναι για αυτό το ψηφιακό εργαλείο, το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης. Λένε ότι καλό θα ήταν η κυβέρνηση να κάνει μια πλατφόρμα αξιολόγησης του έργου της, για να δούμε πώς το βαθμολογεί ο πολίτης, ο Έλληνας πολίτης. Λοιπόν, την κλείνω την παρένθεση και πάμε να δούμε τι γίνεται στον πρωτογενή τομέα. Δεν είναι καλά τα πράγματα, δεν είναι καλά τα πράγματα, καθόλου καλά. Ήρθε το ΟΣΔΕ 2026 με τεράστια προβλήματα στην πλατφόρμα, με πολύ μεγάλες αντιδράσεις από τα ΚΙΔ. Νομίζω ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να ξεχάσουν την πληρωμή της προκαταβολής τον Οκτώβριο, την ώρα που οι συνάδελφοί τους στην Ιταλία έχουν ήδη πληρωθεί την προκαταβολή και μπορούν να κάνουν το σχεδιασμό τους οι άνθρωποι, οι αγρότες παραγωγή της Ιταλίας, να κάνουν το σχεδιασμό τους. Εμείς εδώ είμαστε πάλι στο μηδέν, στην κυριολεξία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Λευτέρη Τριανταφυλάκη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου και πρώην πρόεδρος του Συλλόγου. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, κύριε Τριανταφυλάκη.
1: Καλή εβδομάδα, κύριε Συναντωνάκη. Καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, υπάρχει κάποια ενημέρωση σχετικά με το ΟΣΔΕ? Γνωρίζουμε για τα προβλήματα, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Εσείς ενημέρωση από συναδέλφους σας έχετε ή από ΚΙΔ ενδεχομένως, κύριε Τριανταφυλάκη, τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση?
1: Για να σας το πω απλά για να καταλάβουν δηλαδή και γενικά οι αγρότες που μας ακούνε, όλο το παιχνίδι ήταν το καλό σχέδιο, οφείλω να το αναγνωρίζω στη συγκεκριμένη κυβέρνηση, το καλό σχέδιο για να κόψει τις επιδοτήσεις στον ανθρώπο. Και όσοι δεν τις κόψει, προσέξτε, θα πρέπει να απαρνηθούν τα χωράφια τους, στην ουσία, στις περιουσίες τους, δηλαδή των κτηνοτρόφων όσοι είναι σε δασικά, γιατί αν τη δηλώσουμε, δεν θα συμπεράσει το ΟΣΔΕ λόγω δασικών και λόγω δημοσίου. Και στην ουσία σου λένε ή δεν δηλώνεις την περιουσία σου, Τριανταφυλάκη, που είναι δασιά, για να σε καλύψω με τεχνική υγείας, προσέξτε. Για να σε καλύψω με υποτιθέμενη τεχνική υγείας που τελειώνει ο φέτος, αλλά με αυτόν τον τρόπο τι θα κερδίσουν αυτοί? Τα χωράφια σου. Γιατί τα χωράφια σου, όμως δεν τα δηλώσεις, θα θεωρηθούν του δημοσίου, θα πας δικαστικά, ό,τι και να κάνεις πάλι θα το σε περάσει, μόνο σε όσα θα έχει συμβόλαια πριν το 2000 και θα το ξαναπληρώσει ένα-δύο φορές ακόμη, θα μείνουν δικά σου, και αν μείνουν πάλι θα τα βαφτίσουν όπως θέλουν, ώστε να μπορούν να κάνουν αυτοί ό,τι θέλουν. Γιατί αν καταλάβουν ένα χωράφι ό,τι το δηλώσεις, αυτοί το βγάνουν ή αγνώστου ή δασικό ή ενεργειακό, αλλά ενεργειακό για τις εταιρείες που θα θέλουν να μπουν, ενεργειακό όχι για τον Τριανταφυλάκη που το ανοίξει. Δηλαδή πραγματικά μιλούμε, σε ένα πέλαγος. Το χτηματολόγιο είναι ανοιχτό. Το χτηματολόγιο είναι ανοιχτό και σου λένε πρέπει να έχεις τελειώσει το χτηματολόγιο, πρέπει να έχεις να το χειρώσεις τα χωράφια σου για να τα δηλώσεις το ΟΣΔΕ και να πληρωθείς την ενιαίνηση. Πώς θα δηλώσω τα χωράφια μου? Πώς θα πάρω εγώ τα χωράφια μου από τη στιγμή που οι ίδιοι δεν με δίνουν να το κάνω? Που οι ίδιοι μου λένε ότι άμα το κάνεις θα φας 20.000 πρόστιμο. Στην ουσία θα πρέπει να παραιτηθούμε τις περιουσίες μας για να μας δώσουν κι άλλα τα ψίχουλα που μας δίνουν. Πείτε μου δε εσείς, πείτε πρέπει να κάνει ο κτηνοτροφικός κόσμος και γενικά όλος ο αγροτικός κόσμος. Έχουν γεννήσει χίλιες δηλώσεις σε όλη την Ελλάδα από τις 670.000. Πότε θα γίνουν οι άλλες? Κανένα κι δεν αναλαμβάνει. Σου λένε περίμενε, στο περίμενε όλοι. Και φυσιολογικό είναι. Πού θα τέχει το κιν, τι θα έχει ο καθένας για να μπαίνει σε συνυπευθυνότητα?
0: Πόσες δηλώσεις είπατε ότι έχουν γίνει?
1: 670.000.
0: Όχι, είναι το σύνολο.
1: Στην Ελλάδα,
0: ναι, ναι.
1: Και έχουν γίνει χίλιες. Στην Κρήτη πρέπει να είναι 12.
0: 12 σε όλη την Κρήτη?
1: Ναι. Για πείτε μου δά εσείς, σαν με τις 15-20 Σεπτέμβρη θα κλείσουν αυτά τα νούμερα. Μόνο με μαγικά. Για να πέσουμε και τα πλακώσουμε, δεν κατάλαβα πώς θα γίνουμε.
0: Αυτό τι σημαίνει τώρα, λίγο να μας τα πείτε απλά για την καθημερινότητα τη δικιά σας. Δηλαδή, εσείς περιμένατε τον Οκτώβριο, φαντάζομαι, να πάρετε κάποια λεφτά. Σωστά. Τις προκαταβολές. Τι σημαίνει να μην.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Τι σημαίνει να μην πάρετε καθόλου λεφτά τον Οκτώβριο.
1: Θα σας πω τι σημαίνει. Ήδη η κατάσταση δεν πιστώνει κανένα συνεταιρισμό, κανένα. Στις κτηνοτρόφους, διότι δεν θα πάρουν επιδότηση ανθρώποι και βάνανε εγγύς την επιδότηση που παίρνουν αυτά τα 5-10 χιλιάρικα για να μπορούν να μας δώσουν τροφή στα διάφορα καταστήματα που συνεργαζόμαστε, είτε γαλατάδες είτε τροφατζίδες, να μας δώσουν τροφή, βάναμε εγγύς την επιδότηση και να μπούμε στην παραγωγή. Αυτό τώρα δεν μπορεί να γίνει. Τι σημαίνει αυτό, ότι εγώ μέχρι να σακάσω, θέλω 20 με, εγώ σε λέω εμένα, θέλω 20 με 30.000 ευρώ. Ένας επαγγελματίας κτηνοτρόφος μέχρι να μπει στην παραγωγή δεν έχει τόσα χρήματα. Ναι. Για να μπει στην παραγωγή.
0: Ναι.
1: Είναι μείον τότε, μείον 30. Πώς θα με πιστώσει εμένα ένας 30.000 ευρώ από τη στιγμή που γατέσει ότι πότε θα τα πάρει, πώς θα τα πάρει, αφού σου λέει πώς θα σε πιστώσουν 30 βιλάκια όντως σε δύο μήνες, 30 χιλιάρικα και θα μπει στην παραγωγή. Άμα θέλω να πάρω τα μισά τουλάχιστον από την επιδότηση. Άμα θέλω να πάρω τα μισά, θέλω να την παλέψουμε και με το γάλα με τα άλλα μισά. Γιατί οι υποχρεώσεις τρέχουν, δεν είναι μόνο οι τροφές, είναι όλα. Τώρα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν θα βγει και η παραγωγή. Αν ήθελα να βγάλω εγώ ένα παράδειγμα 500 αρνιά, λέω ένα νούμερο, τώρα θα βγουν τα μισά. Και από τα μισά θα είναι και γυψά. Θα πεινάνε. Γιατί ένα ζώο που δεν φάει, είναι σαν να σου του λες ενός ανθρώπου, πηγαίνει να δουλέψει όλη μέρα στα χωράφια, αλλά χωρίς φάει. Θα πάει μια μέρα, τη δεύτερη θα πάει. Με το 1/3 του φαγητού. Το 1/5, ποιο 1/3. Το 1/5. Άμα πρέπει εγώ να φάω ένα κιλό φάκι και μου δώσει 100 γραμμάρια, θα την βγάλω. Θα βγάλω την παραγωγή, θα βγάλω τη δουλειά που πρέπει να βγάλω. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε. Και δεν ζηνιάζει, δεν διαπασχολεί, σου λένε εξυγίες και δεν κατεχοίντα. Μόνο οι παραγωγοί χάσανε. Μόνο οι πραγματικοί αγρότες έχουν χάσει. Αν θέλανε, είχαν χιλιάδες τρόπους να στέσουν και κοινοποιήσουν και όλα και να προστατεύσουν τα προϊόν μας και με τιμές ασφαγής και με όλα. Το μόνο πράγμα που τους απασχολεί είναι η προεκλογική εκστρατεία και να πηγαίνουν στα χωριά να γερεύουν ψήφους. Να βρίσκουν τις παράωρους πάλι να πάνε στις φούνες. Δεν τους απασχολεί καν πώς θα προστατευτεί ο απλός κόσμος. Καν.
0: Κύριε Τριανταφυλάκη, έχουμε σε ισχύ ακόμα εδώ στο νησί μας αυτά τα περιοριστικά μέτρα για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Πριν από λίγες μέρες είδαμε τι έγινε στη Λέσβο, εκεί στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Πολύ μεγάλη αναστάτωση από συναδέλφους σας εκεί. Θυμόμαστε όλοι ότι νομίζω μια-δυο μέρες ή λίγες μέρες πριν από το Πάσχα είχαν εκεί την ασθένεια των προβάτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται με χιλιάδες σφαγές. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο προχθές έδωσαν το παρόν πολλοί κτηνοτρόφοι, οι οποίοι είναι εκτός αυτού, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, καταχρεωμένοι. Είχαμε μία εξέλιξη, δηλαδή αποφάσισε το Υπουργείο να σταματήσει τις σφαγές και είχαμε παράλληλα και παραιτήσεις, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, τέλος πάντων για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας, δηλαδή πώς αποφασίζει το Υπουργείο να σταματήσουν οι σφαγές, κάτι το οποίο το αρνείται εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια, ήταν γιατί πιέστηκε κατά την άποψή σας, τι μετάφραση δίνεται σε αυτό?
1: Με το πιέστηκε. Γιατί τα κάρανε να δουν ότι το πάρτι που έκανε να σφάζουν τον ανθρώπο το κομμάτι για να ελέγξουν την τροφή. Γιατί όλο το παιχνίδι είναι εκεί. Πρέπει να δουν τώρα οι εκτυπωτές του Ισραήλ, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι με το όνομά τους, για να φύγει όμως η ανάλογη παραγωγή. Δεν θα πρέπει να υπάρχει η φυσιολογική παραγωγή. Και αναγκαστικά για να προωθήσουμε κάποια πράγματα πρέπει να σφάξουν τα κοπάδια. Ό,τι μου είχε πει ένας άνθρωπος, μου λέει. Το 27 όσοι λέει κτηνοτρόφοι λέει υπομείνουν, όσοι, αλλά έβαλε το όσοι. Εκείνα που θα απομείνουν, ναι, θα βγάλουν λεφτά. Ποιοι θα απομείνουν όμως, αυτοί που θένε, οι ελάχιστοι. Ότι είμαστε στην Κρήτη τη ιερή ευτυχίες
2: και δεν μας είχε χτυπήσει ακόμη και όταν μας χτύπησε ήταν ελάχιστο, θα πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας. Αλλιώς δεν ήμασταν και πάει κατασφαγμένοι. Εσφάξαν 100.000 ζά, 110.000 ζά πάνε δά, στη Λέσβο. Υπάρχει περίπτωση να ανακάψουν αυτοί οι άνθρωποι με τον αυτόδη πυρετό? Αυτά, δηλαδή το μισό γάλα της Κρήτης έβγαζε. Σε παραγωγή η Λέσβο με τη Μυτιγίνη έβγαζε το μισό λάδι. Είναι ένας πρόεδρος από τη Μεσοποτάμου, μιλάμε με τον άνθρωπο, είχαν πάει μαζί και στο Μαξίμου του Πρωθυπουργού, που επλέρωνε τους ανθρώπους ένα 60 και το ένα και το άλλο, δηλαδή είχε βγει, δηλαδή πηγαίνανε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και τις χτύπησε ο αυτόδης. Και το μόνο πράγμα που χειριστήκαν ήταν να τις φάξουν όλους. Και διαλύσανε. Αυτό πάθανε. Εδώ μου λέγατε, είδα κάνουμε 30 φλάκι. Πάμε λέει στα μπακάλικα και πουλούμε λέει το πράγμα μας, γιατί λένε είναι μολυσμένο, και το δίνουμε σε ξεφτυγιστικές τιμές να φύγει. Μόνο για να φύγει. Σε πολύ χειρότερες υπόθεση, γιατί έχουν προπαγανδίζει οι διάφοροι ότι προβληματίζονται τα προϊόντα και το ένα και το άλλο, που στην ουσία δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για την υγεία του ανθρώπου.
0: Λοιπόν,
2: και καταστραφήκανε πραγματικά σε όλους τους τομείς.
0: Κύριε Τριανταφυλάκη, να σας μεταφέρω μια ερώτηση ακροατή από κάποιον, λέει, που δεν γνωρίζει ούτε από αγροτικά ούτε από κτηνοτροφικά. Ποιος άλλος επιχειρηματίας, ελεύθερος επαγγελματίας, στηρίζεται αποκλειστικά σε επιδοτήσεις? Αυτό είναι το ερώτημα του ακροατή.
2: Οι επιδοτήσεις, πείτε του κύριου ακροατή, ότι οι επιδοτήσεις ήταν υποτίθεται για να έχουμε χαμηλές τιμές προϊόντων, χαμηλές τιμές προϊόντων για να μπορούν να τις αγοράζει ο καταναλωτής. Εγώ προσωπικά δεν βασίστηκα ποτέ στην επιδότηση. Και οι πιο πολλοί, αλλά οι ορεινοί άνθρωποι, και ειδικά αυτοί που δεν μπορούν να βγάλουν και την ανάλογη παραγωγή, είναι ένα στήριγμα. Παρ' όλα αυτά, πλέρωσε με εμένα τα αρνί 15 ευρώ, πλέρωσε με το γάλα μου 2 ευρώ, και δεν έχω πρόβλημα να μην μου ξαναδώσει ούτε ένα ευρώ επιδότηση. Το έχω πει και αυτό στην κυβέρνηση. Εγώ προσωπικά, αν πληρωνούνταν το γάλα μου με την τιμή που είναι στην υπηρετική χώρα, δεν ζητάω κάτι παράλογο. Αυτό ζητάμε όλοι οι κτηνοτρόφοι. Την τιμή που είναι στην υπόλοιπη χώρα να πληρώνονταν και εδώ. Εγώ προσωπικά θέλω να είχα 60 χιλιάρικα πάνω. Θέλω να είχα ανάγκη εγώ 4,5 χιλιάρικα που μου δίνουν βασική. Αυτό είναι ότι το πείσουν οι κτηνοτρόφοι. Γι' αυτό το παραμυθάκι με τις επιδοτήσεις που έχουν στοχοποιήσει στο νησί και γενικά την υπόλοιπη χώρα, αλλά ένα παραπάνω το νησί, ότι οι επιδοτήσεις κάνουν και τις έχουν κάνει όλους με αμάξι και με το ένα και με το άλλο. Αυτά είναι σχρά ψεύδι. Αν δεν βγάλω εγώ παραγωγή, δεν ταΐσω το κουράδι, το κοπάδι, που στην ουσία με ένας μήνας γάλα.
0: Εντάξει, τώρα αυτό που λέτε, αυτό που λέτε τώρα, ισχύει, υπάρχουν περιπτώσεις τέτοιες. Υπερπολιτελή τζιπ από αυτά που μέσος ο πολίτης δεν μπορεί να τα κουμπίσει, χωρίς να είναι η καθημερινότητα και χωρίς να είναι ο κανόνας, έτσι, αλλά υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Και να πούμε και στον ακροατή ότι οι επιδοτήσεις είναι, έρχονται μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή ισχύει και για τους Έλληνες και για τους υπόλοιπους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, κύριε Τριανταφυλάκη, για να κλείσουμε.
2: Και επίσης από αυτό, εγώ να πω το άλλο. Σε μεγαλοεργολάβους, τα ταμεία ανάκαμψης, ποιος τα ελέγχει? Ευρέθηκε ένα σκάνδαλο, ΠΑΕ, και έχουμε όλοι χτυπήσει το σκάνδαλο επειδή χτύπησε πολλούς, είτε παρανόμως κακά το κάμανε, αυτοί που το κάμανε να το πληρώσουν και όλα τα σχετικά. Χτύπησε πολλούς και ακούγεται πολύ και παίζει πολύ. Σε άλλους όλους, και δεν βγαίνει και ένα σκάνδαλο. Δεν υπάρχουν άλλα σκάνδαλα. Για τις λίγους, τις μεγάλους, για αυτούς που φάγανε τα πολλά. Αλλά υπάρχουν σκάνδαλο για εκείνον τον κακομύρι, τον κάθε κακομύρι.
0: Κύριε Τριανταφυλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Το θέμα του ΟΣΔΕ απασχολεί. Απασχολεί πάρα πολύ κόσμο εδώ στην Κρήτη.
2: Το θέμα είναι ότι
0: θα απομείνουν
2: οι άνθρωποι και χωρίς επιδοτήσεις, γιατί και αν τα λίγα λεφτά που θέλουν να πάρουν δεν θα τα πάρουν.
0: Ναι.
2: Θα απομείνουν και χωρίς επιδοτήσεις. Mm-hmm. Εδώ σου λένε ότι θα σου νίξει κάρτα αγρότη, είναι απλούστατη, λέει η τέτοια. Αλλά στην ουσία δεν σου εγγυάται πράγμα. Δεν σου λέει ούτε πόσα η απλούστατη για να βγάλει στην κράτη. Γιατί ξέρουν και οι ίδιοι ότι δεν θα πληρώσουν τον Οκτώβρη. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Δεν έχουν γίνει δηλώσεις.
0: Δεν έχω άλλο χρόνο. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι.
2: Να είστε καλά.
0: Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 12. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Απογοήτευση παραγωγών και εξαγωγών για την φετινή πορεία του επιτραπέζιου σταφυλίου, μειωμένη παραγωγή, σκληρός ανταγωνισμός και πτώση τιμών συνθέτουν ένα εφιαλτικό σκηνικό για τους παραγωγούς. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελ Αβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού θόλου, ανοίγοντας και επίσημα το δρόμο για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Αντίστροφη μέτρηση για την εμφάνιση του Πρωθυπουργού στη Διέθεα το ερχόμενο Σάββατο. Η κυβέρνηση οριστικοποιεί το οικονομικό και κοινωνικό πακέτο μέτρων που θα ανακοινωθεί. Πράσινη απόφαση στην Κρήτη, ξεκίνησαν από σήμερα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της μεγάλης περιοδίας στους νομούς και του εορτασμού της 3ης του Σεπτέμβρη στην Πλατεία Ελευθερίας, ανήμερα των 52ων γενεθλίων του κόμματος, με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Μεγάλες απώλειες και έντονο προβληματισμό αφήνει στην αγορά η περίοδος των θερινών εκπτώσεων, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα. Παρά τις προσδοκίες, η ακρίβεια και η μείωση της αγοραστικής κίνησης περιόρισαν τις αγορές από τους καταναλωτές. Μεγάλες αλλαγές έρχονται από το Σεπτέμβριο για εξοδικαστικό μηχανισμό και δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Στο επίκεντρο της συνεδρίας του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου αναμένεται να βρεθεί η υπόθεση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στους αθανάτους. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ειδήσεις από το Ράδιο Κρήτη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού ακριβώς στις 2. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Crete.gr.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Κρήτη και παρουσιάζει την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο «Απαρί του Λεντε». Αποσπάσματα από όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Σαρπαντιέ και Όφενμπαχ. Ερμηνεύουν οι ψήφωνοι Χρύσα Μαλιαμάνη, Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκόνης. Πιάνο Χρήστος Ακελαρίδης. Ηράκλειο 3 Σεπτεμβρίου στις 9, Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος Βιθλέμ. Ρέθυμνο 5 Σεπτεμβρίου στις 9, Σπίτι του Πολιτισμού. Χανιά 7 Σεπτεμβρίου στις 8, Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης.

0: Σιτία 9 Σεπτεμβρίου στις 8.30 Πολύκεντρο Δήμου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
2: Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, συναντιόμαστε όλοι στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο στις 7.30 το βράδυ στην κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί δίνουμε δύναμη στο κίνημα. Για ένα νέο ξεκίνημα νίκης.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών.

0: ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.

0: Μπουτίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Radio Crete 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Radio Crete 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδοναράκης, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Σε αδιέξοδο παραμένει η διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων για το ΟΣΔΕ 2026, με την πλατφόρμα να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Νέες αντιδράσεις στη Χερσόνησο προκαλεί πρόταση της ΓΕΚ Τέρνα για τη δημιουργία αεροτομίου στη θέση Φουσκές. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Κρήτης μετά την εμφάνιση την περασμένη Παρασκευή του πρώτου τοπικού κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου σε χωριό του Δήμου Ρεθύμνου. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι συχνές διακοπές ρεύματος που δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα στα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις. Στο επίκεντρο της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα στις 4 το απόγευμα αναμένεται να βρεθεί η υπόθεση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους. Απογοήτευση παραγωγών και εξαγωγέων για τη φετινή πορεία του Επιτραπέζιου Σταφυλίου. Αντίστροφη μέτρηση για την εμφάνιση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πράσινη απόβαση στην Κρήτη από στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της μεγάλης περιοδίας και του εορτασμού της 3ης του Σεπτέμβρη, την ερχόμενη Πέμπτη, στην Πλατεία Ελευθερίας. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν σήμερα στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία για την ανάπτυξη αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόν θόλου που λέγεται ασπίδα του Αχιλέα. Μεγάλες απώλειες και έντονο προβληματισμό αφήνει στην αγορά η περίοδος των θερινών εκτόσεων. Πλούσιο και σήμερα το αστυνομικό δελτίο, συλλήψεις για το θάνατο 11χρονη στον Πλατανιά Χανίων, μέθες ανηλίκων και σοβαρό τροχαίο στην Παντάνα σαν με πτώση αυτοκινήτου από τη γέφυρα. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Σε αδιέξοδο παραμένει η διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων για το ΟΣΔΕ 2026 με την πλατφόρμα να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα και τις αιτήσεις να προχωρούν με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει μόλις περίπου 2.000 αιτήσεις σε σύνολο 600.000 που πρέπει να ολοκληρωθούν σε όλη τη χώρα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Σε πραγματικό Γολγοθά εξελίσσεται για τους αγρότες η διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων με το σύστημα να παραμένει ουσιαστικά μη λειτουργικό, ενώ ο χρόνος για την ολοκλήρωση των αιτήσεων πιέζει ασφυκτικά. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Μανώλη Αργυράκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Proactive, Νίκος Μπουνάκης, περιέγραψε μια ιδιαίτερη δύσκολη κατάσταση. Όπως είπε, στα τέλη Αυγούστου δεν υπάρχει ακόμη δυνατότητα οριστικοποίησης των αιτήσεων, ενώ παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα στους δασικούς χάρτες, στα ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια, αλλά και επικαλύψεις και άλλα σφάλματα. Και ενώ περίπου 600.000 αιτήσεις πρέπει να ολοκληρωθούν σε ολόκληρη τη χώρα, μέχρι σήμερα έχουν γίνει μόλις 2.000 απλές αιτήσεις, σύμφωνα με τον ίδιο. Εκτίμησε ότι οι σύνθετες αιτήσεις χρειάζονται τουλάχιστον ένα τρίμηνο για να ολοκληρωθούν και εφόσον συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, η διαδικασία μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Το μεγάλο ερώτημα είναι πλέον η προκαταβολή των ενισχύσεων. Όπως εξήγησε, όσοι έχουν ολοκληρώσει την ενεργοποίηση μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου είναι αυτοί που μπορούν να περιμένουν πληρωμή τον Οκτώβριο. Με τους σημερινούς όμως ρυθμούς, ο στόχος αυτός μόνο εύκολος δεν θεωρείται. Ο ίδιος συνέδεσε τα προβλήματα και με τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, σημειώνοντας ότι το νέο σύστημα ενεργοποίησης είχε παρουσιαστεί ως σημαντική αλλαγή. Στην πράξη όμως, οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Τέλος, ανέφερε πως στην Ιταλία οι παραγωγοί έχουν ήδη λάβει την προκαταβολή τους, ενώ στην Ελλάδα η αντίστοιχη πληρωμή έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο. Για να συμβεί αυτό, ωστόσο, θα πρέπει μέσα στις επόμενες ημέρες να επιταχυνθεί δραστικά η διαδικασία των ενεργοποιήσεων.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Μπουνάκη στο Ράδιο Κρήτη.
3: Δυστυχώς είμαστε στα τέλη Αυγούστου και το σύστημα δεν είναι λειτουργικό. Δεν μπορεί ουσιαστικά να οριστικοποιηθεί, όπως λέμε, μια αίτηση στο νέο σύστημα της ΑΔΕ. Δηλαδή, δεν μπορούμε, υπάρχουν

0: τεράστια κενά που έχουν σχέση με τους χάρτες. Δεν μπορούμε να δούμε τους χάρτες. Είμαστε τέλη Σεπτέμβρη. Σε 15 μέρες έχουν δηλώσει από την ΑΔΕ ότι όσοι παραγωγοί ενεργοποιήσουν μέχρι 15 Σεπτέμβρη θα πληρωθούν τον Οκτώβριο. Και από τις 600.000 αιτήσεις που πρέπει να γίνουν στο σύστημα, χθες είχαμε ένα αριθμό 2.000 απλών αιτήσεων.
1: Νέες αντιδράσεις στη Χερσόνησο προκαλεί η πρόταση της ΓΕΚ Τέρνα για τη δημιουργία αλατομείου στη θέση Φουσκές, από όπου θα λαμβάνονται υλικά για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου Καστελίου. Ο Δήμος Χερσονήσου δηλώνει αντίθετος, εκφράζοντας ανησυχίες για την όχληση και τις επιπτώσεις στην τουριστική περιοχή. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
2: Νέες αντιδράσεις προκαλεί στην ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου το αίτημα για τη δημιουργία νέου λατομείου στη θέση Φουσκές, έκταση περίπου 60 στρεμμάτων, στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Το αίτημα έχει καταθέσει η Τέρνα, η εταιρεία που κατασκευάζει το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, προκειμένου να λαμβάνει από τη συγκεκριμένη έκταση πέτρες και άλλα υλικά, τα οποία στη συνέχεια θα μεταφέρονται στο σπαστήρα της εταιρείας για επεξεργασία. Η θέση που έχει επιλεγεί βρίσκεται στο ύψομα πάνω από το Πισκοπιανό και το Κοτουλουφάρι, στην περιοχή που χωρίζει τη Λαγκάδα από το παραλιακό τμήμα της Χερσονήσου. Πρόκειται για μια περιοχή με έντονη τουριστική δραστηριότητα, γεγονός που έχει προκαλέσει την αντίδραση του Δήμου και φορέων της περιοχής. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του στην επιλογή της συγκεκριμένης θέσης και προανήγγειλε αρνητική εισήγηση στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ανέφερε, η λειτουργία του λατομείου θα προκαλέσει σημαντική όχληση, με τη σκόνη να αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα, ενώ εκτίμησε ότι μια τέτοια δραστηριότητα θα μπορούσε να επηρεάσει και την τουριστική εικόνα της περιοχής. Ο Δήμαρχος σημείωσε ότι σύμφωνα με τις μέχρι τώρα διαβεβαιώσεις, το λατομείο θα λειτουργήσει για περίπου 3 χρόνια, ωστόσο υπογράμμισε πως το βασικό ζήτημα είναι η ίδια η επιλογή της θέσης. Ο Δήμαρχος σημείωσε ότι σύμφωνα με τις μέχρι τώρα διαβεβαιώσεις, ο δανειοθάλαμος που σχεδιάζεται να δημιουργηθεί θα λειτουργήσει για περίπου 3 χρόνια, ωστόσο υπογράμμισε πως το βασικό ζήτημα είναι η ίδια η επιλογή της θέσης. Από την πλευρά της Περιφέρειας Κρήτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης ξεκαθάρισε ότι το αίτημα αφορά σε δανειοθάλαμο και όχι λατομείο. Όπως εξήγησε, η εταιρεία θα παίρνει υλικά από την περιοχή και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της για την παραγωγή των υλικών. Ο ίδιος πάντως αναγνωρίζει ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα προκαλέσει όχληση και επιβάρυνση στην περιοχή. Στο μεταξύ, υπάρχει και δεύτερο διαφορετικό αίτημα για την ευρύτερη περιοχή, αυτή τη φορά για δημιουργία λατομείου από άλλους ενδιαφερόμενους. Το αίτημα αναμένεται να εξεταστεί στα τέλη Σεπτεμβρίου από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας. Ο Νίκος Ξυλούρης έχει ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιήσει ο ίδιος αυτοψία στην περιοχή, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά τα χαρακτηριστικά της και την πιθανή επιβάρυνση. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Χερσονήσου δηλώνει αποφασισμένος να αντιδράσει, ενώ η τελική απόφαση για το αίτημα του δανειοθαλάμου θα ληφθεί από την αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή. Το θέμα αναμένεται πλέον να συζητηθεί στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου, όπου θα καταγραφεί και επίσημα η θέση του Δήμου απέναντι στην προτινόμενη χωροθέτηση.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης.
3: Κάτω από το Σμάρι, στην περιοχή των ορίων της κοινότητας Καρασούστα, όρια του Χερσονήσου.
4: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν το οποίο εγώ έθεσα αυτής της αρχής είναι πρώτον ότι δεν χρειάζεται αυτός ο δανειοθάλαμος.
4: Ναι.
3: Βέβαια, ήδη όλες οι κοινότητες στις οποίες απεστάλλει το αίτημα έχουν ομοφόνως γνωμοδοτήσει αρνητικά. Θα σκεπαστεί από τη σκόνη. Ο οικισμός της σταλίδας που ούτε καν μνημονεύεται, που είναι κατάντη στα 2 χιλιόμετρα, θα πνιγεί στη σκόνη. Το οδικό δίκτυο της περιοχής δεν βοηθά να μεταφέρονται περίπου 450.000 τόνοι ορυχτού υλικού. Με πρόφαση το μεγάλο έργο και την κλίμακα του έργου, προσπαθούμε να αποφύγουμε το όποιο κόστος. Μα υπάρχουν λατομεία να προμηθευτούν υλικό που είναι αναγκαίο προκειμένου να γίνει οδοστρωσία. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι υπάρχει σχετική νομοθεσία που δεν μπορεί να παρακαμφθεί.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα και από τις δηλώσεις στο Ράδιο Κρήτη του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος κ. Ξυλούρη.
5: Είναι στη θέση Φουσκές, αν λέμε το ίδιο πράγμα. Έχει ζητήσει να γίνει η εταιρεία που κάνει το αεροδρόμιο, να γίνει δανειοθάλαμος, να παίρνει υλικά πέτρες, να πηγαίνει εκεί που έχει το δικό της παστήρα, δεν ξέρω πού τον έχει, για να κάνει υλικά για να φτιάχνει μπετό και οδοστρωσίες κλπ. Όπως έχει κάνει στη θέση Κούπος, κοντά εκεί στην Παπούρα, στο λόγο Παπούρα, κάπου εκεί κοντά. Εμείς λοιπόν έχουμε αυτή

0: τη στιγμή στα χέρια μας ένα αίτημα για δημιουργία δανειοθαλάμου σε μια περιοχή της Φουσκές, και το οποίο θα το εξετάσουμε στην επόμενη, μάλλον όχι αυτή τη συνεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος, πιθανότατα τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Ωραία.
0: Για την οποία θα κάνω αυτοψία προσωπικά ο ίδιος με την
1: Ναι.
2: Αλλάζουμε θέμα. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Κρήτης μετά την εμφάνιση την περασμένη Παρασκευή του πρώτου τοπικού κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου σε χωριό του Δήμου Ρεθύμνου. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
3: Καλό μεσημέρι. Σε κατάσταση αυξημένης εντυμότητας βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Κρήτης μετά τη διαπίστωση του πρώτου εγχώριου κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου. Το περιστατικό καταγράφηκε την περασμένη Παρασκευή σε χωριό του Δήμου Ρεθύμνου και αφορά μια 62χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Παράλληλα, έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και πρόληψης για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας στην περιφέρεια Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, στο Ράδιο Κρήτη, και τον Μανώλη Αργυράκη, συνεργεία ψεκάζουν την περιοχή και στήθηκαν παγίδες για τη συλλογή και τον έλεγχο κουνουπιών για να διαπιστωθεί αν είναι μολυσμένα. Επιπλέον, οι κάτοικοι ενημερώνονται για τα μέτρα που πρέπει να λάβουν για να προστατευτούν από τα κουνούπια. Από το 2010 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί στην Κρήτη 5 κρούσματα του Δυτικού Νείλου, νούμερο μικρό, που δεν προκαλεί ανησυχία, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι οι αρμόδιοι υγειονομικοί φορείς δεν βρίσκονται σε επαγρύπνηση. Στο εργαστήριο που διευθύνει ο καθηγητής ιολογίας Γιώργος Σουρδίνος, συνεχίζονται οι εργαστηριακοί έλεγχοι και μέχρι τώρα δεν έχει καταγραφεί δεύτερο τοπικό κρούσμα φέτος. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο παραμένει ο 75χρονος άνδρας με ιστορικό χρόνιο προβλήματο υγείας, ο οποίος νοσηλεύεται στην εντατική του Βενιζελιού με το ιό του Δυτικού Νείλου. Αν και ο ιός εντοπίστηκε στην Κρήτη, η μόλυνση δεν συνέβη στο νησί, αλλά στην Αττική, και ο άνδρας νοσούσε ενώ ταξίδευε με πλοίο για να έρθει στην Κρήτη για διακοπές. Αυτό σημαίνει ότι το κρούσμα δεν καταγράφεται ως τοπικό. Οι επιστήμονες αποδίδουν την αυξημένη δραστηριότητα του ιού μεταξύ άλλων στις ιδιαίτερα θερμές και υγρές καιρικές συνθήκες που ευνοούν τη δημιουργία εστιών και την ανάπτυξη των κουνουπιών, ενώ δεν αποκλείουν τη σύνδεση με την κλιματική αλλαγή. Υπενθυμίζεται ότι ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
2: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή υγειολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Σουρβίνο. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
4: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Να είστε καλά. Κύριε καθηγητά, πρέπει να ανησυχούμε με αφορμή βέβαια και αυτό το κρούσμα, το τοπικό που ανιχνεύτηκε στο Δήμο Ρεθύμνου.
4: Όχι, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, υπάρχει λόγος όμως να είμαστε ενημερωμένοι όλοι οι πολίτες. Υπάρχει αλήθεια μια κινητικότητα σε ό,τι αφορά από τον εργαστηριακό έλεγχο. Υπάρχουν περισσότερα δείγματα που αποστέλλονται για έλεγχο τις τελευταίες ημέρες από τις δομές υγείας και από τα νοσοκομεία. Μέχρι στιγμής έχουμε βρει μόνο το κρούσμα που αναφέρθηκε την Παρασκευή από την περιοχή του Ρεθύμνου. Δεν έχουμε κάποιο άλλο κρούσμα μέχρι στιγμής, αλλά και αν βρούμε και κάποιο επόμενο, δεν σημαίνει ότι η κατάσταση είναι ανησυχητική. Δείτε τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα, και ένα και δύο και πέντε κρούσματα να βρεθούν στην Κρήτη δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποια δραματική κατάσταση. Αυτό που πρέπει να προσέχουμε είναι να λαμβάνουμε όλοι μας τα μέτρα προστασίας. Είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, τα προληπτικά μέτρα εναντίον των κουνουπιών, γιατί τα κουνούπια είναι τα μόνα που μας προκαλούν τη λίμωξη μέσω τσιμπήματος. Άρα η χρήση ρούχων με μανίκι, μακρύ παντελόνι, ειδικά τις ώρες κυκλοφορίας των κουνουπιών, η χρήση αντικουνουπικών και έντομα προθετικών, η χρήση σίτας στα σπίτια μας είναι απαραίτητες για να προστατευτούμε από τέτοιες είδους περιπτώσεις.
2: Και θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, κύριε Σουρβίνο, τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, οι ευάλωτες ομάδες προφανώς.
4: Οι ευάλωτες ομάδες και ειδικά τα ηλικιωμένα άτομα, τα οποία αυτά δείχνουν τη βαρύτερη εικόνα που προκαλεί μια λίμωξη από το νέο του Δυτικού Νείλου, νευρολογικά συμπτώματα. Τα νεότερα άτομα, η βιβλιογραφία αναφέρει το 80% των ατόμων που μολύνονται από τον ιό είναι ασυμπτωματικά, δεν καταλαβαίνουν καν την λίμωξη αυτή. Ένα 20% έχει ήπια συμπτώματα, κυρίως πυρετό ή κάποιο εξάνθημα στον κορμό. Μάλιστα. Αυτό το 1-2% είναι ευάλωτες ομάδες, τα ηλικιωμένα άτομα με ιστορικό, τα οποία καταλήγουν στο νοσοκομείο με ισχυρά συμπτώματα του κεντρικού νευρικού συστήματος.
2: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι συχνές διακοπές ρεύματος που δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα στα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις που διαμαρτύρονται και ζητούν τη λήψη μέτρων. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανταφερμάκη. Λίλια.
5: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Κυρίες και κύριοι, όπως προκύπτει, διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος είναι μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση που ειδικά μέσα στον Αύγουστο γιγάντωσε τις αντιδράσεις, καθώς είναι αλυσιδωτές οι παρενέργειες που προκαλούνται και ειδικά στις επιχειρήσεις, το κόστος των οποίων είναι βαρύτατο. Οι ζημιές στις ηλεκτρικές συσκευές και οι αλλοιώσεις στις πρώτες ύλες πυροδοτούν αντιδράσεις στους καταστηματάρχες που καταβάλουν ένα δύσκολο

0: καθώς καταγράφονται περιπτώσεις που βρίσκονται για ώρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Οι επιχειρηματίες σημειώνουν ότι δυστυχώς δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν, διότι όπως υποστηρίζουν, αντίστοιχες διακοπές ρεύματος επαναλαμβάνονται όλο το καλοκαίρι στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Όπως εξηγούν οι επαγγελματίες, για μία επιχείρηση εστίασης η διακοπή δεν σημαίνει απλό σκοτάδι, σημαίνει ψυγεία εκτός λειτουργίας, πρωτεσίλες που αλλοιώνονται, παραγγελίες που ακυρώνονται και πελάτες που φεύγουν. Και το κόστος αυτό το επομίζεται ολόκληρο ο ιδιοκτήτης. Στο πλαίσιο αυτό, ο κλάδος ζητά τη λήψη μέτρων, ανάμεσα στα οποία είναι η έγκαιρη ενημέρωση των επιχειρήσεων για κάθε προγραμματισμένη διακοπή με σαφή ώρα επαναφοράς. Αντίστοιχα, ζητούν έγκαιρη δημοσιοποίηση των χρόνων αποκατάστασης των ζημιών ανά περιοχή. Ακόμα ζητούν να υπάρχει ένας σχεδιασμός για την ενίσχυση του δικτύου στα σημεία που εμφανίζονται επαναλαμβανόμενες βλάβες, υπογραμμίζοντας ότι η αγορά του Ηρακλείου δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση. Ζητά ρεύμα που δεν κόβεται μέσα στον Αύγουστο.
1: Ηλιάνα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρία Αντωνακάκη, την πρόεδρο του Συνδέσμου Επισητισμού και Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου. Κυρία Αντωνακάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη.
1: Πολλά τα προβλήματα. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ από τη συνάδελφο ότι υπάρχει έντονη διαμαρτυρία για τις διακοπές αυτές του ηλεκτρικού ρεύματος. Εσείς τι μαθαίνετε, μαθαίνετε κάτι, κυρία Αντωνακάκη?
2: Κύριε Βαρδάκη, επειδή αυτά τα φαινόμενα επαναλαμβάνονται και επειδή οι διακοπές ρεύματος είναι πάρα πολύ συχνές, δυστυχώς οι επιχειρηματίες του κλάδου διαμαρτύρονται, γιατί όταν γίνει μια διακοπή ρεύματος, το πρόβλημα είναι ότι και τα ψυγεία αλλοιώνονται, τα προϊόντα τα οποία εμείς μετά θα βρισκόμαστε εκτεθειμένοι στους πελάτες αν για κάποιο λόγο κάτι δεν είναι σωστά ή έχει αλλοιωθεί. Όπως επίσης και η ταμιακή μηχανή, η οποία ακόμα με τις αποδείξεις μας, όπως και όλα δηλαδή τη λειτουργία της επιχειρήσης, ο καφές, ο οποίος όταν γίνει μια διακοπή επιτόπου η μηχανή με το που θα σβήσει θέλει μετά ένα εύλογο διάστημα για να ξαναλειτουργήσει. Όλα αυτά δημιουργούν μια δυστοκία στη λειτουργία της επιχειρήσης. Εμείς λοιπόν τι ζητάμε? Ζητάμε μια ενημέρωση πριν γίνει όποια διακοπή, γιατί βλέπουμε ότι τουλάχιστον στον Αύγουστο μέσα έχουν γίνει πάρα πολλές και κυρίως όχι μόνο στο κέντρο αλλά και στα ανατολικά προάστια έχουμε διαμαρτυρίες. Ναι. Ότι συμβαίνει πάρα πολύ συχνά και μέρα παραμέρα. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα σοβαρό στο δίκτυο, το οποίο θα πρέπει να αποκατασταθεί έγκαιρα. Δεν μπορεί εμείς συνεχώς να είμαστε, να λέμε ότι δεν δουλεύει η μηχανή, δεν δουλεύει η ταμιακή, δεν δουλεύει το καφέ η μηχανή και δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε.
1: Ναι. Και αυτό το πρόβλημα παρατηρείται και εκτός από το κέντρο και στις συνοικίες που μας αναφέρατε προηγουμένως.
2: Από ό,τι μας λένε, πάρα πολύ έντονα είναι στα ανατολικά προάστια. Εκεί γίνονται. Δεν ξέρω για ποιο λόγο η περιοχή αυτή έχει περισσότερες βλάβες, οι σταθμοί εκεί έχουν κάποιο πρόβλημα. Όμως από εκεί τα μαγαζιά που έχουν δραστηριότητα διαμαρτύρονται πάρα πολύ συχνά. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται μέσα στον Αύγουστο, καλοκαιρινή περίοδο που τα μαγαζιά περιμένουν πώς και πώς να δουλέψουν, να είμαστε συνέχεια χωρίς ρεύμα ή να ακούμε τις γεννήτρες γύρω-γύρω να δουλεύουν και καλά να υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα. Αν δεν υπάρχει, τι γίνεται?
1: Κυρία Αντωνακάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Και εσείς να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 4 το απόγευμα σήμερα αναμένεται να βρεθεί η υπόθεση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στους Αθανάτους. Οι αντιδράσεις συνεχίζονται από φορείς και κατοίκους της περιοχής. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρακίου, τον κύριο Χιωτάκη, να μας πει περισσότερα. Κύριε Χιωτάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, σας άσχησα στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Σήμερα λοιπόν θα παραβρεθείτε στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάρχει κάτι νεότερο, κύριε Χιωτάκη, όσον αφορά αυτή την υπόθεση? Τι μαθαίνετε?
3: Ναι, είχαμε ζητήσει λοιπόν να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο και να παραβρεθούμε και όπως έγινε, και σήμερα 4 η ώρα περίπου, 3 αρχίζει, 4 θα είμαστε εκεί.
1: 4 η ώρα είναι, η ώρα προγραμματισμένη είναι 4, όχι 3.
3: Ναι, 4, ναι. Εμείς ζητάμε πλέον ξεκάθαρα από το Δήμο, η κοινωνία της πόλης έχει εκφραστεί, υπάρχουν 10.000 υπογραφές πολιτών που λένε ένα πράγμα: δεν θέλουμε καμία δομή στην πόλη μας. Αυτό το μήνυμα προφανώς δεν μπορεί να γνωριστεί ούτε από το Δήμαρχο, ούτε από την Περιφέρεια και ούτε από το Υπουργείο.
1: Ναι.
3: Και ζητάμε, αν η κυβέρνηση επιμείνει να προχωρήσει στη χωροθέτηση αυτή, ζητούμε μια καθαρή δέσμευση από το Δήμο.
1: Υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όμως, δεν υπάρχει, κύριε Χιωτάκη?
3: Υπάρχει ένα όχι, αλλά εμείς ζητάμε, θα ζητήσουμε ενεργή συμμετοχή πλέον του Δήμου.

0: μαζί μας. Σε κινητοποιήσεις και από νομικής πλευράς. Να σας πω και κάτι που ίσως δεν το ξέρετε σήμερα.
1: Παρακαλώ.
0: Μείω πριν δύο ώρες, περίπου τρεις, είχα μια επικοινωνία με τον κύριο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου,
1: ναι,
0: που καταφέραμε και κλείσαμε τη συνάντηση την ερχόμενη Τρίτη, δηλαδή όχι αύριο, την παραπάνω Τρίτη, στο Υπουργείο, που θα είναι, φαντάζομαι, θα έχει μιλήσει με τον Δήμαρχο, θα μας τα πει και σήμερα. Που θα παραβρεθεί ο Δήμαρχος, Περιφερειάρχης και Αντιπροσωπεία Συντονιστικής Ομάδας για να καταθέσουμε τις απόψεις μας στον Υπουργό. Αυτό το πετύχαμε δηλαδή.
1: Μάλιστα. Οπότε την επόμενη Τρίτη θα βρίσκεστε στην Αθήνα μαζί με την.
0: Στην Αθήνα θα γίνει στο Υπουργείο η συνάντηση. Μάλιστα. Από ό,τι ξέρω από το Υπουργείο, αν βρεθεί ένα εναλλακτική λύση που αυτή πρέπει να την φέρει στο τραπέζι ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης σε κάποιο δημόσιο χώρο, η δομή εδώ δεν θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι σίγουρο και αυτή τη βδομάδα πρέπει να δουλέψουμε όλοι για να βρεθεί ένας χώρος πραγματικά χωρίς αντιδράσεις, να είναι κατάλληλος, γιατί εδώ ο χώρος, όπως ξέρετε, και με τα στοιχεία που έχουμε, δεν είναι κατάλληλος. Νομικά, δηλαδή, μπορεί να σταθεί ο Δήμος αυτού. Και εμείς ζητάμε πλέον την ενεργή συμμετοχή του Δήμου και στην περιφέρεια θα γίνει αυτό στο Συμβούλιο. Ενεργή συμμετοχή στο όχι που έχουμε πει όλοι μας.
1: Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι εξελίξεις και σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και την ερχόμενη εβδομάδα. Κύριε Χιωτάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Και εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Απογοήτευση παραγωγών και εξαγωγών για τη φετινή πορεία του Επιτραπέζιου Σταφυλιού. Μειωμένη παραγωγή, σκληρός ανταγωνισμός και πτώση τιμών συνθέτουν ένα εφιαλτικό σκηνικό για τους παραγωγούς. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Μια από τις δυσκολότερες και πιο απογοητευτικές χρονιές των τελευταίων ετών βιώνει φέτος ο κλάδος του Επιτραπέζιου Σταφυλιού στην Κρήτη. Η παραγωγική περίοδος, η οποία ολοκληρώθηκε και επίσημα πριν από 10 περίπου μέρες, αφήνει πίσω της έντονο προβληματισμό σε παραγωγούς και εξαγωγείς, καθώς μια σειρά από αστάθμητους παράγοντες, φυσικούς, οικονομικούς και γεωπολιτικούς, δημιούργησαν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που καθήλωσε τις προοπτικές του προϊόντος. Την αποκαλυπτική αυτή εικόνα περιέγραψε ανάγλυφα ο γνωστός εξαγωγέας Λάμπρος Περβολαράκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και το Μανώλη Αργυράκη, επισημένοντας ότι η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από την κατακόρυφη πτώση της παραγωγής, υποτονικής ζήτησης στις διεθνείς αγορές και τιμές που πλέον δεν καλύπτουν ούτε το αυξημένο κόστος καλλιέργειας. Η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή εισοδιά ξεκίνησε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την καρδιά της κρητικής αμπελουργίας. Όπως εξηγεί ο κ. Περβολαράκης, η παραγωγή πέστη τεράστια μείωση εξαιτίας των εκτεταμένων καταστροφών που προκάλεσαν το χαλάζι και οι θυελώδεις άνεμοι στον προφήτη Ηλία αλλά και σε άλλες παραγωγικές περιοχές του νησιού. Οι ζημίες αυτές αποδεικνύουν για άλλη μια φορά πόσο ευάλωτος είναι ο πρωτογενής τομέας απέναντι στην κλιματική αλλαγή, στερώντας από την αγορά σημαντικούς όγκους ποιοτικού προϊόντος. Παράλληλα με τα προβλήματα στην παραγωγή, το κρητικό σταφύλι βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα εξαιρετικά εχθρικό περιβάλλον στις διεθνείς αγορές. Οι ελληνικές εξαγωγές κινούνται με πολύ αργούς ρυθμούς, καθώς οι κύριοι ανταγωνιστές μας, Ισπανία και Ιταλία, έχουν κατακλείσει τις ευρωπαϊκές αγορές. Μάλιστα, οι χώρες αυτές προσφέρουν το προϊόν τους σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, τις οποίες οι Έλληνες παραγωγοί αδυνατούν να ακολουθήσουν, με αποτέλεσμα το κρητικό σταφύλι να χάνει πολύτιμο έδαφος στα ράφια των ξένων σούπερ μάρκετ. Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο από τη γενικότερη υποτονικότητα της αγοράς. Η κατανάλωση των φρούτων στην Ευρώπη και διεθνώς παρουσιάζει αισθητή κάμψη ως απόρρια των έντονων οικονομικών προβλημάτων και της ακρίβειας που πιέζουν το εισόδημα των καταναλωτών λόγω της κρίσης που δημιουργεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Τα οικονομικά στοιχεία που παραθέτει ο κ. Περβολαράκης αποτυπώνουν το πλήρες μέγεθος του αδιεξόδου για τον κρητικό αμπελουργικό κόσμο. Η σεζόν, είπε, ξεκίνησε με θετικές προσδοκίες, με τις τιμές παραγωγού να κυμαίνονται σε ικανοποιητικά επίπεδα μεταξύ 1,20 και 1,50 ευρώ το κιλό. Ωστόσο, η έλλειψη ζήτησης και η πίεση του ανταγωνισμού οδήγησαν σε ελεύθερη πτώση, με αποτέλεσμα σήμερα οι τιμές να έχουν κατακυλήσει στα 0,55 έως 0,80 ευρώ το κιλό. Η πτώση αυτή γίνεται ακόμη πιο επώδυνη αν αναλογιστεί κανείς ότι το κόστος καλλιέργειας έχει εκτοξευθεί στα 800 έως 1.200 ευρώ το στρέμμα, ανάλογα με την ποικιλία.
1: Μεγάλες απώλειες και έντονο προβληματισμό αφήνει στην αγορά η περίοδος των θερινών εκτόσεων, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα. Παρά τις προσδοκίες, η ακρίβεια και η μείωση της αγοραστικής δύναμης περιόρισαν τις αγορές από τους καταναλωτές. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Πολυδάκη, να μας πει περισσότερα. Κύριε Πολυδάκη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε εσάς.
1: Για δώστε μας την εικόνα των θερινών εκτόσεων. Οι συνάδελφοί σας πάντως εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για το τι, πώς πήγαν αυτές οι εκτόσεις φέτος με τη μείωση του τζίρου.
3: Δυστυχώς τα πράγματα δεν πήγαν καλά, δεν πήγαν όπως τα περιμέναμε.
1: Ναι.
3: Η σεζόν

0: τουριστικά από άποψη τουρισμού πήγε πάρα πολύ καλά, έχει πάρα πολύ κόσμο. Τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα, αλλά δυστυχώς τα εμπορικά καταστήματα δεν δούλεψαν σχεδόν καθόλου. Υπάρχει έντονος προβληματισμός στους συναδέλφους. Μην ξεχνάμε ότι και στο εξωτερικό έχουν κρίση, δεν έχουν μόνο εμείς στη χώρα μας. Έχουν και οι ξένοι, και με αποτέλεσμα κάποιοι, όλοι αυτοί που έρχονται για κάνουν διακοπές για 5-10 μέρες την Κρήτη, το 90% των εξόδων που θα δαπανίσουν πάει στα εισιτήρια και στη διαμονή. Και μένει ένα ελάχιστο ποσοστό για να το εκπαιδεύουν σε ποιες αγορές. Να φάνε ένα σουβλάκι, να δοκιμάσουν κάτι κριτικό, να πάρουν ένα σουβενίρ, ένα μπλουζάκι, ένα πρωτόκολλο. Με αποτέλεσμα να μην δουλεύουν τα εμπορικά καταστήματα και να είναι σε μεγάλο προβληματισμό.
1: Το ίδιο παρατηρήθηκε και για τους ντόπιους τους κριτικούς, κύριε Πολιουδάκη. Δηλαδή η μείωση της αγοραστικής δύναμης εκφράστηκε και σε τοπικό επίπεδο, πέρα από τους ξένους επισκέπτες.
0: Ναι, ευτυχώς που είχαμε τον Αύγουστο παραδοσιακά που έχουν κατεβαίνουν οι Έλληνες τουρίστες, οι οποίοι σίγουρα ξοδεύουν πολύ περισσότερα από ό,τι οι ξένοι, με αποτέλεσμα να υπάρχει στην περίοδο του Αυγούστου μια ελαφρά τόνωση της αγοράς. Αλλά πάλι η τόνωση αυτή δεν ήταν αρκετή να καλύψει τη μεγάλη απώλεια που είχαμε όλους τους υπόλοιπους μήνες. Και μην ξεχνάμε ότι και δύο μήνες να δουλεύουν τα εμπορικά καταστήματα είναι πολύ λίγο διάστημα για να βγάλουν τα σπασμένα και τον χειμώνα που περάσαμε και τον χειμώνα που έρχεται. Έτσι, γιατί όλα είναι πολύ δύσκολα και από ό,τι φαίνεται τα πράγματα θα είναι και το χειμώνα θα είναι πολύ δύσκολα.
1: Μάλιστα. Κύριε Πολιδάκη, σας ευχαριστώ για την εικόνα που μας δώσατε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Και εγώ να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Σύντομη διακοπή τώρα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και barbering, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
6: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
8: Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, συναντιόμαστε όλοι στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο στις 7.30 το βράδυ στην κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί δίνουμε δύναμη στο κίνημα. Για ένα νέο ξεκίνημα νίκης.
9: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Η αντίστροφη μέτρηση για την εμφάνιση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σάββατο έχει ξεκινήσει, καθώς η κυβέρνηση οριστικοποιεί το οικονομικό και κοινωνικό πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει. Ακούμε το ρεπορτάζ.
10: Μέτρα που ουσιαστικά θα αγγίζουν το σύνολο των πολιτών της χώρας τίθενται επιτάπητος στις αλλεπάλληλες συσκέψεις των κυβερνητικών στελεχών εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Το κόστος των μέτρων ενδεχομένως να υπερβεί το 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι μόνιμες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις αναμένεται να έχουν ορίζοντα εφαρμογής την τετραετία 2027-2030, δηλαδή την επόμενη κυβερνητική περίοδο. Όπως αναφέρουν έως τώρα πληροφορίες και χωρίς να αποκλείεται σύμφωνα με ορισμένα κυβερνητικά στελέχη και κάποιο μέτρο έκπληξη, από το βήμα της ΔΕΘ αναμένεται να επιβεβαιωθεί ο οδικός χάρτης για τη νέα σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος επηρεάζει και τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Έχει τεθεί στο τραπέζι το νέο σύστημα κινήτρων επίτευξης στόχων για τους δημόσιους υπαλλήλους και αναπροσαρμογή ειδικών μισθολογίων. Για τους συνταξιούχους προγραμματίζεται οριζόντια αύξηση των κύριων συντάξεων κατά 2,5 έως 2,7% με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Υποσυζήτηση είναι η αναπροσαρμογή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, όπως και η δημιουργία μιας νέας μόνιμης πρόσθετης παροχής που θα αφορά το σύνολο των συνταξιούχων. Το Νοέμβριο προβλέπεται η καταβολή αυξημένου επιδόματος, ενώ δεν αποκλείονται αλλαγές στα κριτήρια χορήγησης προκειμένου να ενταχθούν περισσότεροι συνταξιούχοι στην περίμετρο του μέτρου. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν και επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες. Κεντρικό μέτρο θα είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου που εξετάζεται ως πρώτο βήμα προς τη σταδιακή κατάργησή της. Δεδομένη θεωρείται η απόφαση για νέα μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, ενώ στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η αλλαγή του πλαισίου μεταφοράς φορολογικών ζημιών με επέκταση του χρονικού ορίου συμψηφισμού πέραν της σημερινής πενταετίας. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, το Οικονομικό Επιτελείο αναζητεί τρόπους περιορισμού της φορολογικής επιβάρυνσης, χωρίς ωστόσο να μειωθεί η προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης με μια σειρά από διορθωτικές κινήσεις.
1: Πράσινη απόφαση στην Κρήτη ξεκίνησαν σήμερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο μεγάλης περιοδίας σε όλους τους νομούς για τον εορτασμό της 3ης του Σεπτέμβρη στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, ανήμερα των 52ων γενεθλίων του κόμματος. Ακούμε το ρεπορτάζ. Πράσινη απόφαση στην Κρήτη ξεκίνησαν σήμερα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της μεγάλης περιοδίας στους νομούς, στο πλαίσιο του εορτασμού της 3ης του Σεπτέμβρη στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, ανήμερα των 52ων γενεθλίων του κόμματος. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση του κινήματος σε όλη την Κρήτη, με κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ να σαρώνουν όλους τους νομούς, πραγματοποιώντας εκδηλώσεις αλλά και συναντήσεις με τοπικούς φορείς, επισκέψεις σε χώρους δουλειάς αλλά και σε δρόμους και πλατείες. Η επιλογή της Κρήτης φέρει διπλώδιο συμβολισμό. Τιμά τους διαχρονικούς ισχυρούς δεσμούς του νησιού με τη Δημοκρατική Παράταξη και στέλνει μήνυμα ανασύνταξης από την περιφέρεια. Με κεντρικό σύνθημα ΠΑΣΟΚ τώρα, στην ομιλία του 3 του Σεπτέμβρη, σε 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να επιλέξει κανείς το ΠΑΣΟΚ σήμερα. Πέρα από την κλασική πια αναδρομή στις μεγάλες στιγμές του ΠΑΣΟΚ που θα γίνει όπως πάντα στα γενέθλιά του, δηλαδή θυμίζοντας σε όλους πώς συνέδεσε αυτό το κίνημα το όνομά του με τις κοινωνικές μάζες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει να στρέψει τώρα το βλέμμα του κόμματος στο σήμερα και το αύριο. Θα μιλήσει για τους μη προνομιούχους του σήμερα, από τον εργαζόμενο που δεν μπορεί να βγάλει το μήνα και το νέο που η χώρα δεν χωρά τα όνειρά και τις φιλοδοξίες του, με αποτέλεσμα να την εγκαταλείπει, διεκδικώντας μια καλύτερη τύχη στο εξωτερικό, ή το νέο ζευγάρι που δεν μπορεί να καλύψει το ενίκιο ενός αξιοπρεπού σπιτιού, μέχρι το μικρομεσαίο που νιώθει να συλλήβεται οικονομικά, τον αγρότη, τον νέο επιστήμονα και τον συνταξιούχο. Σε αυτούς έχει αποφασίσει να στραφεί και πάλι το ΠΑΣΟΚ και αυτοί θα αποτελέσουν την κορονίδα των προτάσεών του. Στις 11 το πρωί της 5ης, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ θα βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη, τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, τους βουλευτές και τα τοπικά στελέχη.
11: Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν σήμερα στο Τελαβίβ τη διακρατική συμφωνία για την ανάπτυξη του αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιδρόνη θόλου, ασπίδα του Αχιλέα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
10: Ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί στο Τελαβίβ η τελετή υπογραφής της συμφωνίας Ελλάδας και Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα, ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα ενίσχυσης της ελληνικής αεράμινας. Η συμφωνία συνολικού ύψους 3 δισεκατομμυρίων 35 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπει την ανάπτυξη στην Ελλάδα ενός ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμινας, το οποίο θα συνδυάζει διαφορετικά μέσα αναχέτησης και θα μπορεί να αντιμετωπίζει απειλές από ντρόουνς και μη επανδρομένα αεροσκάφη έως βαλιστικούς πυράβλους. Η ασπίδα του Αχιλέα θα αποτελείται από συστήματα διαφορετικών εμβελιών ώστε να δημιουργείται ένα πολυεπίπεδο δίκτυο προστασίας. Τα νέα συστήματα θα διασυνδεθούν με υφιστάμενα μέσα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων δημιουργώντας ένα ενιαίο δίκτυο αεράμινας. Στόχος είναι η έγκαιρη ανίχνευση μιας απειλής, η αξιολόγηση της επικινδυνότητάς της και η επιλογή του καταλληλότερου διαθέσιμου μέσου για την αντιμετώπιση της. Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της ασπίδας του Αχιλλέα αναμένεται να έχει τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα αξιοποιείται για την ταχύ επεξεργασία και αξιολόγηση των δεδομένων. Το σύστημα θα μπορεί να συλλέγει πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, όπως επίγεια ραντάρ και άλλα μέσα των ενόπλων δυνάμεων, και να δημιουργεί μια ενιαία εικόνα της κατάστασης στον αέρα. Στη συνέχεια, μέσω αλγοριθμικής επεξεργασίας, θα μπορεί να εντοπίζει και να κατηγοριοποιεί στόχους, να αξιολογεί την απειλή και να υποστηρίζει την επιλογή της κατάλληλης αντίδρασης.
11: Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποίησε σήμερα η ΑΔΔΗ, διεκδικώντας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Νέες μειώσεις τιμών παίρνουν από σήμερα στα ράφια, με περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων να συμμετέχουν στην εθνική πρωτοβουλία. Ακούμε το ρεπορτάζ.
12: Στο ράφι περνούν από σήμερα οι μειώσεις τιμών που αφορούν περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων, με μέσο όρο μείωσης έως 9,5%. Στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών συμμετέχουν πάνω από 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Στην έκπτωση έχουν ενταχθεί 875 επώνυμοι κωδικοί με μείωση τιμής 6,6%, η οποία με τη συνεισφορά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ φτάνει έως 9% κατά μέσο όρο. Στο συνολικό εύρος μειώσεων κυμαίνεται από 5% έως 44%. 405 σχολικά είδη έχουν μέση μείωση τιμής 12%, 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας μέση μείωση τιμής 8% και 100 κωδικοί κρέατος μέση μείωση τιμής περίπου 7,5%. Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, η διαδικασία εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτή και δυναμική. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναμένονται νέες προσθήκες από επιχειρήσεις, καθώς και πρόσθετες μειώσεις από αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Οι μειώσεις θα είναι ορατές στον καταναλωτή με δύο τρόπους: στο ράφι, με ειδική σήμανση στα προϊόντα που συμμετέχουν στην εθνική πρωτοβουλία, και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει, ώστε ο καταναλωτής να έχει καθαρή εικόνα για τα προϊόντα, τις τιμές, τις εταιρείες και τις μειώσεις που εφαρμόζονται.
11: Η Ένωση Ηρακλείου ενημερώνει τους παραγωγούς μέλη της ότι την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι παραγωγές συνοστάφυλων στο ενοπείο της οργάνωσης στην Αυγενική. Το ωράριο λειτουργίας είναι Δευτέρα έως Σάββατο από τις 9.30 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Κλειστό για 8 ώρες θα παραμείνει την 5η 3 Σεπτεμβρίου το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ λόγω εργασιών για την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου. Η διακοπή θα αρχίσει από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται αγρότες της περιοχής ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρα στη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η έλλειψη νερού και οι καθυστερήσεις στον προσαγωγό διόρυγα του φράγματος Μπραμιανών, τα ζητήματα του ΕΦΚΑ για τους εργάτες γης και το μεταφορικό ισοδύναμο. Τρία διαφορετικά περιστατικά απασχόλησαν τις αρχές στην Κρήτη, περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
13: Τρεις διαφορετικές υποθέσεις απασχόλησαν τις τελευταίες ώρες τις αστυνομικές και ιδιωκτικές αρχές στην Κρήτη, με πιο σοβαρή την τραγωδία στον Πλατανιά Χανίων, όπου ένα 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία έχασε τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου. Για την υπόθεση έγιναν 5 συλλήψεις. Πρόκειται για τον 43χρονο νόμιμο εκπρόσωπο του ξενοδοχείου, την υπεύθυνη λειτουργίας και τον 22χρονο ναυαγοσώστη, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς της 11χρονης. Η τραγωδία σημειώθηκε την Κυριακή, όταν το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα. Παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και τις προσπάθειες ανάνυψης, η 11χρονη δεν κατάφερε και κατέληξε στα επίγοντα του νοσοκομείου. Στο μεταξύ, ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή της Παντάνασσα, στο Μαλεβίζι, όταν αυτοκίνητο εξετράπη το πρωί της πορείας του και έπεσε από την γέφυρα. Στο όχημα επέβαιναν δύο 20χρονοι αλλοδαποί. Ο ένας εγκλωβίστηκε και χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστών της 3ης ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του. Ο δεύτερος νεαρός κατάφερε να βγει μόνος του από το αυτοκίνητο. Και μέσα σε όλα αυτά συνεχίζονται τα περιστατικά μέθης ανηλίκων στην Κρήτη. Μέσα σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα μέσα στο Σαββατοκύριακο που πέρασε, καταγράφηκαν 4 περιπτώσεις σε Αρχάνες, Αμουδάρα και Ηράκλειο, με πρωταγωνιστές αγόρια από 15 έως 17 ετών, τα οποία χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα μετά την κατανάλωση αλκοόλ. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις έγιναν συνολικά 5 συλλήψεις, μεταξύ άλλων γονέων ανηλίκων, υπευθύνου χωροεσπερίδας και ιδιοκτήτριας παντοπολίου, ανάλογα με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε κάθε περιστατικό.
11: Μεγάλες αλλαγές έρχονται από το Σεπτέμβριο για εξοδικαστικό και δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Ακούμε το ρεπορτάζ. Αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων, στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης διαφάνειας, της καλύτερης επικοινωνίας με τους οφειλέτες και κυρίως της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Η επιτάχυνση των προσπαθειών για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους παραμένει ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα, καθώς μπορεί να επιτρέψει σε

0: χιλιάδες επιχειρήσεις και οικοκυριά να επιστρέψουν στην οικονομική κανονικότητα. Στο πλαίσιο αυτό δεν θα πρέπει να αποκλείεται το ενδεχόμενο ακόμα πιο επιθετικών παρεμβάσεων και πρωτοβουλειών. Επί του παρόντος πάντως και εν ώψη ΔΕΘ το κυβερνητικό επιτελείο τηρείς υγιής χθίως. Ανεξάρτητα από τα όσα ανακοινωθούν το ερχόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη από τον Πρωθυπουργό, ο Σεπτέμβριος φέρνει αλλαγές στο μέτωπο του ιδιωτικού χρέους και κλείνει εκκρεμότητες του παρελθόντος. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων επαναπροσδιορισμού ανακοπών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ανακοπών, η οποία έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία ως προς την πρόσβαση και την εμφάνιση όλων των υποθέσεων. Μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα έχουν πάρει νέα ημερομηνία εκδίκασης χιλιάδες εκκρεμείς ανακοπές, κατάπληση θριασμών και διαταγών πληρωμής. Στα παράξενα τώρα, μια ιδιαίτερα σπάνια και τραγική επίθεση σημειώθηκε στη Φλόριντα. Ένας 75χρονος έχασε τη ζωή του από καζουάριο, το εξωτικό πτηνό που ο ίδιος φρόντιζε στο κτήμα του. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Τραγικό τέλος βρήκε ένας 75χρονος στη Βόρεια Φλόριντα όταν δέχθηκε επίθεση από τον καζουάριο που φρόντιζε στο κτήμα του. Ο Μαρβίν Χάγιος είχε ιδιαίτερη αγάπη για την άγρια πανίδα και διατηρούσε δύο ζευγάρια από τα εντυπωσιακά αλλά εξαιρετικά επικίνδυνα αυτά πτηνά, με στόχο, όπως έλεγαν φίλοι του, να συμβάλλει στην προστασία του απειλούμενου είδους. Το δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που προσπάθησε να προστατεύσει τα αυγά μιας θηλυκής καζουάριο. Σύμφωνα με τις αρχές, μπήκε στον περιφραγμένο χώρο για να απομακρύνει τα αυγά και να τα μεταφέρει σε κολαπτήριο. Τότε ένα από τα τεράστια πουλιά του επιτέθηκε, τον έριξε στο έδαφος και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Ο 75χρονος πρόλαβε να καλέσει την κόρη του για βοήθεια, όμως οι προσπάθειες διάσωσης δεν ήταν αρκετές. Ο καζουάριος, που συναντάται κυρίως στα δάση της Αυστραλίας και της Νέας Γουινέας, μπορεί να φτάσει το 1,8 μέτρα σε ύψος, να ζυγίζει περίπου 45 κιλά και να αναπτύξει ταχύτητα έως και 50 χιλιόμετρα την ώρα. Το πιο επικίνδυνο όπλο του βρίσκεται στα πόδια του, ένα μεγάλο και ιδιαίτερα αιχμηρό νύχι, ικανό να προκαλέσει σοβαρότατους τραυματισμούς. Παρά την επιθετική φήμη του, οι θανατηφόρες επιθέσεις σε ανθρώπους είναι εξαιρετικά σπάνιες. Ο Μάρβιν Χάγιος ήταν μόλις ο δεύτερος επιβεβαιωμένος άνθρωπος που έχασε τη ζωή του από καζουάριο. Η προηγούμενη καταγεγραμμένη περίπτωση είχε σημειωθεί στην Αυστραλία το 1926.
0: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα, στις 2.689,2 μονάδες, ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 0,35% τζίρο στα 79,4 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, στον Όφι έχουν αφήσει πίσω την εκτός έδρας ήττα με 2-1 από τον Άρη τη δεύτερη αγωνιστική και έχουν στρέψει την προσοχή τους στον αγώνα κυπέλλου της Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Η δεύτερη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στις 7.30 το απόγευμα. Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ υποδέχεται στις 7 την Ισπανία σε παιχνίδι καθοριστικής σημασίας για την πρόκριση στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Κρήτη και παρουσιάζει την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο «Απαρί του Λεντε». Αποσπάσματα από όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Σαρπαντιέ και Όφενμπαχ. Ερμηνεύουν οι ψήφωνοι Χρύσα Μαλιαμάνη, Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκόνης. Πιάνο Χρήστος Ακελαρίδης. Ηράκλειο 3 Σεπτεμβρίου στις 9, Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος Βιθλέμ. Ρέθυμνο 5 Σεπτεμβρίου στις 9, Σπίτι του Πολιτισμού. Χανιά 7 Σεπτεμβρίου στις 8, Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Σιτία 9 Σεπτεμβρίου στις 8.30, Πολύκεντρο Δήμου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι, πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
7: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε αδιέξοδο παραμένει η διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων για το ΟΣΔΕ 2026, με την πλατφόρμα να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα και τις αιτήσεις να προχωρούν με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς. Νέες αντιδράσεις στη Χερσόνησο προκαλεί η πρόταση της ΓΕΚ Τέρνα για τη δημιουργία αλατομείου στη θέση Φουσκές, από όπου θα λαμβάνονται υλικά για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου Καστελίου. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Κρήτης μετά την εμφάνιση την περασμένη Παρασκευή του πρώτου τοπικού κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου σε χωριό του Δήμου Ρεθύμνου. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι συχνές διακοπές ρεύματος που δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα στα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις που διαμαρτύρονται και ζητούν τη λήψη μέτρων. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου αναμένεται να βρεθεί σήμερα η υπόθεση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στους Αθανάτους. Απογοήτευση παραγωγών και εξαγωγέων για τη φετινή πορεία του Επιτραπέζιου Σταφυλιού. Μειωμένη παραγωγή, σκληρός ανταγωνισμός και πτώση τιμών συνθέτουν ένα εφιαλτικό σκηνικό για τους παραγωγούς. Η αντίστροφη μέτρηση για την εμφάνιση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το ερχόμενο Σάββατο έχει ξεκινήσει, καθώς η κυβέρνηση οριστικοποιεί το οικονομικό και κοινωνικό πακέτο μέτρων. Πράσινη απόβαση στην Κρήτη ξεκίνησαν από σήμερα και όλα στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της μεγάλης περιοδίας στους κριτικούς νομούς και του εορτασμού της 3 Σεπτέμβρη στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο, ανήμερα των 52ων γενεθλίων του κόμματος. Μεγάλες απώλειες και έντονο προβληματισμό αφήνει στην αγορά η περίοδος των θερινών εκπτώσεων, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα, παρά τις προσδοκίες, η ακρίβεια και η μείωση της αγοραστικής δύναμης περιόρισαν τις αγορές από τους καταναλωτές. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
4: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του ραδιοκριτή στον κόσμο των Σπορ. Στέλιος Βουλιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μινάς Βορδοναράκης. Καλό απόγευμα στο φίλο το Μινά, καλή εβδομάδα. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες του ραδιοκριτή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και τον απόϊχο του αγώνα που έδωσε χθες ο Όφης στο Κλέντρι Πικελίδης με τον Άρη και όλη η αθλητική κίνηση του Σαββατοκύριακου. Όφη, ο οποίος δεν έφτασε στην απόδοσή του στα γνωστά στάνταρ, έκανε και πολλά λάθη αμυντικά, τα πλήρωσε αυτά τα λάθη και έρθε αυτή η πρώτη φετινή ήττα, γιατί η ομάδα μέχρι τώρα ήταν αίτητη μετά την κατάκτηση του Super Cup, τα δύο παιχνίδια με την ΤΣΚΑ Σόφιας και την αναμέτρηση της Πρεμιέρας με τον Βόλο. Ήρθε η πρώτη ήττα σε ένα παιχνίδι απέναντι στον Άρη, ο οποίος νομίζω ότι εμφανίστηκε καλύτερος από πέρσι. Βέβαια είναι ακόμη νωρίς, έχει αλλάξει πάλι το ρόστερ του σε μεγάλο βαθμό, αλλά έχει ξεκινήσει νικηφόρα το πρωτάθλημα με δύο νίκες. Ο Όφη, ο οποίος αφήνει πίσω το παιχνίδι και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, γιατί τον περιμένει ένα ίσως πιο δύσκολο παιχνίδι την Τετάρτη, πάλι Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Είναι η πρεμιέρα της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου ο Όφη θα προσπαθήσει να πάρει το θετικό αποτέλεσμα, γιατί αν συμβεί κάτι τέτοιο μετά θα έχει πολλές πιθανότητες να τερματίσει στην πρώτη τετράδα της League Face και να περάσει απευθείας στα προημιτελικά του κυπέλου. Και ξέρουμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει αυτό για να προχωρήσει μια ομάδα στην φάση του, στην επόμενη φάση γενικά, στη διοργάνωση του κυπέλου. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ δίνει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι απόψε με την Ισπανία στο ΆΚΑ, 7 το βράδυ. Η εθνική, η οποία είναι με την πλάτη στον τοίχο μετά και την ήττα που γνώρισε την περασμένη Παρασκευή στην Ουκρανία, θέλει οπωσδήποτε νίκη, γιατί αν χάσει και σήμερα νομίζω μετά μειώνονται στο ελάχιστο οι πιθανότητες να προκριθεί στην τελική φάση του Μουντομπάση. Η εθνική που έδειξε και στο παιχνίδι με την Ουκρανία ότι πραγματικά το μέλλον της μόνο εδίων δεν είναι, το αντίθετο μάλιστα. Θα πρέπει εκεί στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης να οργανωθούν καλύτερα, γιατί η παραγωγική διαδικασία στις μικρές ηλικίες δεν έχει αποδώσει. Δεν βλέπουμε παίχτες που μπορούν να σηκώσουν το βάρος της εθνικής τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα η παλιά φουρνιά εδώ και πολλά χρόνια είναι αυτή που σηκώνει το βάρος. Μια εθνική που εξαρτάται σχεδόν απόλυτα από τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Και δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, γιατί ο Γιάννης Αντετοκούμπο πλέον έχει περάσει τα 30, θα παίξει νομίζω 3, 4, 5 ακόμη χρόνια, αλλά η εθνική χρειάζεται νέο αίμα και ταλαντούχους παίχτες, και φαίνεται ότι η διαδικασία που γίνεται σε όλο το οικοδόμημα του ελληνικού μπάσκετ δεν είναι καλύτερη. Λοιπόν, πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

Πρώτη φετινή ήταν για τον Όφι. Χθες βράδυ στο Κλέντη Βικελίδης η κριτική ομάδα ιτήθηκε με 2-1 από τον Άρη σε ένα παιχνίδι όπου ο Όφι πλήρωσε τα λάθη που έκανε. Ντεμπούτο με γκολ για τον νεαποκτηθέντα επιθετικό και έναν κόνδρο ο οποίος πέτυχε τον γκολ στο τέλος του αγώνα. Ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης δεν συμφώνησε με όσους είπαν ότι λόγω κόπωσης η ομάδα γνώρισε την ήττα και είχε αυτή την εμφάνιση. Δεν μπορώ να πω ότι μια ομάδα μήνα Αύγουστο με 4 επίσημα παιχνίδια πως είναι φορτωμένη και κουρασμένη. Όχι, δεν είναι για μένα. Οι ομάδες κουράζονται τον Φεβρουάριο, είπε ο προπονητής του Όφη, ο οποίος παραδέχτηκε ότι είχε απέναντί του Όφη μια καλή ομάδα και θα πρέπει να βρίσκουμε τις λύσεις απέναντι σε τέτοιες ομάδες, γιατί ο Άρης έχει τον στόχο την πέμπτη θέση και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Η έκπληξη της δεύτερης αγωνιστικής ήρθε από την Κηφισιά, η οποία αν και έπαιζε στα τελευταία λεπτά με 10 παίχτες, κατάφερε στις καθυστερήσεις του αγώνα να ισοφαρίσει την περσινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ και να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας. Τη δεύτερη νίκη τους στο πρωτάθλημα σε ιστάριθμες αγωνιστικές πέτυχαν ο ΠΑΟΚ 2-1 στο Περιστέρι τον Ατρόμητο, ο Ολυμπιακός 1-0 στην Τρίπολη τον Αστέρα, Πανετολικός 2-0 την Καλαμάτα στο Αγρίνιο και ο Άρης, ο οποίος επικράτησε με 2-1 του Όφη του Κλέντη Βικελίδης. Αυτές οι ομάδες ισοβαθμούν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 6 βαθμούς. Η δεύτερη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται απόψε με το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Πανεθνιακό στις 7.30 το βράδυ στο γήπεδο της Λιβαδιάς με τηλεοπτική μετάδοση από την πλατφόρμα της Nova.

Ρεκόρ όλων των εποχών στα εισιτήρια διαρκείας έκανε όφη, καθώς όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την κριτική ομάδα, διατέθηκαν 7.658 εισιτήρια διαρκείας που αποτελούν ρεκόρ όλων των εποχών. Ανακοινώθηκε από την UEFA το πρόγραμμα της League Phase του Europa League με τον Όφη να ξεκινά την ευρωπαϊκή του διαδρομή σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης με πρώτο αντίπαλο την γερμανική Hoffenheim σε παιχνίδι που θα γίνει 17 Σεπτεμβρίου στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. Δεύτερη αγωνιστική όφη θα παίξει 15 Οκτωβρίου στη Γαλλία με τη Ρεν 10 το βράδυ. Τρίτη αγωνιστική 22 Οκτωβρίου όφη Bayer Leverkusen 8 παρατέταρτο το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Τέταρτη αγωνιστική 5 Νοεμβρίου Χαποέλ Μπερσεβά όφη στις 10 το βράδυ παιχνίδι που θα γίνει στο Βουκουρέστι. Πέμπτη αγωνιστική 26 Νοεμβρίου Όφη Άντερλεχτ 10 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Έκτη αγωνιστική 10 Δεκεμβρίου Μπενφίκα Όφη στις 10 το βράδυ στο Νταλούζ. Έβδομη αγωνιστική 21 Ιανουαρίου του 2027 Στουρμ Γκρατς Όφη 8 παρατέταρτο το βράδυ. Και τελευταία αγωνιστική 8η 28 Ιανουαρίου Όφη Λεχ Πόζναν στις 10 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ υποδέχεται στις 7 το βράδυ στο ΟΑΚΑ την Ισπανία σε παιχνίδι καθοριστικής σημασίας για την πρόκριση στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ. Η Εθνική μας μετά την ήττα που γνώρισε την περασμένη Παρασκευή από την Ουκρανία με 82-76 βρίσκεται στην τελευταία θέση, στην έκτη τελευταία θέση του ομίλου της και αν δεν επικρατήσει απόψη της Ισπανίας θα είναι πολύ δύσκολο μετά να βρεθεί στην πρώτη τριάδα και να προκριθεί στην τελική φάση της διοργάνωσης. Ημέρα κληρώσεων, η απόψινή για τις τοπικές διοργανώσεις της ΕΠΣΗ. Η κλήρωση θα γίνει απόψε στις 7.30 το βράδυ στην Γέργερη και αφορά όλα τα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΠΣΗ Α1, Α2 και δεύτερη τοπική κατηγορία καθώς και το θεσμό του κυπέλου της ΕΠΣΗ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνουν αρκετές τιμητικές βραβεύσεις, ενώ θα βραβευτούν οι πρώτοι σκόρερ των περσινών πρωταθλημάτων στην Α1 ο Άκης Κουράκης, στην Α2 ο Παναγιώτης Σακλαμάκης και στη δεύτερη κατηγορία στον πρώτο όμιλο ο Κλάιβερτ Γκίνι και στον δεύτερο όμιλο ο Θεόφιλος Καστρινάκης. Στο μεταξύ ανακοινώθηκαν σήμερα και οι προκηρύξεις των τοπικών πρωταθλημάτων και του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Κανονικά θα συμμετάσχει στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ο Λεβαδιακός, καθώς απορρίφθηκε σήμερα από την αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ η ένσταση που είχε κάνει σε βάρος της ομάδας της Βιωτίας ο Αστέρας Τρίπολης. Η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας αρχίζει αύριο με το παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα. Την Τετάρτη ο Όφη θα παίξει στις 10 και 4 το βράδυ στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, ενώ την Τετάρτη θα γίνουν και οι αναμετρήσεις στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά και στις 8 το βράδυ ΑΕΛ Ολυμπιακός. Η πρώτη αγωνιστική της League Phase θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη με τα παιχνίδια Πανσεραϊκός Ατρόμητος και Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Νίκες και ήττες για τις αντιπάλους του Όφη στη League Phase του Europa League.
Η γερμανική Leverkusen γνώρισε την ήττα εκτός έδρας από την νεοφώτιστη Elversberg με σκορ 3-2. Με το ίδιο σκορ ιτήθηκε και ο πρώτος αντίπαλος του Όφης, την League Face, η Hoffenheim, από την Κολονία με 3-2. Βαριά ήττα και για την Anderlecht εκτός έδρας από την Union Saint-Gilloise με 3-0. Αντίθετα, η Lech Poznań κέρδισε για το πολωνικό πρωτάθλημα την Widzew Łódź εκτός έδρας με 3-2. Ιτήθηκε η Sturm Graz

Estoril στις 10 και 4 το βράδυ για την τρίτη αγωνιστική του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Και στον διεθνή χώρο, Όσκαρ ατυχίας για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, καθώς στο ντεμπούτο του με την Ντόρτμουντ στο γερμανικό πρωτάθλημα, έχοντας πετύχει και γκολ, αποχώρησε τραυματίας. Οι εξετάσεις που έκανα χθες έδειξαν ότι υπέστη ρήξη προστιουχή, αυτό που σημαίνει ότι χάνει το υπόλοιπο της αγωνιστικής σεζόν. Ένας άλλος σπουδαίος Έλληνας επιθετικός, ο Χρήστος Τζόλης, αναμένεται να ηγηθεί απόψε της Arsenal στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Aston Villa στις 10 το βράδυ για τη δεύτερη αγωνιστική του Αγγλικού Πρωταθλήματος. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και φυσικά πολλά ρεπορτάζ από το χθεσινό παιχνίδι του Όφη στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη.

0: της χθεσινής αναμέτρησης με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, όπου η κριτική ομάδα γνώρισε την πρώτη φετινή ήττα, πληρώνοντας νομίζω και τα λάθη που έκανε και σε ένα βαθμό και την κόπωση, γιατί ο Άρης ήταν ξεκούραστος σε αντίθεση με τον Όφη, ο οποίος είχε παίξει ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι τρεις μέρες νωρίτερα με την Τσεσκά στην Σόφια, και φάνηκε νομίζω στις προσπάθειες κάποιων παιχτών που έχουν παίξει πάρα πολύ ότι είναι κουρασμένοι και δεν το δέχθηκε ο προπονητής του Όφη, και γενικά δεν προχώρησε σε δικαιολογίες ο Χρήστος Κόντης, και νομίζω καλά έπραξε. Όφη, ο οποίος βρέθηκε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ. Στο τρίτο λεπτό προσπάθησε εκεί να διώξει ο Ντίκμαν την μπάλα έξω από την περιοχή, δεν έκανε καλή απόκρουση, η μπάλα βρήκε το κεφάλι του Ράστιτς, στρώθηκε στο Μανού Γκαρθία και με ωραίο πλασέ απέναντι από τον Χρήστο Γιώργο άνοιξε το σκορ. Όφη είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο, σε ένα τέτα του Νους στο 35 με τον τερματοφύλακα του Άρη, τον Πορτογάλο Βέλιο, ο οποίος νίκησε με τα πόδια, με υπερένταση, έκανε μια πολύ καλή απόκρουση, και επίσης ο Άρης ήταν αυτός που δημιούργησε περισσότερες ευκαιρίες, εκμεταλλευόμενος κυρίως έτσι τα λάθη των παιχτών του Όφη, χωρίς να καταφέρει να νικήσουν δύο φορές ο Γκαρέ και μία ο Μανού τον Χριστογιώργο. Δεν άλλαξε το σκηνικό στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης είχε τις ευκαιρίες του για ένα δεύτερο γκολ. Είχε κλείσει και τους διαδρόμους του Όφη, ο οποίος ανέβηκε αλλά ήταν πολύ φλίαρος. Στην καλύτερη ευκαιρία που είχε ο Όφη, στο διαγώνιο σου του Γκονζάλες, ο Βέλιο και πάλι αντέδρασε εξαιρετικά, και στην επόμενη επίθεση ουσιαστικά ο Χριστογιώργος φύγε πάρα πολύ από την εστία του, με το κεφάλι έκανε ουσιαστικά την πάσα προς τον Κουαμέ, ο οποίος απ' έξω, βλέποντας την κενή αιστεία, σημάδεψε σωστά και έκανε το 2-0. Στο 86, μάλλον ένα αυστηρό πέναλτι που καταλογίστηκε σε βάρος του Όφη από τον Παπαπέτρου, κατόπιν υπόδειξης του ΒΑΡ για μαρκάρισμα του Ανδρούσου στον Κουαμέ. Φαίνεται ότι αλληλοσπρόχνονται οι δύο, προσπαθεί ο καθένας να πάρει καλή θέση. Έδωσε πέναλτι ο διαιτητής, ο Χριστογιώργος όμως απέκρουσε την εκτέλεση του Ράτσιτς, έτσι έμεινε αυτό το 2-0, και το μόνο που κατάφερε ο Όφη ήταν να μειώσει στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού με τον Κόντρο, ο οποίος μετά από ωραία σέντρα του Αποστολάκη σταμάτησε ωραία την μπάλα, γύρισε πάρα πολύ ωραία τα σώματα του. Το λέγαμε και όταν είχε ξεκινήσει το ενδιαφέρον του Όφη για τον Κόντρο, ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι center for περιοχής, και το απέδειξε και στο χθεσινό παιχνίδι με τον Άρη. Είχε την ευκαιρία του, γύρισε ωραία το σώμα του, είδε που θα έπρεπε να εκτελέσει, και εκεί που έστειλε την μπάλα δεν μπορούσε να αντιδράσει ο τερματοφύλακας του Άρη, μειώνοντας στο 2-1, αλλά αυτό το 2-1 ήρθε, τα λέγαμε, πολύ αργά για τον Όφη. Όφη, ο οποίος έπαιξε με Χριστογιώργο, είχε τα προβλήματά του. Γιατί δεν έπαιξαν ούτε ο Κοστούλας ούτε ο Σιέλης, σημαντικές απουσίες, και φάνηκε εκεί στην άμυνα αυτό. Χριστογιώργος τερματοφύλακας, Κρίσμαν, Ισπούγκουρας, Νικολάου, οι τριάδες στην άμυνα. Ντίκμαν δεξιά πήρε τη θέση του Γκονζάλεθ στο 46. Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης και δική μέση στη θέση του Μπουχαλάκη μπήκε ο Καραχάλης στο δεύτερο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα ο Αθανασίου ήταν αριστερά στην άμυνα, και στην επίθεση Φούντας στο 79, Θεοδωσουλάκης, Αϊτόρ στο 65, Αποστολάκης, και Νους στο 65 ο Κόντρο, ο οποίος έκανε πολύ καλό ντεμπούτο, πετυχαίνοντας την πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τον Όφη, το πρώτο του γκολ. Αυτά έτσι σαν μια αναφορά στο παιχνίδι. Γενικά νομίζω ότι Ακόμη και όταν δεν είναι στην καλύτερη του μέρα ο Όφη, πλέον έχει αποκτήσει ένα τρόπο παιχνιδιού, είναι η σφραγίδα του προπονητή του Χρήστου Κόντι, και παλεύει όλα τα παιχνίδια. Παλεύει όλα τα παιχνίδια, αλλά το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Χθες τα λάθη τα περισσότερα τα έκαναν οι παίχτες του Όφη και το πλήρωσαν ακριβά. Λοιπόν, θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και δηλώσεις και του Χρήστου Κόντι και του σκόρερ του Όφη στο χθεσινό παιχνίδι, του Κέναν Κόντρο, και του Μπόρχα Γκοντζάλεθ που επέστρεψε στην δράση, αφού πρώτα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
3: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 2813-024-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας, πάμε και στα ρεπορτάζ, ξεκινώντας από τον προπονητή του ΟΦΗ, τον Χρήστο Κόντι.
1: Αυτό που μπορώ να πω σήμερα για τον αγώνα είναι ότι είμαστε μια ομάδα που θέλουμε να διεκδικούμε πράγματα μέσα στο γήπεδο. Είμαστε μια ομάδα που θέλουμε με τον τρόπο παιχνιδιού μας να έχουμε το κοντρόλ του παιχνιδιού, το καταφέραμε σήμερα. Είμαστε μια ομάδα που θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί όταν βρισκόμαστε στο τελευταίο τρίτο, δεν το καταφέραμε σήμερα. Και είμαστε μια ομάδα που δεν θέλουμε να κάνουμε εύκολα λάθη όπως κάναμε σήμερα και δώσαμε τα δύο γκολ. Θεωρώ ότι για μένα ήταν σημαντικό ότι μέχρι το τέλος παλέψαμε με δύο γκολ στην πλάτη μας να ανατρέψουμε την κατάσταση. Αν είχαμε και άλλο χρόνο ίσως μπορεί να καταφέραμε κάτι περισσότερο, αλλά σήμερα το πρόβλημά μας ήταν ότι δεν πήραμε σωστές αποφάσεις σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού, στο πώς πρέπει να διαχειριστούμε την μπάλα όταν την έχουμε στα πόδια μας, και αυτό μας δημιούργησε έτσι έναν εκνευρισμό, ειδικά μετά το 2-0 νομίζω ότι κάπου χάσαμε λίγο τη συγκέντρωσή μας, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν προσπαθήσαμε, δεν ήμασταν εκεί μέχρι το τέλος. Κάποιες φορές η απόδοση, εμείς θέλουμε προπονητές να έχουμε μια σταθερή απόδοση όλο το παιχνίδι, δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά θεωρώ ότι αυτό που κρατάω σήμερα είναι η πίστη στο πλάνο και στο να ανατρέψουμε την κατάσταση. Δεν καταφέραμε, συγχαρητήρια στον Άρη, καλύτερος στις στιγμές αυτές που δημιούργησε.
2: Ευχαριστώ για τη συγχαρητήρια. Πάντως προς τιμή σας, άλλο που να πω ήταν δεν θέλω να σας βάλω τώρα πώς είπε εσένα να πούσεις πάνω σε αυτό, είναι καλύτερα το θέμα της κούρασης. Δηλαδή δεν το βάζει στη συζήτηση. Δηλαδή δεν υπήρχε κιόλας, δηλαδή να το πούμε στις δικαιολογίες.
1: Να σας το εξηγήσω, γιατί εγώ δεν κουραστεί να το ακούω. Παιδιά, μιλάμε, είμαστε στον Αύγουστο. Έχουμε παίξει 3-4 παιχνίδια. Ποια κούραση μιλάμε. Ποια είναι η κούραση. Δηλαδή, το Φεβρουάριο θα λέμε ότι θα είναι παλέμαχη ποδοσφαιριστή και θα σταματήσει το ποδόσφαιρο. Λέμε όλοι κούραση. Έχουμε παίξει 4 παιχνίδια. Ποια είναι η κούραση. Η κούραση έρχεται, συσσωρεύεται μετά από 10, 15, 20 παιχνίδια. Να έχουμε παίξει, ξέρω εγώ, 5 ευρωπαϊκά πολύ δυνατά παιχνίδια. Να έχουμε παίξει με την Bayer Leverkusen ή τη Hoffenheim, Benfica και μετά να έχουμε ένα παιχνίδι μετά από 3 μέρες. Εκεί το καταλαβαίνω, ναι, μετά από 3 μήνες. Τώρα δεν μπορώ να επικαλέψω την κούραση. Χάσαμε ξεκάθαρα γιατί κάναμε κάποια προσωπικά λάθη που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Και χάσαμε γιατί δεν, όταν έπρεπε να, ξέρω εγώ, ο νους εκεί που δεν μπορούσε να σκοράρει και ήταν διαφορετικό το μεθύνι τώρα. Ή σε κάποιες άλλες στιγμές που θα έπρεπε να κάνουμε να βάλουμε μια καλύτερη απόφαση στο πού να προωθήσουμε την μπάλα και κάναμε λάθος. Στις τιμές αυτές χάθηκε το παιχνίδι, όχι στο ότι ήμασταν κουρασμένοι. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό σαν προπονητής σε καμία περίπτωση.
0: Λοιπόν, αυτά από τον προπονητή του ΟΦΗ, τον Χρήστο Κόντι, δεν συμφωνεί ότι η ομάδα του είναι τώρα κουρασμένη, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο ΟΦΗ μπήκε σε ένα πραγματικά πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Θα παίζει συνεχόμενα Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή, Τετάρτη όταν υπάρχει κύπελο, και θα υπάρχει και αυτός ο παράγοντας κόπος. Ίσως θα έπρεπε να γίνουν μία-δύο προσθήκες ακόμα, να έχει περισσότερο βάθος το ρόστερ, κυρίως λόγω της πρόκρισης στη League Phase του Europa League και τα 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια που θα δώσει εκεί η ειδική ομάδα. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέγαμε, ότι ο ΟΦΗ μέχρι την διακοπή του πρωταθλήματος, μέχρι 19 του μήνα, δηλαδή μέσα σε ένα, αν βάλουμε και το χθεσινό παιχνίδι, μέσα σε ένα διάστημα 20 ημερών θα έχει δώσει 7 παιχνίδια, και όχι αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τον Έσχτο Χρυσοπολής, πολύ δύσκολα παιχνίδια. Θα παίξει τώρα Τετάρτη Τούμπα, κύπελο, πρώτη αγωνιστική League Phase. 6 του μήνα είναι Κυριακή, θα υποδεχτεί στο Πανίδιο την Κηφισιά. Θα παίξει Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη κύπελο με τον Έστω Χρυσούπολης. 12 του μήνα, ημέρα Σάββατο, Ολυμπιακός ΟΦΗ για το πρωτάθλημα στο Καραϊσκάκη. 17 του μήνα, το πρώτο παιχνίδι στο Europa League, στη League Phase με την Hoffenheim, 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο. Και 19 Σεπτεμβρίου θα γίνει το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης στο Παγκρίτιο. Και υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος και επιστρέφει ο Όφη για να παίξει 10 Οκτωβρίου με την ΑΕΚ. Μετά τη διακοπή. Σίγουρα θα πάρει ανάση εκεί η ομάδα μέχρι την διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στο Nation League. Να συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ. Να πάμε και στους παίκτες του Όφη. Καταρχήν να ακούσουμε το σκόρ του Όφη στο χθεσινό παιχνίδι. Ιδανικό ντεμπούτο για τον Κόντρο, ο οποίος μπήκε στο 65 στη θέση του Τιάγκο Νους και κατάφερε να πετύχει και γκολ. Είχε και μια κεφαλιά, μια καλή προσπάθεια. Γενικά έδειξε ότι είναι ένας σέντερφο περιοχής. Ο Κόντρο δεν έχει τέτοιο παίκτη Όφη. Και το καλό είναι ότι είναι έτοιμος, γιατί είχε κάνει προετοιμασία, έχει παίξει σε κάποια παιχνίδια της ομάδας του Φερεντσβάρος και νομίζουμε ότι θα βοηθήσει σημαντικά τον Όφη και έχει και την εμπειρία. Να ακούσουμε τι είπε και για το πρώτο γκολ και για τη συνέχεια.
3: Οι πρώτες του εντυπώσει από το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς πήρε τα πρώτα λεπτά συμμετοχής.
4: Well, first of all, I'm very thankful for the minutes.
5: Είμαι ευγνώμων για τα λεπτά που αγωνίστηκα. Χαρούμενος που έκανα τον τυπούτο μου σήμερα κόντρα στον Άρη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και είναι σημαντικό που ξεκίνησε με ένα γκολ. Βέβαια, το γκολ αυτό δεν έχει την αξία που θα μπορούσε να έχει λόγω της ήττας.
3: Είναι όμως μια υπόσχεση αυτό το γκολ για το τι περιμένουμε από αυτόν στην ελληνική λίγκα και στον Όφη.
4: Well, I will try my best for sure.
5: Σίγουρα θα προσπαθήσει. Ήρθε εδώ για να συμβάλλει και αυτός, να βοηθήσει την ομάδα, να σκοράρει και θα δούμε σε μέλλον.
0: Πάμε και σε ένα ακόμη παίχτη του Όφη, ο οποίος σκόραρε εκεί στο 67, όταν το σκόρ ήταν 1-0. Ίσως το αποτέλεσμα να ήταν διαφορετικό. Αναφέρομαι στον Μπόρχα Γκονζάλεθ, ο οποίος έχει επιστρέψει για τα καλά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Όφη, γιατί είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής και χρειάζεται και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Να ακούσουμε τι είπε.
3: Πού οφείλεται η σημερινή ήττα της ομάδας?
6: Είναι a hard loss.
5: Είναι μια σκληρή ήττα για μας και σίγουρα δεν παίξαμε στο επίπεδο που θέλαμε. Θα μάθουμε μέσα από αυτή την ήττα και εν όψη των επόμενων παιχνιδιών, θα μάθουμε μέσα από αυτό το παιχνίδι για τα επόμενα που έρχονται, που ακολουθούν.
3: Η ομάδα ήταν σε πολύ καλή ψυχολογική διάθεση μετά τα προηγούμενα αποτελέσματα. Χάνεται αυτό, μπαίνει φρένο σε αυτό ή συνεχίζει απρόσκοπτα την πορεία?
5: Όχι, εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε, θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε όπως κάνουμε ήδη από την αρχή της σεζόν και έχουμε ακόμα πάρα πολλά παιχνίδια μπροστά μας.
3: Η ευρωπαϊκή πρόκριση έχει φέρει ενθουσιασμό στην ομάδα?
5: Κάθε διοργάνωση είναι σημαντική για μας. Το ευρωπαϊκό μένει πλέον πίσω. Έχουμε σήμερα έναν αγώνα πρωταθλήματος. Στην Τετάρτη έχουμε έναν αγώνα κυπέλου. Οπότε κάθε αγώνας και κάθε διοργάνωση είναι σημαντική για μας. Πρέπει να παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι σαν να είναι τελικό. Στα παιχνίδια πρωταθλήματος, μέσα στο παιχνίδι πρωταθλήματος μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Το ίδιο μέσα από τα παιχνίδια κυπέλου, όπως συνέβη και την προηγούμενη σεζόν. Και στα ευρωπαϊκά θα παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι.
0: Λοιπόν, αυτά από πλευρά Σόφη. Πάμε να ακούσουμε πώς σχολίασε το αποτέλεσμα και ο τεχνικός του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου.
7: Νομίζω ότι σήμερα ήταν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για εμάς. Το ζητούμενο το έχω ξανατονίσει από την προηγούμενη αγωνιστική, με τόσα νέα πρόσωπα που ήρθαν το τελευταίο διάστημα και τόσο αξιόλογους βέβαια από τους φερσές, είναι να μπορούμε να παίρνουμε 3 βαθμούς μέχρι να ξαναφομοιώσουμε πράγματα, να μπορέσουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί και να ξαναβρούμε στο μέγεθος και στο βαθμό που εγώ θέλω την ταυτότητά μας και παρόλα αυτά να παίρνουμε αγωνιστικά λεπτά τα παιδιά τα οποία ήρθαν τώρα στην ομάδα. Οπότε πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά. Μπήκαμε καλά στο μάτς. Καταφέραμε με την πίεσή μας να κλέψουμε μπάλα στο τελευταίο τρίτο και με ένα εξαιρετικό τελείωμα από τον Μανού να προηγηθούμε. Κάτι το οποίο βέβαια χωρίς να κινδυνέψουμε εκτός από την λάθος συνεννόηση που υπήρχε μεταξύ του Φαμπιάνο και του Γκένσεν και βρήκε την ευκαιρία ο Νος να βγει σε τετατέτ, αλλά ήταν από δικό μας, θα έλεγα, λάθος. Δεν κινδυνέψαμε καθόλου από τον αντίπαλο. Δημιουργήσαμε κάποιες προϋποθέσεις. Αλλά δεν είχαμε την ένταση την οποία εγώ θέλω να έχουμε σε πολύ μεγάλο μέρος του παιχνιδιού. Δικαιολογημένο βέβαια. Ξανατονίζω ότι 5 παιδιά, τα οποία 2 εκ των οποίων ήρθαν Αυτή την εβδομάδα θα έλεγα κάναμε προπόνηση μαζί μας, ο Μανού και ο Μαρ, ο Ρίτσαρτς. Δεν είναι εύκολο να υπάρχει αυτή η ένταση την οποία θέλουμε. Άρα λοιπόν προσπαθήσαμε να μην κινδυνεύουμε και στις ευκαιρίες που θα πούμε για το transition από την άμυνά μας στην επίθεση να δημιουργήσουμε τα ανάλογα προβλήματα στην πολύ καλή ομάδα βέβαια του Όφη. Δεν χρειάζεται να το τονίσω εγώ το πόσο καλή ομάδα είναι Όφη και το τι έχει καταφέρει και συγχαρητήρια κιόλας για αυτό που κατάφερε μόλις πριν από 3 μέρες στο να μπει στη League Phase του Europa League. Δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να φρεσκάρουμε κυρίως την επιθετική μας γραμμή για να ανεβάσουμε τις γραμμές μας πιο ψηλά. Πετύχαμε ένα εξαιρετικό γκολ με τον Κουαμέ. Πάλι η ίδια εικόνα θεωρώ ότι υπήρχε στο παιχνίδι, δηλαδή δεν κινδυνεύσαμε καθόλου. Βρήκαμε το δεύτερο γκολ, βρήκαμε τη φάση του πέναλτι και νομίζω ότι είχαμε και 2-3 ακόμα ευκαιρίες για να μπορέσουμε να διευρύνουμε το σκορ μας. Αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Δεχτήκαμε ένα γκολ όταν είχε βγει ο Φαμπιάνο στο πρώτο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Εγώ κρατάω τους 3 βαθμούς. Το ξαναλέω για ακόμα μία φορά. Να δώσω συγχαρητήρια στον κόσμο μας για τη στήριξη στα παιδιά, σε όλους μας. Ευελπιστώ ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα είναι περισσότεροι. Μακάρι να μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό και να έχουμε περισσότερους από τους φιλάθλους μας στο γήπεδο. Και βέβαια συγχαρητήρια στα παιδιά για το μανδύο.

Λοιπόν, μετά τα ρεπορτάζ που μου αφορούσαν το χθεσινό παιχνίδι του Όφη με τον Άρη, τον Γκλέν της Βικελίδης, να πω ότι στον Όφη ήδη έχουν στρέψει την προσοχή στο παιχνίδι της Τετάρτης, 10 και 4 είναι βραδινό, το παιχνίδι Κυπέλου με τον ΠΑΟΚ, είναι για την πρώτη αγωνιστική της League Face, είναι το πιο δύσκολο από τα 4 παιχνίδια θα δώσει Όφη στη διοργάνωση του Κυπέλου, και πολύ σημαντικό γιατί με θετικό αποτέλεσμα θα διατηρήσει τις ελπίδες να πλασαριστεί στην πρώτη τετράδα της League Face που οδηγεί απευθείας στα προημιτελικά του Κυπέλου Ελλάδας. Για τα ευρωπαϊκά που έχω πάρει αρκετά μηνύματα από φίλους ακροατές, να πω το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών αγώνων του Όφη ανακοινώθηκε το βράδυ του Σαββάτου από την UEFA, Όφη ο οποίος θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του αυτή διαδρομή στη League Phase του Europa League με πρώτο αντίπαλο την γερμανική Hoffenheim, παιχνίδι που θα γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο, όπου θα έχουμε την σέντρα στις 8 παρατέταρτο, 17 Σεπτεμβρίου. Είναι το πρώτο παιχνίδι του Όφη με την Hoffenheim στη League Face του Europa League, και στη συνέχεια να αναφέρουμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια που θα δώσει η κρατική ομάδα μέχρι το τέλος αυτής της φάσης. Δεύτερη αγωνιστική, Όφη θα αντιμετωπίσει τη γαλλική Ρεν στη Γαλλία 15 Οκτωβρίου 10 το βράδυ. Τρίτη αγωνιστική, Όφη Λεβερκούζεν, ξεκινάει δηλαδή με δύο μεγάλα παιχνίδια στο Παγκρατίο στάδιο Όφη. 22 Οκτωβρίου είναι το παιχνίδι με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Παγκρατίο, 8 παρατέταρτο και αυτό. Τέταρτη αγωνιστική, Χαποέλ Μπερσεβά Όφη στο Βουκουρέστι, τελικά η αναμέτρηση θα γίνει 5 Νοεμβρίου 10 το βράδυ. Πέμπτη αγωνιστική, Όφη Άντερλαχτ 26 Νοεμβρίου 10 το βράδυ στο Παγκρατίο στάδιο. Έκτη αγωνιστική, Μπενφίκα Όφη, παιχνίδι που θα γίνει στο Νταλούζ στις 10 Δεκεμβρίου 10 το βράδυ. Έβδομη αγωνιστική, Στουρμ Γκρατς Όφη, 21 Ιανουαρίου στις 8 παρατέταρτο το βράδυ στο Γκρατς. Και 8η και τελευταία αγωνιστική, Όφη Λεχ Πόζναν, 28 Ιανουαρίου 10 το βράδυ. Οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Όφη αγωνίστηκαν το Σαββατοκύριακο όλες πλην της Μπενφίκα που παίζει απόψε. Να θυμίσουμε τα αποτελέσματα των ομάδων, ξεκινώντας από την Hoffenheim, τον πρώτο αντίπαλο του Όφη, η οποία ιτήθηκε με 3-2 στην Κολονία. Η αντίπαλος Όφη, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ, το κυνηγούσε την αντίπαλό της χωρίς να καταφέρει να πάρει κάποιο βαθμό από την Κολονία, με αποτέλεσμα να ιτηθεί με 3-2 σε μια αναμέτρηση στην οποία προηγήθηκε με τον Ντακίμ στο 27 η Hoffenheim. Ο Ελ Μαλά έκανε στο 51 το 1-1, ο Καμπάκ στο 67 το 1-2, και μέσα σε 10 λεπτά η Κολονία έκανε την ανατροπή με 2 γκολ του Νταλιγκά στο 72 και στο 82, ενώ η Hoffenheim είχε και χαμένο πέναλτι όταν το σκορ ήταν 1-1. Ήταν και για την Bayer Leverkusen, η οποία έχασε εκτός έδρας από την εφώτιστη Elversberg με 3-2, σε ένα παιχνίδι όπου η Elversberg μπήκε πάρα πολύ δυνατά, προηγήθηκε 2-0 στο 9 με τα γκολ του Πέτκοφ και του Κάμπελ, 3-0 με τον Ντουσού στο 46 και μείωσε στο τέλος σε 3-2 η Leverkusen. Με στο 77 ο Σίκ έκανε το 3-1 και ο Κοφανέ στο 91 το τελικό 3-2. Η ομάδα της Σάντερλεχτ γνώρισε βαριά ήττα από την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με 3-0,
παρουσιάζοντας πάρα πολλά προβλήματα στην άμυνα, τα οποία εκμεταλλεύτηκε η νεοφώτιστη ομάδα, η γηπεδούχος ομάδα. Αντίθετα, η Λεχ Πόζνα, την οποία ο Όφη θα αντιμετωπίσει στο φινάλε της League Phase στο Παγκρίτιο, επικράτησε με 3-2 της Βίτσερ Λότζ εκτός έδρας. Μάλιστα, πέτυχε στο τέλος του αγώνα τον ηχητήριο γκολ με τον Πάλμα, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε ένα δώρο του πρώην τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, του Ντραγκόφσκι, ο οποίος πραγματικά έκανε πάσα στο παλιό παίχτη του Άρη, τον Πάλμα, και με αυτό το γκολ η Λεχ Πόζνα πήρε την νίκη. Η Στουρμ Γκρατς ιτήθηκε 3-1 από την Ραπίντ Βιέννης. Η Ρεν κατάφερε να κερδίσει με 3-2 τη Λεμάν σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που έγινε για την δεύτερη αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος. Μάλιστα, προηγήθηκε η Ρεν με 2-0 με τα γκολ του Λεπόλ και του Ρογκιέρ στο 26. Ο Μαφουτά μείωσε σε 2-1. Ο ίδιος παίκτης ισοφάρισε στο 54 σε 2-2. Αλλά όταν έμεινε με 10 παίκτες στο 68 η Λεμάν, κατάφερε στις καθυστερήσεις με πέναλτι του Λεπόλ η Ρεν να επικρατήσει με σκορ 3-2. Νίκη και για την Χαποέλ Μπερσεβά, η οποία επικράτησε με 2-1 της Χαποέλ Ραμάτ Γκάν με γκολ που πέτυχε τον νικητήριο Πέρετς στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και εκκρεμεί το παιχνίδι της Μπενφίκα για το πορτογαλικό πρωτάθλημα, η αναμέτρηση η οποία θα γίνει απόψε 10:15 το βράδυ, το παιχνίδι της Μπενφίκα με την Εστορίλ. Ένα παιχνίδι το οποίο μεταδίδεται και τηλεοπτικά, και νομίζω ότι στον Όφη ήδη έχουν ξεκινήσει τη μελέτη των αντιπάλων τους. Από το Κοσμοτέ Sport 1 μεταδίδεται το απόψινο παιχνίδι Μπενφίκα Εστορίλ, Μπενφίκα η οποία θα επιδιώξει να κάνει την νίκη της, την δεύτερη νίκη της. Έχει παίξει ήδη 2 παιχνίδια σε αντίθεση με τις περισσότερες ομάδες που έχουν 4, και θα επιδιώξει η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη να κάνει την δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας. Λοιπόν, θα συζητήσουμε και για τα υπόλοιπα παιχνίδια της Super League σε λίγα λεπτά, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη, να αποχαιρετήσουμε και τον τεχνικό μας, τον Μινά Βορδοναράκη, ολοκληρώνεται η βάρδια του. Τα λέμε και πάλι σε λίγα λεπτά.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, απογοήτευση παραγωγών και εξαγωγέων για τη φετινή πορεία του Επιτραπέζιου Σταφυλιού. Μειωμένη παραγωγή, σκληρός ανταγωνισμός και πτώση τιμών συνθέτουν ένα εφιαλτικό σκηνικό για τους παραγωγούς. Σε επιφυλακή, οι υγειονομικές αρχές της Κρήτης μετά την εμφάνιση την περασμένη Παρασκευή του πρώτου τοπικού κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου σε χωριό του Δήμου Ρεθύμνου. Η ασθενής, μια γυναίκα 62 ετών, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και ήδη λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την προστασία του πληθυσμού στην ευρύτερη περιοχή. Η αντίστροφη μέτρηση για την εμφάνιση του Πρωθυπουργού στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σάββατο ξεκίνησε, καθώς η κυβέρνηση οριστικοποιεί το οικονομικό και κοινωνικό πακέτο των μέτρων. Πράσινη απόβαση στην Κρήτη ξεκίνησαν από σήμερα και όλα στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της μεγάλης περιοδίας τους στους κρητικούς νομούς και του εορτασμού της 3ης Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο ανήμερα των 52ων γενεθλίων του κόμματος. Μεγάλες απώλειες και έντονο προβληματισμό αφήνει

0: στην αγορά η περίοδος των θερινών εκτόσεων, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα. Παρά τις προσδοκίες, η ακρίβεια και η μείωση της αγοραστικής δύναμης περιόρισαν τις αγορές από τους καταναλωτές. Μεγάλες αλλαγές έρχονται από το Σεπτέμβριο για εξοδικαστικό και δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Στο επίκεντρο της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου αναμένεται να βρεθεί απόψε η υπόθεση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στους Αθανάτους. Απανθρακωμένη σωρός βρέθηκε σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο Αττικής μετά την κατάσβεση πυρκαγιάς που είχε εκδηλωθεί. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτης στις 5.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr. Ράδιο Κρήτη 101,5.
3: Είναι Σάββατο, όχι δεν θα βγω, μόνος μου.

Λοιπόν, πήγαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν για την δεύτερη αγωνιστική της Super League. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ λίγες μέρες μετά την τριαμβευτική νίκη πρόκριση επί της Λεύσκη παρουσιάστηκε αγνώριστη στο γήπεδο της Λεωφόρου κόντρα στην γηπεδούχο Κηφισιά και τελικά έχασε δύο πολύτιμους βαθμούς. Προηγήθηκε με τον Βάργα στο 63ο λεπτό και παρότι η Κηφισιά, η οποία είχε δοκάρει στο 74 με τον Θεοδωρίδη και αρκετές ευκαιρίες, έπαιξε με παίχτη λιγότερο, κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση με τον Μπένι στις καθυστερήσεις του αγώνα και να παγώσει την πρωταθλήτρια σε αυτό το 1-1, το οποίο άξιζε με η Κηφισιά με βάση την εμφάνιση που έκανε απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του κατάφερε να πάρει δύσκολη αλλά πολύ σημαντική νίκη κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης χάρη στο γκολ του Ζώτα Σίλβα στο 31ο λεπτό. Είχε πολλά νέα πρόσωπα ο Ολυμπιακός στην εντεκάδα του, δεν εντυπωσίασε και πάλι, είχε και δύο δοκάρια. Καλή εμφάνιση από τον Ηρακλειώτη αμυντικό, τον Μανώλη Σάλιακα, ο οποίος βέβαια αποχώρησε τραυματίας στο 64ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κράτησε αυτό το 1-0, παρότι ο Αστέρας Τρίπολης είχε τις ευκαιρίες του για να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας. Σημαντική νίκη για τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, αμέσως μετά τον αποκλεισμό από το Conference League. ΠΑΟΚ που βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά ο Πέλκας ήταν αυτός που τον οδήγησε στη νίκη. Ο Νούνιας είχε ανοίξει το σκορ στο 19 για τον Ατρόμητο. Πέλκας στο 43 με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1 και στο 64 έκανε το 2-1 και μάλιστα έβγαλε μια τη φανέλα που έγραφε περαστικά στον Κωνσταντέλια. Μια πολύ ωραία κίνηση από τους παίχτες του ΠΑΟΚ που διπλασίασαν τις νίκες στο πρωτάθλημα της Super League. Και στα παιχνίδια που έγιναν το Σάββατο, ο Πανετολικός πέτυχε τη δεύτερη νίκη του κερδίζοντας με 2-0 την Καλαμάτα στο Αγρίνιο χάρη στα γκολ που πέτυχαν ο Γκράναθ στο 26 και ο Σουμά στις καθυστερήσεις. Ήταν αυτά που διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα. Δεν είχαμε νικητή στο παιχνίδι που έγινε στο Βόλο, εκεί όπου ο Ηρακλής και η τοπική ομάδα Βόλος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Ο Ηρακλής ήταν αυτός που προηγήθηκε με τον Ανού στο 27ο λεπτό. Είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού μέχρι το σημείο που έμεινε με 10 παίχτες στο 54 όταν αποβλήθηκε ο Βίτορ Μίρ και κατάφερε ο Ματίας Γκονζάλες να ισοφαρίσει σε 1-1 για την ομάδα του Βόλου στο 84 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης. Πάντως και οι δύο ομάδες είχαν στις καθυστερήσεις από μια μεγάλη ευκαιρία για να πάρουν την νίκη, ο Ηρακλής με τον Κούστα και ο Βόλος με τον Γκονζάλες, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Έτσι μετά τα παιχνίδια αυτά και βέβαια και περιμένοντας και το αποτέλεσμα του αγώνα με τον οποίο θα ολοκληρωθεί απόψε η δεύτερη αγωνιστική, παιχνίδι που θα γίνει στη Λιβαδιά ανάμεσα στο Λεβαδιακό και τον Παναθηναϊκό στις 7.30. Στη βαθμολογία 4 ομάδες έχουν κάνει το 2-2 μέχρι στιγμής. Ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός, ο Άρης, ο Ολυμπιακός προηγούνται με 6 βαθμούς. Η ΑΕΚ ακολουθεί με 4. Ο ΟΦ είναι έκτος με 3 βαθμούς και ακολουθούν με 1 βαθμό Κηφισιά, Βόλος και Ηρακλής. Και χωρίς βαθμούς ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έχει παίξει ακόμα, το απόψινο είναι το πρώτο
παιχνίδι για την φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα. Είχε αναβληθεί αναμέτρηση της πρεμιέρας με την Κηφισιά. Ατρόμητος, Καλαμάτα, Αστέρας, Τρίπολης και Λεβαδιακός είναι χωρίς νίκηνα. Να πούμε και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής, τρίτη αγωνιστική. Το Σάββατο θα γίνουν δύο παιχνίδια, στις 7 Βόλου.

Βόλος Ολυμπιακός, στις 9 ΑΕΚ Άρης και την Κυριακή στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, στις 7.30 Όφη Κηφισιά, στις 8 το βράδυ Λεβαδιακός Πανατολικός, στις 9.30 το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα γίνει η αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Αυτά έτσι για την εικόνα μέχρι στιγμής του πρωταθλήματος της Super League. Να πούμε και για το σκόρερ του πρωταθλήματος ότι πρώτο σκόρερ είναι ο Πέλκας του ΠΑΟΚ, έχει πετύχει 3 γκολ σε αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Από 2 γκολ είναι 4 ποδοσφαιριστές, ο Φαμπιάνο, ο Γκράναθ, ο Γιώβιτς και ο Βάργα ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση του πίνακα των σκόρερ της κατηγορίας. Από το ρεπορτάζ του Όφη να πω ακόμη ότι φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει τελικά η μεταγραφή του νεαρού Μανώλη Χνάρη στην Τωρίνο. Η Ιταλική ομάδα είχε καταθέσει πρόταση, αλλά τελικά δεν προχώρησαν οι επαφές των δύο πλευρών, καθώς ο Όφη φαίνεται ότι επιθυμεί να κρατήσει τον ταλαντούχο μέσο στο έμψυχο δυναμικό του. Το συμβόλαιο του Μανώλη Χνάρη με τον Όφη ολοκληρώνεται σε ένα χρόνο και δεν αποκλείεται έτσι να γίνει μια κίνηση ίσως και αυτή την περίοδο για την επέκταση του συμβολέου του. Μπαίνουμε σε εβδομάδα κυπέλου. Να αναφέρω το πρόγραμμα των αγώνων που θα γίνουν για την πρώτη αγωνιστική της League Face. Βέβαια, Όφη, να θυμίσω ότι παίζει την Τετάρτη 10 και 4 στην Τούμπα είναι το παιχνίδι. Η αυλία της πρώτης αγωνιστικής ανοίγει αύριο στο Πανθεσσαλικό, Βόλος Καλαμάτα στις 6. Την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 το βράδυ την Τετάρτη ΑΕΛ Ολυμπιακός, την ίδια ώρα Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Τετάρτη όπως είπαμε 10 και 4 είναι το παιχνίδι ΠΑΟΚ Όφη και την Πέμπτη στις 9 το βράδυ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Νίκη Βόλου. Να πω ότι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στο κομμάτι της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, η οποία πραγματικά δίνει απόψε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Ισπανία, 7 το βράδυ στο ΆΚΑ. Η Εθνική μας η οποία θέλει πάση θυσία την νίκη απέναντι στην Ισπανική ομάδα για να μείνει ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης στα τελικά του Μοντομπάσκετ. Προέρχεται από οδυνηρή ήττα που γνώρισε από την Ουκρανία στη Ρίγα 82-76 την Παρασκευή. Είναι στην τελευταία θέση του ομίλου, η Ισπανία είναι πρώτη και απόψε η εθνική μας δεν έχει καθόλου περιθώρια για απώλειες βαθμών, γιατί αν χάσει και από την Ισπανία απόψε, μετά νομίζω ότι ουσιαστικά έχει πετάξει το πουλάκι για την πρόκριση στα τελικά του Μοντομπάσκετ. Λοιπόν, αφήνουμε την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ, το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport στις 7 το βράδυ και πάμε στο τοπικό ποδόσφαιρο, γιατί ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για τις νέες διοργανώσεις απόψε με την κλήρωση του κυπέλου. Θα μας τα πει καλύτερα ποιος άλλος, ο καλός φίλος και εξαιρετικός συνάδελφος του Prime Sport, ο Αλέξης Χριστινάκης, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Αλέξη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, καλά τα είπαμε. Καλά τα είπες μάλλον, μια νέα εβδομάδα που μπαίνει για τα καλά σε αγωνιστική δράση. Με την ουσιαστικά στηρίζεται η έναρξη της αγωνιστικής περιόδου στα τοπικά πρωταθλήματα με την κλήρωση η οποία θα γίνει στη Γέργερη, στη Λίμνη του Διγενή, σήμερα στις 7.30 ώρα.
0: Ναι, αλλάζει κάτι, Αλέξη, στον τρόπο διεξαγωγής των πρωταθλημάτων που θα γίνουν?
1: Ουσιαστικά, δηλαδή, η μόνη αλλαγή η οποία φαίνεται είναι στην Β1 ή Β2, δεν ξέρω πόσο την ονομάσουμε και σε ποια θα μεταφερθούν λογικά, η Β2 είναι με 8 ομάδες. Ενώ η Β1 είναι με 11. Η Β2 θα υπάρξει και τρίτος γύρος. Η Β1 δεν θα υπάρξει τρίτος γύρος. Αυτό το κάνανε προκειμένου να...
0: Επειδή είναι περισσότερος ο αριθμός των ομάδων στον πρώτο όμιλο, φαντάζομαι, έτσι. Επειδή θα είναι...
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Είναι 11 και είναι 9. Θα υπάρξει ακόμα μια αγωνιστική περίοδος με μονά παιχνίδια. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι οι πρώτοι τέσσερι και οι υπόλοιποι θα μπουν σε διαδικασία μπαράζ ουσιαστικά. Βασικά το μόνο είναι το ποιος θα πάρει την άνοδο, γιατί δεν υπάρχει προβάσμος. Έγινε αυτός ο καταμερισμός προκειμένου να μειωθούν οι μετακινήσεις των ομάδων και να μειωθεί και το κόστος. Αυτή είναι η επίσημη τοποθέτηση της ομάδας, της ομάδας της ΕΠΣΗ. Θεωρώ ότι πρέπει να το δούμε και στην πράξη αυτό, γιατί είναι μια αλλαγή η οποία ίσως δυσαρεστεί και ίσως ευνοεί κάποιος. Θα το δούμε σήμερα στην κλήρωση που ενδεχομένως να υπάρχουν παράπονα ή να πάρουν τα εύσημα για αυτή την ενέργεια.
0: Ναι, πραγματικά. Εκεί θα φανεί πραγματικά που θα υπάρξουν και οι αντιδράσεις των εμπλεκομένων ομάδων σε αυτό το πρωτάθλημα.
1: Ναι. Δεν έγινε ίσως καταμερισμός και ίσως κάποιες ομάδες να έχουν αρνητική άποψη γι' αυτό και κάποιες να έχουν ιδιαίτερα θετική.
0: Ναι.
1: Μένει να το δούμε στην πράξη. Αν δεν παρουσιαστούν παράπονα, πάει να πει ότι όλοι είναι ευχαριστημένοι με αυτή την εξέλιξη. Βέβαια, το δούμε και αυτό πώς είναι, γιατί είναι το ίδιο πρωτάθλημα με δύο διαφορετικούς τρόπους διεξαγωγής. Οπότε είναι ένα σημαντικό στοιχείο σε αυτό.
0: Ναι. Η Α1 θα γίνει κανονικά, έτσι.
1: Η Α1 κανονικά, ο πρώτος θα είναι ο πρωταθλητής. Θα υποβοηθούν δύο. Στην Α2 δύο θα ανέβουν, τρεις θα πέσουν.
0: Ναι. Οι δύο πρώτοι ανεβαίνουν, οι τρεις τελευταίοι υποβιβάζονται. Και στην δεύτερη κατηγορία.
1: Οι δύο πρώτοι από κάθε

0: όμιλο. Θέματα.
1: Ναι, ναι.
0: Οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο, σωστά το είπα, οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο θα είναι στην ΑΠΑΔΙΟΕΣ.
1: Ναι. Και υπάρχει και υποχρεωτική συμμετοχή νεαρών ποδοσφαιριστών στην 11η, από ό,τι διαβάζω, έχουν προστάμει την προσκήρυξη στο,
0: ναι,
1: του Prime
0: Sport. Αυτό είναι όλα αυτά τα χρόνια γίνεται. Δεν είναι τώρα κάτι καινούριο, τώρα είναι του 2006. Περνάνε τα χρόνια, του Λεστέλιο. Κάποτε ήταν άλλες ηλικίες όταν ξεκινούσαμε. Όπως και να το κάνεις, περνάνε τα χρόνια. Θα είναι υποχρεωτική συμμετοχή δύο παιδιών, όπως ήταν και πέρυσι. Όπως και είναι υποχρεωτική, υποχρεωτικό το να έχει διπλωματούχο προπονητή σε Α1 και σε Α2 έψη, με ό,τι επιπτώσεις έχει το αντίθετο.
1: Ναι, ναι. Και στην, από
0: μια βλέπω... σημαντική αλλαγή.
1: Ναι, ναι, ναι. Από ό,τι βλέπω, και η έψη θα πρέπει να έχει προπονητή με UEFA C. Δίπλωμα, ναι.
0: UEFA B. Το UEFA C είναι μόνο για τις ακαδημίες. Το UEFA B μπορεί να προπονήσει οποιαδήποτε ομάδα.
1: Α1, Α2 και Β έψιλες. Ναι, ναι, μάλιστα. Ναι. Σε διάκοψα, τι ήθελες να πεις, Αλέξη?
0: Έχουμε μια σημαντική αλλαγή στο κύπελο έψι. Η σημαντική αλλαγή είναι στο γεγονός ότι πλέον θα υπάρχει διπλή αγώνες και στα φάσεις των 8.
1: Ναι.
0: Κάτι που δεν γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, ήταν μόνοι αγώνες. Τώρα έχουμε αυτή τη σημαντική αλλαγή σε ένα θεσμό που έχει ιδιαίτερη έδη. Νομίζω ότι και με αυτό το θεσμό δίνεις μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μεγαλύτερη δημοσιότητα, μεγαλύτερη προβολή και μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Ναι. Με Final Four, με Final Four κανονικά και φέτος το
0: κανονικά, μια πετυχημένη αλλαγή, που, μια συνταγή, συγγνώμη, που δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξει. Νομίζω ότι πλέον τιμημούνται και άλλοι νομοί και άλλες ενώσεις. Είναι μια συνταγή η οποία πραγματικά έσπασε τα δεδομένα και έδωσε ενδιαφέρον σε ένα θεσμό που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Κατά ψέμα.
1: Και πολύ ωραία αυτή η κίνηση της ΕΨΗ να αποκεντρώνει το Final Four, δηλαδή το βλέπουμε σε διαφορετικό δήμο κάθε χρονιά και ουσιαστικά τονώνει και το ενδιαφέρον σε κάθε περιοχή, σε κάθε δήμο, αυτή η μεταφορά,
0: ναι,
1: του
0: εγώ Final βλέπω Four. Βέβαια πιθανόν φέτος να αγωνιστούν, ο τελικός να γίνει στο ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα της Κρήτης, ίσως το πιο ιστορικό, ο Διοντικούλε.
1: Ναι.
0: Έχω αυτή την
1: αίσθηση
0: ότι...
1: Οι πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Είχε γίνει πέρσι ο ημιτελικός, αν δεν κάνω λάθος, το εργοτέχνη με τη Χερσόνησο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο, τουλάχιστον ο τελικός, μπορεί οι δύο ημιτελικοί να μεταφέρονται σε οποιοδήποτε μέρος, αλλά με την έγκλη που έχει πλέον το αποκτήσει το Final Four, με το κύπελο έψι, με την προβολή, με τον κόσμο που μαζεύεται, πρέπει να του δώσει το κάτι παραπάνω. Και νομίζω ότι ένα ιστορικό γήπεδο όπως είναι το Γεντή Κουλέ δίνει και άλλη έδρα, άλλο κίνητρο και άλλη όρεξη στους ποδοσφαιριστές,
1: ναι,
0: και στις ομάδες. Και άλλο κίνητρο για να φτάσουμε εκεί.
1: Στην τρίτη εθνική συνεχίζουν τα φιλικά προετοιμασίας. Έγινε και δυνατά φιλικά το Σαββατοκύριακο, Αλέξη.
0: Ναι, εγώ είδα το τουρνουά στο Μαρακό Μιχελάκιο, τους δύο πρώτους αγώνες, και πραγματικά μου έκαναν εντύπωση και το. Γιατί περίμενα ότι θα θέλει ο Βοηθούχτα να είναι καλές ομάδες, αλλά μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση η αρκετικότητα των ομάδων του Τυπακίου και του Ρεφινιακού. Ο Ρεφινιακός, ο οποίος κατέκτησε και το Μαρακό Μιχελάκιο τουρνουά. Πραγματικά πολύ καλή ομάδα, πολύ δυνατή ομάδα. Βέβαια, έχουμε ακόμα ένα μήνα προετοιμασία και οι δύο προπονητές του Ηρακλείου, του Γιούχτα δηλαδή και του Εργοτέλη, έβαλαν ανάμεικτες ομάδες, δηλαδή μοίρασαν τους βασικούς, τους λεγόμενους βασικούς με τους αναπληρωματικούς, θέλοντας να δουν την αγωνιστική τους ετοιμότητα. Δεν ξέρω αν έγινε κάτι ανάλογο και το Ρεφινιακό, γιατί δεν έχω απλήρη εικόνα του ρόστερ. Πάντως αυτό που είδα είναι ότι είναι αρκετά ποιοτικό το ρόστερ και των τεσσάρων ομάδων και το Διπάκι. Νομίζω ότι πολύ θα είναι ένας πολύ δύσκολο κατάβλητος αντίπαλος στην προηγούμενη χρονιά.
1: Και στο μικρό τελικό, Αλέξη, ο μικρός αδερφός κέρδισε το μεγάλο, έτσι, του τουρνουά.
0: Ναι, συμβαίνουν και αυτά. Θα έχουμε πολλές οικογενειακές μάχες, τέλειο, είτε με τον Μανώλη, και τον Νίκο, είτε με την Όλγα που γίνεται.
1: Αναφερόμαστε στους αδερφούς σου, Τζι, έτσι.

0: για όσους έτσι δεν έχουν καταλάβει για ποιους αναφερόμαστε. Τον προπονητή του Αργοτέλη, τον Μάνο Σουτζή, και τον προπονητή του Τυμπακίου, τον αδερφό του, τον Νίκο.
1: Κοίταξε, πολύ συχνά θα έχουν οικογενειακές κόντρες, το ξαναλέω, γιατί και η Όλγα Σουτζή, η καλή μας φίλη, είναι στον Γιούχτα, και ο Μανώλης είναι στον Αργοτέλη, και ο Νίκος στο αμφιδικό μυλό Τυμπακίου. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα είναι έτσι, πολύ ωραία έτσι, οι νέες αυτές.
0: Ναι. Και είχαμε και δυνατό φιλικό και στο Ασαλέ.
1: Ναι, είδα τα τελευταία 30 λεπτά από την αναμέτρηση αυτή. Είδα μια πάρα πολύ καλή ομάδα του ΠΟΑ, αλλά μια εξαιρετική, τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο που είδα εγώ, εξαιρετική ομάδα του Χανίων, με πολύ καλή μπάλα, με πολύ καλές τοποθετήσεις, με πολύ μεγάλη ποιότητα. Με τον Νίκο Νόμπλια και τον Ανδρέα Σκέτζο στον πάγκο, πραγματικά από τη μία ήταν ο Μανώλης Ρουμπάκης, ο Ανδρέα Σκέτζο, ο Νίκος Νόμπλια, θυμίσα άλλες εποχές εκεί, άλλες εποχές του Όφη εκεί στο Ασαλένιο. Πάντως αυτό που έχω να πω είναι ότι ο ΠΟΑ είναι μια πάρα πάρα πολύ δυνατή ομάδα, άνοιξε λογαριασμό και Σωμαράκης αλλά και τα Χανιά. Αναμένεται να είναι πραγματικά φαβορή και νομίζω ότι θα το δείξει μέσα στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Αλέξη, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι ακόμα πριν σε
1: αποτελέσουμε. Όχι, το βράδυ είναι η κλήρωση, νομίζω ότι εκεί θα έχουμε να πούμε πολλά, μπορεί να υπάρχουν και ανακοινώσεις.
0: Αν δεν έχεις αντίρρηση, έτσι να τα σχολιάσουμε αύριο το απόγευμα την κλήρωση.
1: Και αύριο και μεθαύριο.
0: Και μεθαύριο.
1: Διάθεση ναι. Στο Βορτζέλη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε τον καλό συνάδελφο, τον Αλέξη Χριστινάκη. Κληρώσει απόψε στη Γέργερη, 7.30 το βράδυ. Θα ξεκινήσει η διαδικασία των κληρώσεων των τοπικών πρωταθλημάτων για το κυπέλο της ΕΠΣΗ. Εμείς πρέπει να πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml, 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 64 έως 68 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός, 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας, 250 γραμμάρια, 1 ευρώ και 40 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
6: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Λέγαμε νωρίτερα για τα φιλικά που έγιναν το Σαββατοκύριακο. Να αναφέρουμε όλα τα αποτελέσματα των φιλικών σε τοπικό επίπεδο. Στο Μερκομιχαλάκη ο τουρνουά ο Ρυθμιακός κέρδισε στον ημιτελικό τον Εργοτέλη με 1-0 και στον τελικό τον Οικοδεσπότη Γιούχτα με 1-0. Στον μικρό τελικό βρέθηκαν ο Εργοτέλης και ο Αθλητικός Όμιλος στην Πακίου, ο οποίος είχε ιτηθεί από το Γιούχτα με 1-0 στον ημιτελικό. 1-1 η κανονική διάρκεια, αλλά στη διαδικασία των πέναλτι ο Αθλητικός Όμιλος στην Πακίου επικράτησε με 4-3. Επίσης είχαμε την φιλική νίκη των Χανίων στο Αταλένιο επί του ΠΟΑ με σκορ 2-1 και στα αποτελέσματα στα υπόλοιπα φιλικά που έγιναν το Σαββατοκύριακο. Είχαμε ακόμη K17 Όφη, K17 Χανίων 4-0, Λίντο Ζαρός 3-1, Νέο Ηρόδοτο ΠΟΑ Β 2-1, Κουνάβι Πέδε Ηρόδοτο 6-2, Πανόμ Σνέικς είναι η ομάδα των οργανωμένων οπαδών του Όφη, η οποία ανακοίνωσε και την μεταγραφή του Γιώργου Σαμαρά. Πανόμ λοιπόν Σνέικς 11-1. Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου Χερσόνησος 3-1, Τρίαμβος Ανάληψη Βραχάση 0-6, Ποσειδώνας ΑΕ Κατσαμπά 0-0, Αστέρας Μυθιάς Οφά με 1-2, Μοχός Μινωική 3-1, Όφαρ Καλοχωρίου Ρωμανός 0-2, Τήλισσος Μύρες 2-4, Δωρίας Ανθεστίων 2-2, Αγία Βαρβάρα Μαραθώνας 2-0, Φεστός Κόρακας 2-1, Κεραυνός Άλογο Μαλεβιζίου 2-0, K15 Όφη Ερμής Ατσαλένιου 5-0, Δόξα Ηρακλείου Αλμυρός Β 1-1 και Γαρίπα Ατρόμητος Επισκοπής 4-1.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με ειδήσεις από τους Μεσογειακούς Αγώνες, εκεί όπου είχαμε μία ακόμη επιτυχία κριτικού αθλητή. Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης ήταν αυτός που χάρισε στη χώρα μας το ασημένιο μετάλλιο και ήταν και το πρώτο μετάλλιο της αποστολής του Στίβου στους Μεσογειακούς Αγώνες. Ήταν δεύτερος στην σφυροβολία με την τέταρτη προσπάθεια στα 77 μέτρα και 59 εκατοστά που του έδωσε και το ασημένιο μετάλλιο. Επίσης είχαμε ασημένιο μετάλλιο για την εθνική ομάδα βόλεϊ που είχε μια καταπληκτική παρουσία, εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία έχασε στον τελικό αφού είχε κερδίσει στα ημιτελικά την διοργανώτρια Ιταλία. Ιτήθηκε από τη Γαλλία στον τελικό με 3-0 σετ, 25-18, 25-20 και 25-15, και κατέκτησε τελικά το ασημένιο μετάλλιο που σίγουρα αποτελεί μια πολύ σημαντική επιτυχία. Στο Στίβο, εκτός από τον Φραντζεσκάκη, ήρθε μετάλλιο και από την Πολυνικίδου, συγγνώμη, την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στα 100 μέτρα. Ανέβηκε και αυτή στο δεύτερο σκαλί του βάθρου κάνοντας 11-41 και έκλεισε με ιδανικό τρόπο μια δύσκολη για εκείνη σεζόν με πολλά προβλήματα τραυματισμών, και πλέον θα μπει με μεγαλύτερη αισιοδοξία για την νέα αγωνιστική περίοδο του Στίβου. Βέβαια στο Στίβο υπάρχει ακόμα μεγάλο ενδιαφέρον για τους πρωταθλητές μας, τον Τεντόγλου και τον Καραλή, που μετέχουν στα Diamond League. Πριν μερικές μέρες ο Τεντόγλου πήρε την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με 8.45 και διεκδικεί την πρώτη θέση βέβαια σε όλα τα meeting αυτής της σειράς. Ο Τεντόγλου που φέτος από τη συμμετοχή του και σε διεθνείς διοργανώσεις και σε κορυφές διοργανώσεις και εντός και εκτός Ελλάδας έχει πάρει αμοιβές που φτάνουν τις 300.000 ευρώ. Πραγματικά ένα πολύ ψηλό ποσό για αθλητή Στίβου. Ο Τεντόγλου, ο οποίος πλέον θα συμμετάσχει και στον τελικό, όπως και ο Καραλής, του Diamond League. Λοιπόν, να πάμε και στον διεθνή χώρο, καθώς έχουν ξεκινήσει όλα τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, και βέβαια να ξεκινήσουμε με το γερμανικό, γιατί πραγματικά είχαμε μια πολύ άσχημη εξέλιξη με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, εκεί που είχε κλέψει την παράσταση στην Μπορούσια του Ντόρτμουντ ο Κωνσταντέλιας στο παιχνίδι που έκανε ντεμπούτο στο γερμανικό πρωτάθλημα και σκόραρε μάλιστα και έχει μερικές πολύ ωραίες ενέργειες. Είχε εντυπωσιάσει τους ανθρώπους και τους φιλάθλους της Ντόρτμουντ. Τραυματίστηκε και είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Φάνηκε από την μέρα του αγώνα, το βράδυ του Σαββάτου, ότι θα είναι ρήξη χιαστού, και πραγματικά υπέστη ρήξη πρόσθετη χιαστού στο αριστερό του γόνατο. Θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 6-8 μήνες, που σημαίνει ότι χάνει το υπόλοιπο της σεζόν. Η Ντόρτμουντ έκανε αμέσως μια ανάρτηση στην οποία εκφράζει

την συμπαράστασή της στο Γιάννη Κωνσταντέλια, γράφοντας ότι έχεις αποδείξει ότι είσαι παιχταράς και θα το αποδείξεις ξανά, πάμε Γιάννη. Και συνόδεψε αυτή την ανάρτηση με ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Κωνσταντέλια στο μάτς με το Αμβούργο, όπου και υπέστη τη ρήξη χιαστών. Πολύ καλός και μάλιστα ήταν και ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος πραγματικά εντυπωσίασε και στο παιχνίδι αυτό. Έκανε την assist, είχε ευκαιρίες, είχε πολύ ωραίες ενέργειες ο Καρέτσας, που έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, που χρειάζεται ένα τέτοιο Καρέτσα. Μιας και αναφερθήκαμε στην Γερμανία, να πω ότι στην Bundesliga η Bayern ξεκίνησε, η περσινή πρωταθλήτρια, με μια εντυπωσιακή νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, κερδίζοντας 5-1 τη Stuttgart. Εκτός από την νίκη της Dortmund επί του Αμβούργου, είχαμε τις ήττες των ομάδων που θα παίξουν με τον Όφη, εκτός έδρας ήττες, η Bayer Leverkusen από την Elversberg με 3-2 και με το ίδιο σκόρ η Hoffenheim από την Κολονία, Augsburg Schalke 3-0, Freiburg Werder 4-1, Λειψία Gladbach 3-0, Mainz Paderborn 0-0 και Union Βερολίνου Eintracht Frankfurtis 3-3 ήταν τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής του γερμανικού πρωταθλήματος. Στην Αγγλία η δεύτερη αγωνιστική ολοκληρώνεται απόψε με το παιχνίδι της Aston Villa με την Arsenal, και ο Τζόλι ήταν βασικός, όπως τουλάχιστον αναφέρουν σήμερα τα ρεπορτάζ των βρετανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θα παίξει αριστερά και στο σημερινό παιχνίδι. Έχει εντυπωσίασει και αυτός ο Χρήστος Τζόλης στο ξεκίνημά του με την Arsenal, και θα προσπαθήσει να βοηθήσει την ομάδα του να πάρει την νίκη απόψε στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Aston Villa. Μία αναμέτρηση η οποία θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime απόψε στις 10. Στην Premier League, όπου είχαμε τη δεύτερη νίκη της Hull, της ομάδας του Χανιώτη τερματοφυλάκα, του Κωνσταντίνου Τζολάκη, ο οποίος ήταν και πάλι κορυφαίος για την ομάδα του, έκανε μια τρομερή απόκρουση και είχε μεγάλη συμβολή στο διπλό που έκανε στην έδρα της Coventry Hull με 1-0, Manchester United Ipswich 5-2, Leeds Bradford 1-1, Sunderland Fulham 1-0, Chelsea Brighton 4-3 στο ωραιότερο παιχνίδι της αγωνιστικής. Ήταν τα παιχνίδια που έγιναν χθες. Το Σάββατο Tottenham Newcastle 0-2, Bournemouth Everton 1-1, Liverpool Nottingham 2-2 και Crystal Palace Manchester City 1-4. Οι ομάδες που έχουν κάνει το 2-2 είναι η Manchester City, η Hull και η Chelsea. Προηγούνται με 6 βαθμούς, ακολουθούν με 4, Bradford, Newcastle, Everton, Leeds. Είναι αυτές οι ομάδες που έχουν από 4 βαθμούς. Και πιο κάτω με 3 η Brighton, η οποία έχει και πάλι βασικό τον Κωνσταντίνο Κοστούλα, τον Μπάμπη Κοστούλα. Η United έχει και αυτή 3, η Sunderland 3, η Ipswich 3. Στην 13η θέση με 2 βαθμούς είναι η Liverpool.

Πάντα στον διεθνή χώρο, μετά το πρωτάθλημα της Αγγλίας, να πάμε και στο ισπανικό πρωτάθλημα, το οποίο βρίσκεται στην πέμπτη αγωνιστική. Θα γίνουν τα παιχνίδια στην τρίτη αγωνιστική, η οποία ολοκληρώνεται απόψε με δύο παιχνίδια. Στις 8.30 Οσασούνα Χετάφε και στις 10.30 Μπαρτσελώνα Ράγιο Βαγεκάνο, από το Κοσμοτέ Σπορτ 6 αυτό το παιχνίδι. Η Ρεάλ Μαδρίτης συνέτριψε χθες τη Μάλαγα με 4-0, με τον Εμπαπέ να πετυχαίνει ένα γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Μπέλιχαμ, ο Γκιουλέρ και από τον γκολ του Χερέρο διαμόρφωσαν αυτό το 4-0. Στην άνετη επικράτηση της Real Madrid, η οποία προηγείται σε βαθμολογία με 9 βαθμούς. Βέβαια η Μπαρσελόνα, αν κερδίσει σήμερα, θα την πιάσει στην πρώτη θέση. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν για την τρίτη αγωνιστική, είχαμε Θέλτα Αθλέτικ Μπιλμπάου 0-2, Λα Κορούνια Βαλένθια 3-1, Σεβίλη Αθλέτικο Μαδρίτης 1-3, Ρεάλ Σοσιεδάδ Εσπανιόλ 2-1, Λεβάντε Μπέτις 5-2, Αλαβές Βιγιαρεάλ 1-0 και Σαντατέρ Έλτσε 3-2. Στην Ιταλία, εκεί το πρωτάθλημα συνεχίστηκε με την δεύτερη αγωνιστική, στην οποία η Ίντερ πέτυχε σπουδαίο διπλό μέσα στην Σαρδινία επί της Κάλιαρη με 1-0, Λάτσιο Τζένοα 1-0, δεύτερη νίκη για την Λάτσιο στο πρωτάθλημα σε ισάριθμους αγώνες, με πολύ καλή εμφάνιση και σε αυτό το παιχνίδι του πρώην τερματοφύλακα του Όφη, του Χρήστου Μανδά. Πολύ καλή παρουσία είχε ο Δουβίκας, ο οποίος ήταν αυτός που πέτυχε το νικητήριο γκολ για την Κόμο στην εκτός έδρας νίκη επί της Νάπολη με σκορ 2-1. Γιουβέντους κέρδισε την Πάρμα στο Τωρίνο με 2-0, Μόντσα Ουντινέζε 2-3, Σασουόλο Τωρίνο 2-1, Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-3. Μεγάλη νίκη, πρώτη νίκη για την Φροζινόνε, που ανέβηκε φέτος στην πρώτη κατηγορία, και Μίλαν Βενέτσια 2-0. Είναι τα παιχνίδια που έγιναν για την δεύτερη αγωνιστική, η οποία ολοκληρώνεται απόψε με τα παιχνίδια Λέτσε Ρώμα στις 7.30 και Αταλάντα Πολόνια στις 10 παρατέταρτο. Στη βαθμολογία έχουμε στην πρώτη θέση Ίντερ, Μίλαν, Γιουβέντους και Λάτσιο με 6 βαθμούς. Ουντινέζε Κόμο ακολουθούν με 4, Ρώμα, Λέτσε, Αταλάντα, Φροζινόνε, Νάπολη, Σασουόλο και Καλιάρη πιο κάτω με 3 βαθμούς. Στην Γαλλία, στο πρωτάθλημα της Γαλλίας,

έγινε η δεύτερη αγωνιστική, με την Paris Saint-Germain να μένει στο 2-2 εκτός έδρας με τη Lille, σε μια αναμέτρηση στην οποία η Lille φαινόταν ότι θα έπαιρνε την νίκη, κέρδιζε με 2-0 μέχρι το 91, αλλά η πέρσινη πρωταθλήτρια Γαλλίας και πρωταθλήτρια Ευρώπης κατάφερε να πετύχει 2 γκολ στις καθυστερήσεις με τον Βιτίνια και τον Μαρκίνιος και να πάρει τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας σε ένα παιχνίδι που φαινόταν χαμένο. Η αντίπαλος του Όφι Ρεν κέρδισε δύσκολα τη Λεμάν με 3-2, Μονακό Μαρσέγ 2-0, Παρί Νις 3-0, Λοριάν Τρουά 1-2, Λιόν Χαβρι 1-1, Μπρέστ Τουλούζ 2-2, Οσέρ Ανζέ 1-3 και Στρατσμπούρ Λανς 2-1. Ήταν τα παιχνίδια που έγιναν για την δεύτερη αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος. Να πω ότι το Champions League θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα η ΑΕΚ παίζει το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της, στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την αυστριακή Las Klins. Παιχνίδι το οποίο θα γίνει σε 8 μέρες από σήμερα, στις 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 παρατέτα το βράδυ. Την ερχόμενη Τρίτη, εκτός από τα ΑΕΚ Las Klins, θα γίνουν και τα παιχνίδια Μπριζ Άστον Βίλα, Λίλ Μπέτις, Μπορούσια Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ Ίντερ, Μπαρτσελώνα Φέγενορντ, Στουτγκάρδι Βίκινγκ, Λίβερπουλ Ατλέτικο, έχει μεγάλα παιχνίδια, Νάπολι Άρσεναλ, Παρίς Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβα, αυτά τα παιχνίδια θα γίνουν Τετάρτη, και το Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Παρίς Σεν Ζερμέν Σλόβαν, Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατά Σαράι, και την ερχόμενη Πέμπτη θα γίνουν τα υπόλοιπα 6 παιχνίδια: Αϊτχόβεν Σαχτάρ, Φενέρμπαξε Ρώμα, Κόμο Λιψία, Manchester United Μπακού, Μπάγερ Μονάχου Μποντογκλίμπτ και Σλάβια Πράγας Λανς. Είναι οι αναμετρήσεις που θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Είπαμε, ο Όφι παίζει 17 Σεπτεμβρίου στο Παγκρίτιο με την γερμανική Hoffenheim για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει ακόμη δρόμο για το πρώτο παιχνίδι στη League Phase του Conference League, καθώς τα παιχνίδια, επειδή είναι λιγότερα στο Conference League, στη League Phase είναι 6, δεν είναι 8 όπως το Champions League και το Europa. Το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο Conference League με την Μπόρα Τσιμπάνια Λούκα στο Ολυμπιακό Στάδιο είναι 15 Οκτωβρίου στις 8 παρατέταρτο το βράδυ αυτή η αναμέτρηση. Να πάμε και σε κάποιες άλλες ειδήσεις, πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής, από τον διεθνή χώρο, από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Υπάρχουν δημοσιεύματα στην Ισπανία που αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός πιέζει την ισπανική Τζιρόνα για να αποκτήσει και πάλι τον Ουναΐ, τον παλιό του παίχτη, τον Μαροκινό, για τον οποίο βέβαια υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες του εξωτερικού. Ωστόσο, στον Παναθηναϊκό φαίνεται ότι θέλουν να προχωρήσουν σε αυτή την πολύ σημαντική μεταγραφή. Επίσης, δημοσιεύματα από την Αγγλία αναφέρουν ότι η Νότιχαμ συμφώνησε για την απόκτηση του Πουέρτα και θα τον δώσει δανεικό στον Ολυμπιακό, τον ποδοσφαιριστή της Ρασίνγκ. Θα γίνει αυτή η μεταγραφή από την Νότιχαμ, πάντα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από την Κολομβία, και στη συνέχεια θα πάει στην άλλη ομάδα του Μαρινάκη, τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Μείνετε ραδιοκρίτη. Ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο, την Εύα Μαστρογιαννάκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζουν οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης. Το απόγευμα καταγράφει και νέο περιστατικό, καθώς μια ομάδα 39 λαθρομεταναστών κατέπλευσε στο αλλιευτικό καταφύγιο της Λούτρας κοντά στο Λέντα. Πρόκειται για 38 άνδρες και μία γυναίκα. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο της απόψινης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου βρέθηκε η υπόθεση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στους Αθανάτους. Μάλιστα, κλείστηκε το ραντεβού με τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη και τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό κατόπιν αιτήματος που είχε διατυπωθεί από την Επιτροπή Κατοίκων. Η συνάντηση θα γίνει την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη 1 μετά το μεσημέρι στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ένας 52χρονος αλλοδαπός εργάτης νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έπειτα από πτώση από στέγη κατοικίας κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής στο Κουτσουνάρι Ιεράπετρας. Για το περιστατικό συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ενώ η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας. Νέος γύρος ηλεκτρονικών.

0: ηλεκτρονικών ελέγχων έρχεται για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων με το ψηφιακό ραντάρ να στρέφεται τώρα στα ΚΤΕΟ μετά τις διασταυρώσεις για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Ως εγκληματική ενέργεια αντιμετωπίζουν οι αρχές το θάνατο βρέφους που εντοπίστηκε χθες σε διαμέρισμα στην Κυψέλη μέσα σε βαλίτσα. Ο ιατροδικαστής εντόπισε τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του βρέφους, το οποίο εκτιμάται ότι δολοφονήθηκε αμέσως μετά τη γέννησή του. Εκδήλωση μνήμης και τιμής προς τιμήν του οπλαρχηγού καπετάν Μιχάλη Κόρακα θα πραγματοποιηθεί στην Πόμπια την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
2: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
3: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr. Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5.
4: Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.
3: Ράδιο Κρήτη.

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
7: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
8: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
7: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
8: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
9: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
8: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Οριστικοποιήθηκε η συνάντηση μεταξύ της ηγεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης, Ασύλου και Τοπικών Φορέων για τις 8 Σεπτεμβρίου με αντικείμενο τη δημιουργία δομής μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο. Η συνάντηση θα γίνει την 8η Σεπτεμβρίου στη 1 μετά το μεσημέρι στο Υπουργείο στην Αθήνα με τη συμμετοχή εκ μέρους των κατοίκων, πενταμελούς επιτροπής και του Δημάρχου που εξέφρασε την πρόθεση να λάβει μέρος στην αποψινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου όπου συζητήθηκε το αίτημα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης διεμήνυσε ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία θα αποκλειστεί μόνο εφόσον παρουσιαστεί μια ρεαλιστική και κοστολογημένη εναλλακτική αντιπρόταση από το Δήμο. Στο μεταξύ, συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης. Το απόγευμα καταγράφηκε νέο περιστατικό, καθώς μια ομάδα 39 λαθρομεταναστών κατέπλευσε με ασφάλεια στο αλλιευτικό καταφύγιο της Λούτρας κοντά στο Λέντα. Πρόκειται για 38 άνδρες και μία γυναίκα. Διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ο 52χρονος που έπεσε στο κενό από στέγη σπιτιού που εκτελούσε εργασίες στην Ιερά Πέτρα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του οικίματος. Η Ένωση Ηρακλείου ενημερώνει τους παραγωγούς μελίτης ότι την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι παραλαβές συνοστάφυλων στο εινοπείο της οργάνωσης στην Αυγενική. Το ωράριο λειτουργίας είναι Δευτέρα έως Σάββατο, 9.30 το πρωί έως 7 το απόγευμα. Κλειστό για 8 ώρες θα παραμείνει την 5η 3 Σεπτεμβρίου το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης λόγω εργασιών για την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό.

0: πολιτικό κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στις 8 Σεπτεμβρίου η συνάντηση πλεύρη με κατοίκους και φορείς της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων που αντιδρούν στη δημιουργία δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Το παρόν στη συνάντηση στην Αθήνα θα δώσει και ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός. Ελεύθεροι αφέθηκαν με εντολή εισαγγελέα οι 5 συλληφθέντες μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε χθες επί σύνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Οι δύο υπεύθυνοι της μονάδας, συναυαγωσόστρια και γονείς του κοριτσιού, έδωσαν τις εξηγήσεις τους σήμερα στους δικαστικούς λειτουργούς. Λαβράκι έβγαλαν οι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων στα γραφεία και τις αποθήκες επιχείρησης στην Αθήνα, όπου εντοπίστηκαν λαθρέα ζεύγη παπουτσιών αξίας 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, παρατείνεται η επιδότηση στο ντίζελ μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Στην Κρήτη στρέφει το βλέμμα του το ΠΑΣΟΚ με τα κλιμάκια του κόμματος να πραγματοποιούν περιοδίες και επαφές στους 4 νομούς, καταγράφοντας από κοντά τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας και παρουσιάζοντας τις προτάσεις τους για την επόμενη μέρα. Ο Δήμος Ηρακλείου προτίθεται να χορηγήσει έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους πληγέντες από την πυρκαγιά στον Αηγιάννη το Χωστό, όπως έγινε γνωστό κατά την συνεδρίαση της λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Σε αδιέξοδο παραμένει η διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων για το ΟΣΔΕ, με την πλατφόρμα να παρουσιάζει σοβαρότατα προβλήματα και τις αιτήσεις να προχωρούν με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς. Ο Όφη, μετά την εκτός έδρας ήττα του με 2-1 από τον Άρη στη δεύτερη αγωνιστική της Super League, παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε την προετοιμασία για τον αγώνα κυπέλου της Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Η δεύτερη αγωνιστική ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός που ξεκινά στις 7.30. Έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Δευτέρα, 31 Αυγούστου σήμερα, η ημερομηνία μας λέει πως το καλοκαίρι τελειώνει. Τα ημερολόγια, οι μήνες, οι υποχρεώσεις, όλα μοιάζουν να μας προετοιμάζουν για την επόμενη εποχή. Και όμως, αν κοιτάξετε έξω, ο ήλιος μάλλον δεν έχει ενημερωθεί ακόμη για αυτά. Οι ημέρες εξακολουθούν να έχουν αυτό το πολύ όμορφο φως, τα απογεύματα κρατούν λίγο από τη ζεστασιά τους και η θάλασσα δεν μοιάζει και αυτή καθόλου έτοιμη να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι. Απόψε εμείς θα αφήσουμε τον Αύγουστο να φύγει έτσι όμορφα, χωρίς καμία βιασύνη, και θα ρίξουμε μια πρώτη ήρεμη ματιά στο μήνα που έρχεται, το Σεπτέμβριο. Αυτά, έχουμε και άλλα να σας πούμε, αλλά πάμε στο πρώτο τραγούδι και τα λέμε στη συνέχεια. Καλώς ήρθατε.

Το ημερολόγιο λοιπόν μπορεί να γράφει 31 Αυγούστου, αλλά η φύση δεν λειτουργεί με ημερομηνίες. Ο ήλιος συνεχίζει να ανεβαίνει στον ουρανό και τα απογεύματα δεν έχασαν ξαφνικά τη ζεστασιά τους. Υπάρχουν ακόμη μέρες που μοιάζουν περισσότερο με καλοκαίρι παρά με προετοιμασία για το φθινόπωρο. Και αυτό είναι ίσως ένα μικρό δωράκι που μας κάνει αυτή εδώ η εποχή. Δεν χρειάζεται να κλείσουμε μέσα σε μία νύχτα όλα όσα ζήσαμε τους προηγούμενους μήνες, τους καλοκαιρινούς. Μπορούμε να κρατήσουμε για λίγο ακόμη αυτό τον αργό ρυθμό όσο μας τον προσφέρει η ημέρα, να χαρούμε το φως χωρίς να σκεφτόμαστε ότι σύντομα θα μικρύνει, γιατί ξέρετε, κάποια πράγματα αξίζει να τελειώνουν έτσι φυσικά, όχι επειδή το γράφει απλά το ημερολόγιο.

Υπάρχει ένα ιδιαίτερο φως αυτές τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού. Δεν είναι απαραίτητα διαφορετικό από αυτό του Ιουλίου, ας πούμε. Όμως εμείς το κοιτάμε λίγο διαφορετικά. Ίσως γιατί γνωρίζουμε πως η εποχή αλλάζει και ξαφνικά προσέχουμε πράγματα που πριν μπορεί να τα θεωρούσαμε και λίγο δεδομένα. Το απογευματινό φως, τη ζέστη στον αέρα, τη διάρκεια της ημέρας, σαν να αποκτούν λίγο μεγαλύτερη αξία επειδή καταλαβαίνουμε ότι δεν θα κρατήσουν για πάντα. Και εδώ υπάρχει κρυμμένη μία μικρή υπενθύμηση για όλους εμάς, πως πολλά πράγματα αποκτούν την πραγματική τους αξία όταν αντιλαμβανόμαστε ότι είναι προσωρινά. Γι' αυτό ας μην βιαστούμε να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι, ας το κοιτάξουμε λίγο ακόμη.

Έχουμε συνηθίσει οι άνθρωποι να σκεφτόμαστε τις αλλαγές σαν διακόπτες. Τελειώνει κάτι και αμέσως αρχίζει κάτι άλλο, έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Αλλά η ζωή δεν λειτουργεί έτσι ή τέλος πάντων σπάνια λειτουργεί έτσι. Οι εποχές μετακινούνται αργά, σχεδόν ανεπαίσθητα και το ίδιο συμβαίνει πολλές φορές και με μας. Μία συνήθεια αλλάζει λίγο-λίγο. Ένα πρόγραμμα ξαναμπαίνει στη θέση του χωρίς να το καταλάβουμε. Μία σκέψη που είχαμε για πολλούς μήνες αρχίζει να αποκτά διαφορετική μορφή όσο περνάει ο καιρός. Δεν χρειάζεται λοιπόν να απαιτούμε από τον εαυτό μας να είναι έτοιμος από αύριο, από την πρώτη μέρα δηλαδή του Σεπτέμβρη. Μπορούμε να περάσουμε από το καλοκαίρι στον επόμενο μήνα αύριο με τον ίδιο τρόπο που δει ο ήλιος. Πώς? Σταδιακά.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει.

Υπάρχουν ακόμη κάποια απογεύματα για μία βόλτα χωρίς συγκεκριμένο λόγο, για να βγείτε έξω και να επιστρέψετε όταν απλώς θα έχετε χορτάσει από τον αέρα και αυτό το όμορφο φως το καλοκαιρινό. Τέτοιες στιγμές της ημέρας ίσως περιοριστούν όταν επιστρέψει ο συνηθισμένος ρυθμός της καθημερινότητας. Γι' αυτό αξίζει να τις χαρείτε όσο υπάρχουν. Όχι με την αγωνία όμως ότι τελειώνουν όσον ούπο, αλλά με την απλή χαρά ότι σήμερα υπάρχουν, είναι ακόμη εδώ, οπότε τα χαιρόμαστε. Δεν χρειάζεται κάθε καλοκαιρινή στιγμή να γίνει ανάμνηση για να έχει αξία. Μερικές στιγμές αρκεί να τις ζήσετε χωρίς να τις φωτογραφίσετε μέσα στο μυαλό σας. Αφήστε λοιπόν μερικά από αυτά τα απογεύματα να περάσουν έτσι ήρεμα και όμορφα.

0: Μάχητες, μαθητές ήθελα να πω, προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες, Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands, Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημεία Viva από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, συναντιόμαστε όλοι στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο στις 7.30 το βράδυ στην κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί δίνουμε δύναμη στο κίνημα. Για ένα νέο ξεκίνημα νίκης.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω πως εσείς έχετε δώσει νόημα στην εκπομπή μας. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μπορούμε να συνομιλούμε έτσι λίγο πιο άμεσα. Μπορείτε λοιπόν να ακολουθήσετε στο Facebook τη σελίδα της εκπομπής. Υπάρχουν κάτι μελωδίες, έτσι θα μας βρείτε. Αναζητήστε τη λοιπόν τη σελίδα μας, μπείτε εκεί, ακολουθήστε μας για να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη παρέα. Επίσης έχω να σας πω ότι μπορείτε ακόμα πιο άμεσα να μας στέλνετε τα μηνύματα και τα σχόλιά σας και στο Viber. Σημειώστε αν θέλετε τον αριθμό επικοινωνίας μαζί μας, είναι 6944 94 24 84.

Σιγά σιγά λοιπόν, καθώς αλλάζει ο μήνας, αξίζει να αναρωτηθείτε τι θέλετε πραγματικά να κρατήσετε από αυτό εδώ το καλοκαίρι. Όχι απαραίτητα μια συγκεκριμένη στιγμή ή ένα συγκεκριμένο γεγονός. Ίσως ας πούμε ένα διαφορετικό τρόπο να περνάτε τις ημέρες σας. Λίγη περισσότερη ηρεμία, λίγο λιγότερη βιασύνη. Την απόφαση, ας πούμε, να αφήνετε κάποιες ώρες έτσι χωρίς πρόγραμμα. Δεν χρειάζεται να επιστρέψετε στον καθημερινό ρυθμό ακριβώς όπως ήσασταν πριν. Κάθε εποχή μπορεί να μας αφήσει κάτι χρήσιμο, αρκεί να μην το εγκαταλείψουμε μαζί της.

Αύριο λοιπόν μπορεί να αλλάζει ο μήνας, αλλά ο Σεπτέμβριος δεν εμφανίζεται απότομα, ούτε με κανένα έτσι χειμωνιάτικο πρόσωπο. Έχει και εκείνος ζεστές ημέρες, καθαρό ουρανό και απογεύματα που προσφέρονται για έξοδο. Η θάλασσα παραμένει εκεί, μας περιμένει, συχνά γίνεται ακόμη πιο ήσυχη, πιο ωραία, πιο ζεστή. Οι περισσότεροι άνθρωποι επιστρέφουν στις δουλειές τους και κάπως έτσι αλλάζει και η ατμόσφαιρα. Το καλοκαίρι απλώς αλλάζει ένταση, αυτό θα σκεφτόμαστε. Αυτό είναι ένα από τα ωραία μυστικά του Σεπτέμβρη. Μας επιτρέπει να περάσουμε από την ξεκούραση στην καθημερινότητα, χωρίς όμως να κλείσει αμέσως αυτή η πόρτα του καλοκαιριού.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Κρήτης μετά την εμφάνιση και δεύτερου τοπικού κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου, αυτή τη φορά σε χωριό της ενδοχώρας του Ηρακλείου. Νέες αντιδράσεις στη Χερσόνησο προκαλεί η πρόταση της ΓΕΚΤΕΡΝΑ για τη δημιουργία ελαττωμείου στη θέση Φουσκές, από όπου θα λαμβάνονται υλικά για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι συχνές διακοπές ρεύματος που δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα στα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις που διαμαρτύρονται και ζητούν τη λήψη μέτρων. Απογοήτευση παραγωγών και εξαγωγείων για τη φετινή πορεία του Επιτραπέζιου Σταφύλου, μειωμένη παραγωγή, σκληρός ανταγωνισμός και πτώση τιμών συνθέτουν το εφιαλτικό σκηνικό. Η αντίστροφη μέτρηση για την εμφάνιση του Πρωθυπουργού στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το ερχόμενο Σάββατο έχει ξεκινήσει, καθώς η κυβέρνηση οριστικοποιεί το οικονομικό και κοινωνικό πακέτο μέτρων. Πράσινη απόβαση στην Κρήτη ξεκίνησαν από σήμερα κιόλας στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της μεγάλης περιοδίας, τους κρητικούς νομούς και του εορτασμού της 3ης Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, ανήμερα των 52ων γενεθλίων του κόμματος. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν σήμερα στο Τελαβίβ τη διακρατική συμφωνία για την ανάπτυξη του αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου με την επωνυμία Ασπίδα του Αχιλέα. Μεγάλες απώλειες και έντονο προβληματισμό αφήνει στην αγορά η περίοδος των θερινών εκτόσεων, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα. Παρά τις προσδοκίες, η ακρίβεια και η μείωση της αγοραστικής δύναμης περιόρισαν τις αγορές από τους καταναλωτές. Με τον πιο δραματικό τρόπο επιβεβαιώνεται ότι η παιδική κακοποίηση, η παραμέληση και οι σοβαρές ψυχικές κρίσεις δεν σταματούν την περίοδο των θερινών διακοπών. Κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά του Χαμόγελου του Παιδιού διαχειρίστηκε συνολικά 49.818 κλήσεις. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε σήμερα την πληροφορία που προήλθε από την Τεχεράνη, σύμφωνα με την οποία ένα δεξαμενόπλιο ακινητοποιήθηκε αφού χτύπησε σε δύο νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 9.
2: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
3: Νέο κτίριο, οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400ml, 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός, 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας, 250 γραμμάρια, 1 ευρώ και 40 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε ξανά, συνεχίζουμε μέχρι τις 9 με επιλεγμένα τραγούδια. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη Κιωστεράκη. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Μετά από όλους αυτούς τους μήνες που ήταν γεμάτη από κίνηση, ο μήνας που έρχεται αύριο μπορεί να γίνει μια πάρα πολύ καλή στιγμή για να ακούσετε ξανά τι χρειάζεστε. Προσέξτε, όχι τι περιμένουν οι άλλοι, όχι τι πρέπει να γίνει σύμφωνα με κάποιο πρόγραμμα, αλλά τι είναι αυτό που θα έκανε τις επόμενες εβδομάδες λίγο καλύτερες για εσάς. Ίσως, ας πούμε, να χρειάζεστε περισσότερο χρόνο. Ίσως να βάλετε λιγότερες υποχρεώσεις στην καθημερινότητά σας. Ίσως να ξεκινήσετε μια δραστηριότητα που σας έλειψε. Δεν χρειάζεται κάθε καινούριος μήνας να συνοδεύεται από μεγάλες αποφάσεις. Μερικές φορές αρκεί μια μικρή προσωπική συμφωνία.

Είναι αλήθεια πως στους ανθρώπους αρέσει να βάζουν τελείες. Τέλος Αυγούστου, τέλος διακοπών, τέλος καλοκαιριού. Αλλά η ζωή δεν χωρίζεται τόσο ξεκάθαρα. Μία όμορφη ημέρα του Αυγούστου μπορεί να συνεχιστεί μέσα μας, ακόμα και αν είναι Σεπτέμβρης, αύριο μπαίνει ο μήνας, οπότε μία συνήθεια που αποκτήσαμε το καλοκαίρι μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας. Μία απόφαση που σκεφτήκαμε στις διακοπές μας μπορεί να αρχίσει να παίρνει μορφή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, αλλά δεν διαγράφουν η μία την άλλη, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις περιόδους της ζωής μας.

Κάθε επιστροφή έχει μέσα της κάτι διπλό, αφήνεται πίσω ένα πιο χαλαρό ρυθμό, αλλά ξανασυναντάτε πράγματα που ίσως σας έλειψαν. Τους γνώριμους ανθρώπους, τις συνήθειες, τις δραστηριότητες που είχαν σταματήσει για λίγο. Δεν είναι όλα καλύτερα στις διακοπές και δεν είναι όλα δύσκολα στην καθημερινότητα. Υπάρχει ομορφιά και στις δύο πλευρές και έτσι θέλω να το βλέπουμε όλοι. Το ζητούμενο είναι να μην μετατρέψετε την επιστροφή σε μια βαριά υποχρέωση. Κρατήστε κάτι από αυτή την ανάσα του καλοκαιριού μέσα στο νέο ρυθμό της καθημερινότητας. Και αφήστε το μήνα που έρχεται αύριο, το Σεπτέμβριο, να σας βρει χωρίς την ανάγκη να τακτοποιήσετε ολόκληρη τη ζωή σας μέσα σε μια μέρα.

Μην κοιτάτε το ημερολόγιο και πιστεύετε ότι χάθηκε αμέσως η δυνατότητα να χαρείτε ένα όμορφο καλοκαιρινό βράδυ. Ο Αύγουστος σήμερα μπορεί να μας αποχαιρετά, αλλά οι ζεστές νύχτες δεν εξαφανίζονται σε μία ημερομηνία. Υπάρχει ακόμα χρόνος για εξόδους, για βόλτες, για μπάνιο, για μία συζήτηση που μπορεί να κρατήσει περισσότερο από όσο υπολογίζατε, για έναν ωραίο περίπατο όταν ο αέρας έχει αρχίσει να γίνεται λίγο τα βράδια πιο δροσερός και για εκείνη την αίσθηση ότι η μέρα δεν τελείωσε επειδή ξεκινά να πέφτει έτσι το βράδυ λίγο πιο νωρίς. Κάποιες από τις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές μπορεί να έρθουν ακριβώς όταν νομίζετε ότι το καλοκαίρι τελείωσε.

0: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Κρήτη και παρουσιάζει την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο «Απαρί του Λεντε». Αποσπάσματα από όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Σαρπαντιέ και Όφενμπαχ. Ερμηνεύουν οι ψήφωνοι Χρύσα Μαλιαμάνη, Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκόνης. Πιάνο Χρήστος Ακελαρίδης. Ηράκλειο 3 Σεπτεμβρίου στις 9, Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος Βιθλέμ. Ρέθυμνο 5 Σεπτεμβρίου στις 9, Σπίτι του Πολιτισμού. Χανιά 7 Σεπτεμβρίου στις 8, Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Σιτία 9 Σεπτεμβρίου στις 8.30, Πολύκεντρο Δήμου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνισή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη Κιωστεράκη, είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Υπάρχει ένας πειρασμός όταν ξεκινά ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου, ο Σεπτέμβριος, ο οποίος μας έρχεται από αύριο. Και ο πειρασμός αυτός είναι να τα κάνουμε όλα πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Να καλύψουμε όλα όσα έμειναν πίσω, να οργανώσουμε τα πάντα, να μπούμε αμέσως έτσι σε ρυθμό. Ίσως όμως δεν υπάρχει κανένας λόγος. Μπορούμε να επιστρέψουμε σταδιακά, όμορφα, ήρεμα, να αφήσουμε μερικές ημέρες για να προσαρμοστούμε, να αποφύγουμε την ιδέα ότι πρέπει να είμαστε παραγωγικοί από το πρώτο πρωινό. Η ξεκούραση δεν χάνει την αξία της επειδή μπορεί να τελείωσαν οι διακοπές και ένας άνθρωπος που έμαθε να αναπνέει λίγο πιο αργά το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να ξεχάσει αυτή την ικανότητα και το Σεπτέμβριο.

Ο Σεπτέμβριος λοιπόν έρχεται σιγά σιγά, είναι στο κατόφλι. Ακούμε για νέα ξεκινήματα, στόχους, μεγάλες αποφάσεις και όλα αυτά μπορεί να είναι πάρα πολύ όμορφα, αρκεί να μην γίνουν άλλη μια απέτηση προς τον εαυτό μας. Δεν χρειάζεται να υποσχεθείτε ότι από αύριο θα αλλάξουν όλα. Μπορείτε απλώς να επιλέξετε ένα πράγμα που θέλετε να κάνετε λίγο καλύτερα. Μία συνήθεια που θα σας βοηθήσει, μία προτεραιότητα που θα βάλετε στη σωστή της θέση. Οι πραγματικές αλλαγές δεν χρειάζονται πάντα μεγάλες ανακοινώσεις.

Κάποιους ανθρώπους ο Σεπτέμβριος που ξεκινά από αύριο μοιάζει σαν μια επιστροφή στην πραγματικότητα. Σαν να τελειώνει η ελευθερία και να αρχίσουν ξανά τα προγράμματα, οι υποχρεώσεις, οι εκκρεμότητες. Ίσως όμως αξίζει να του δώσουμε μια διαφορετική ευκαιρία. Ο Σεπτέμβριος δεν έρχεται για να πάρει κάτι από εμάς. Έρχεται και εκείνος με τη δική του ενέργεια, τις δικές του αρχές, τα δικά του ξεκινήματα και με μια αίσθηση τακτοποίησης. Είναι ένας μήνας που μπορεί να μας βοηθήσει να βάλουμε σε σειρά όσα αφήσαμε πίσω. Να ξαναβρούμε έναν ρυθμό χωρίς να χάσουμε οτιδήποτε καλό μας έδωσε αυτό το καλοκαίρι που πάει και περνά. Δεν χρειάζεται να διαλέξουμε ανάμεσα στην ανεμελιά και στην οργάνωση. Μπορούμε να συνεχίσουμε και να πάρουμε κάτι και από τα δύο.

Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στην τελευταία νύχτα του Αυγούστου. Δεν χρειάζεται όμως να την γεμίσουμε με αποχαιρετισμούς. Ας την αφήσουμε απλώς να περάσει ήσυχα, όπως περνούν οι όμορφες εποχές όταν δεν τις πιέζουμε να μείνουν. Αύριο θα ανοίξει ένας καινούριος μήνας με άλλους ρυθμούς, άλλες ανάγκες και ίσως μερικές καινούργιες ευκαιρίες. Το καλοκαίρι θα συνεχίσει για αρκετά ακόμα, νομίζω, στην Κρήτη είμαστε, στη ζέστη, στο φως αυτό το όμορφο των ημερών, και εσείς μπορείτε να μπείτε στο Σεπτέμβριο χωρίς να αφήσετε πίσω ό,τι σας έκανε καλό, γιατί οι εποχές αλλάζουν πιο εύκολα όταν δεν προσπαθούμε να κρατήσουμε καμία από αυτές για πάντα.

Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, 31 Αυγούστου. Ο Αύγουστος κάνει λοιπόν σιγά σιγά στην άκρη, αλλά δεν χρειάζεται να τον αποχαιρετήσουμε με λύπη. Άλλωστε ο ήλιος θα συνεχίσει να μας κρατά συντροφιά. Οι μέρες θα παραμείνουν φωτεινές, η θάλασσα θα είναι ακόμα εκεί. Και ο Σεπτέμβριος φυσικά δεν έρχεται για να σβήσει το καλοκαίρι, αλλά για να μας θυμίσει πως η ζωή συνεχίζεται και αλλάζει ρυθμό. Κρατήστε λοιπόν από αυτό το καλοκαίρι οτιδήποτε σας έκανε καλό και αφήστε πίσω ό,τι δεν χρειάζεται να σας ακολουθήσει. Αύριο μπαίνει ο Σεπτέμβρης, μην του ζητήσετε να είναι τέλειος, αφήστε τον απλώς να σας εκπλήξει. Να έχετε ένα όμορφο τελευταίο βράδυ.

Αυγούστου και έναν φωτεινό Σεπτέμβριο, σας εύχομαι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη Κιωστεράκη, σας αφήνω απόψε με τα λόγια του Άντων Τσέχοφ. Οι άνθρωποι δεν προσέχουν αν είναι χειμώνας ή καλοκαίρι, όταν είναι ευτυχισμένοι. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε πραγματικό Γολγοθά εξελίσσεται για τους αγρότες η διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων, με το σύστημα να παραμένει ουσιαστικά μη λειτουργικό, ενώ ο χρόνος για την ολοκλήρωση των αιτήσεων πιέζει ασφιχτικά. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Μανώλη Αρχιράκη, ο διευθύνων σύμβουλος της Proactive Νίκος Μπουνάκης περιέγραψε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. Όπως είπε, στο τέλος Αυγούστου δεν υπάρχει ακόμα δυνατότητα οριστικοποίησης των αιτήσεων, ενώ παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα στους δασικούς χάρτες, στα ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια, αλλά και επικαλύψεις και άλλα σφάλματα. Όπως εξήγησε, όσοι έχουν ολοκληρώσει την ενεργοποίηση ως τις 15 Σεπτεμβρίου είναι αυτοί που μπορούν να περιμένουν πληρωμή τον Οκτώβριο. Με τους σημερινούς όμως ρυθμούς, ο στόχος αυτός μόνο εύκολος δεν θεωρείται. Οριστικοποιήθηκε η συνάντηση μεταξύ της ηγεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και τοπικών φορέων για τις 8 Σεπτεμβρίου με αντικείμενο τη δημιουργία δομής μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο. Η συνάντηση θα γίνει την 3η 8η Σεπτεμβρίου στη 1 μετά το μεσημέρι στο Υπουργείο Μετανάστευσης στην Αθήνα, με τη συμμετοχή εκ μέρους των κατοίκων, πενταμελούς επιτροπής και του Δημάρχου Ηρακλείου, που εξέφρασε την πρόθεση να λάβει μέρος στην απόψινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου συζητήθηκε το αίτημα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης διεμήνυσε ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία θα αποκλειστεί μόνο εφόσον παρουσιαστεί μια ρεαλιστική και κοστολογημένη εναλλακτική αντιπρόταση από το Δήμο. Στο μεταξύ, συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης. Το απόγευμα καταγράφηκε ένα νέο περιστατικό, καθώς μια ομάδα 39 λάθρομεταναστών κατέπλευσε στο αλλιευτικό καταφύγιο της Λούτρας κοντά στο Λέντα. Πρόκειται για 38 άνδρες και μια γυναίκα. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Κρήτης μετά την επιβεβαίωση δύο εγχώριων κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τους μηχανισμούς δημόσιας υγείας του νησιού. Σύμφωνα με το διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, ο ασθενής στο Ηράκλειο, ένας 69χρονος άνδρας, εξήλθε της μονάδας εντατικής θεραπείας με την πορεία της υγείας του να σημειώνει σημαντική βελτίωση και να μην εμπνέει ανησυχία. Στο Ρέθυμνο, η 62χρονη γυναίκα, το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα στην περιοχή, συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου και βρίσκεται πλέον εκτός κινδύνου, παρουσιάζοντας ιδιαίτερα θετική κλινική εξέλιξη. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης στο Ράδιο Κρήτη, συνεργεία ψεκάζουν την περιοχή και στήθηκαν παγίδες για τη συλλογή και τον έλεγχο κουνουπιών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι μολυσμένα. Ένας 52χρονος αλλοδαπός εργάτης νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις επίτα από πτώση του από στέγη κατοικίας στη διάρκεια εργασιών επισκευής στο Κουτσουνάρι Ιεράπετρας. Για το περιστατικό συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ενώ η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας. Νέος γύρος ηλεκτρονικών ελέγχων έρχεται για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων, με το ψηφιακό ραντάρ να στρέφεται τώρα στα ΚΤΕΟ μετά τις διασταυρώσεις για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Ως εγκληματική ενέργεια αντιμετωπίζουν οι αρχές το θάνατο βρέφους, που εντοπίστηκε χθες σε διαμέρισμα στην Κυψέλη Αττικής μέσα σε βαλίτσα. Ο ιατροδικαστής βρήκε τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του βρέφους, το οποίο εκτιμάται ότι δολοφονήθηκε αμέσως μετά τη γέννησή του. Η αντίστροφη μέτρηση για την εμφάνιση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90η έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σάββατο έχει ξεκινήσει, καθώς η κυβέρνηση οριστικοποιεί το οικονομικό και κοινωνικό πακέτο των μέτρων. Το ΠΑΣΟΚ στρέφει το βλέμμα του στην Κρήτη, με τα κλιμάκια του να πραγματοποιούν περιοδίες και επαφές στους 4 νομούς, καταγράφοντας από κοντά τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας. Στα Χανιά βρέθηκαν σήμερα ο βουλευτής Κιλκής και υπεύθυνος του τομέα παιδείας Στέφανος Παραστρατίδης και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και πρόεδρος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Νίκος Μίλης, κατόπιν πρόσκλησης του γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Χανίων. Ελεύθεροι αφέθηκαν με εντολή εισαγγελέα 5 συλληφθέντες μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε χθες σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Οι δύο υπεύθυνοι της μονάδας, συναυαγοσόστρια και οι γονείς του κοριτσιού, έδωσαν τις εξηγήσεις τους σήμερα στους δικαστικούς λειτουργούς. Με τον πιο δραματικό τρόπο επιβεβαιώνεται ότι η παιδική κακοποίηση, η παραμέληση και οι σοβαρές ψυχικές κρίσεις δεν σταματούν κατά την περίοδο των θερινών διακοπών. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά διαχειρίστηκε συνολικά 49.818 κλήσεις. Η Ένωση Ηρακλείου ενημερώνει τους παραγωγούς μέλη της ότι μεθαύριο Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι παραλαβές συνοστάφυλων στο ηνοπείο της οργάνωσης στην Αυγενική. Το ωράριο λειτουργίας είναι από Δευτέρα έως Σάββατο, 9.30 το πρωί με 7 το απόγευμα. Κλειστό για 8 ώρες θα παραμείνει την Πέμπτη το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης εξαιτίας εργασιών για την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου. Η διακοπή θα ισχύσει από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σύμβαση ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αγορά 4 γαλλικών φρεγατών άμυνας και επέμβασης υπέγραψε σήμερα η κυβέρνηση της Σουηδίας παρουσία του Πρόεδρου της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και του Σουηδού Πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον. Δεύτερη σωρός ανασύρθηκε από το Grand Canyon μετά τις ευνίδιες πλημμύρες που σάρωσαν το εμβληματικό Εθνικό Πάρκο των Ηνωμένων Πολιτειών το περασμένο Σαββατοκύριακο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων. Πάμε στις αθλητικές ειδήσεις, για τις οποίες θα μας ενημερώσει αμέσως τώρα ο συνάδελφος Τέλειος Βολιαντόπουλος. Τέλειο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Εύα. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές του ραδιοκτήτη. Η δραματική εξέλιξη έχει το κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Ισπανία που διεξάγεται στο κατάμεστο από 18.000 φιλάθλους ΟΑΚΑ. Η Εθνική Ομάδα της Ισπανίας κατάφερε στο τέλος, στα τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας, να ισοφαρίσει σε 86-86 και πλέον οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν τη νίκη στην παράταση, η οποία δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Σε ένα παιχνίδι που η Εθνική μας είχε το προβάδισμα, μάλιστα στην τελευταία περίοδο έφτασε διαφορά και στους 10 πόντους, όμως δεν είχε καλές επιλογές στα κρίσιμα τελευταία λεπτά, με αποτέλεσμα οι Ισπανοί να καταφέρουν να ισοφαρίσουν σε 86-86 και πλέον η τύχη του αγώνα θα κριθεί στην παράταση. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα και το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, με το οποίο θα ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική της Super League. Ο Παναθηναϊκός στο 77 λεπτό προηγείται με 1-0 με αυτογκόλ του Κωστή στο 3ο λεπτό. Όφη μετά την χθεσινή ήττα στο Κλεάνθης Βικελίδης από τον Άρη με σκορ 2-1 παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη, καθώς την Τετάρτη θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, σε ένα παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει στις 10:15 το βράδυ. Ο Σιέλης και ο Ισέκα είναι τα προβλήματα του Χρήστου Κόντι για το παιχνίδι της Τετάρτης. Κλείνοντας, θα πούμε ότι ο Παναθηναϊκός διπλασιάζει τα τέρματά του με τον Τέσσερτς και προηγείται στο 77 λεπτό στη Βιωτία του Λεβαδιακού με 2-0.
1: Να σας ευχαριστήσω, Στέλιο, και θα κλείσουμε την πρόγνωση του αυριανού καιρού, ο οποίος αναμένεται στην Κρήτη έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης.

0: ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
2: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, συναντιόμαστε όλοι στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο στις 7.30 το βράδυ στην κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί δίνουμε δύναμη στο κίνημα. Για ένα νέο ξεκίνημα νίκης.
4: Ραδιοκρήτη 101,5.

ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα. Η ώρα είναι 12.

0: τα παλιά.
1: Και η ψυχαγωγία έχει την υπογραφή του Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Τα σμυρναϊκά τραγούδια ποιος σου τα μάθε, να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μου ανθέ.
1: Η ώρα είναι 3.